0: Σωστά.
1: Δεν με νοιάζει όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος, είχε κρυθεί.
0: Είχε...
1: Αν κρίνονταν αυτό το μάτι, μπορεί να με νοιάζε.
0: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο να βάζει σε κουτάκι έναν προπονητή. Αλλά είσαι του. Πάμε full μπροστά.
1: Όχι.
0: Να καβατζώσουμε πίσω.
1: Είμαι full του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
0: Με λίγη ισορροπία.
1: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. 4.
0: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν στις προάλλες ο Κόντις εδώ. 2 εβδομάδες πριν από τον τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι. Όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί? Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
1: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία κι ένας. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: σε όποια κατηγορία κι ένας.
0: Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Θα σου πω, όταν ήμουν εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, δηλαδή μου έλεγε τότε ένας φίλος μου, ναι, εσύ έχεις γυρίσει λίγο τριάδα, έλα ρε τριάδα, μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πας, βλέπεις τι υλικό έχεις.
0: Τι έχεις.
1: Και πέρα το προσαρμόσεις. Όταν λοιπόν ξεκινάς ένα φιλικό, βλέπεις ότι με 4 δεν. Δεύτερο φιλικό με 4 δεν. Λες, για κάτσε να τα αλλάξω.
0: Να τα αλλάξουμε λίγο.
1: Να δούμε.
0: Πάρ' το αλλιώς, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
0: Ναι. Πες μου ένα μάτς. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα, που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
1: Δεν έχω αποθυμένα.
0: Δεν έχεις τέτοια.
1: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το πες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να κάτσω μια εβδομάδα τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
1: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
1: Ναι. Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στον τελικό. Όφη ΠΑΟΚ δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες? Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχεις πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
0: Ναι.
1: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
0: Ίσως να έχει αλλάξει.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, κλείσανε το, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
0: Ναι.
1: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, full pack.
1: Όχι γιατί δεν εξεμητεί, όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις? Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες, τι τις έβαλες. Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που πρέπει να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε. Δηλαδή λίγο. Για ποιο λόγο το κάνανε?
0: Σωστό.
1: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε. ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο. ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το Όφη είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
1: Κριτικό ποδόσφαιρο.
0: Σε τι επίπεδο είναι?
1: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφα εθνικής, β' εθνικής, γ' εθνικής.
0: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.

0: Έχει.
1: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
0: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική στον κριτικό όμιλο θα φανεί αυτό.
1: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά. Ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελε να έχει στο.
0: Στο ομάδα μου,
1: Στη Χερσόνησο. Έτσι κι αλλιώς το μέρος είναι στο μέρο του Νοέρου, θα ερχόταν ευχαρίστω να μείνει.
0: Ναι, ο συγκεκριμένο θα ερχόταν εύκολα, ξέρει. Ράιαν Γκίγκς.
1: Ναι.
0: United.
1: Είχε μαζί του.
0: Όχι, Ράιαν Γκίγκς. Τι συζητάμε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπο δεν έκανε τίποτα και του παίρνουν σταματημένου. Τι έκανε. Κοντρόλ δεξί.
1: Ναι.
0: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό. Αυτό έκανε. Κι όμω. Εντάξει, προσωπικότητε τώρα πολλέ συζητάμε τώρα. Αν με ρωτά, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.
1: Τι γουστάρει στην καθημερινότητά σου, τι σε κάνει να πηγαίνει πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνει πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
0: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλου. Πα ευχάριστα. Πα γιατί ξέρει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα πει και τη βλακία σου, να σου το πω έτσι, και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
1: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο, που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
0: Δεν έπαιξα στον Όφι. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφι.
1: Θα ήθελες να εργαστείς στον Όφι.
0: Αλλά και που μπήκαμε στο Γιοντικούλες σαν προπονητής και κέρδισα κιόλας. Αρκετό είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας.
0: Καλά.
1: Ήταν ο Μάριος Σιφάκης, είναι ο Μάριος Σιφάκης, ο προπονητής της Κυπελούχου ΕΠΣΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out το 29ο, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmo Sport και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης.

0: προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου...
1: Όπως θα πρέπει τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια, και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει
1: χρόνο.
0: Έτσι και αλλιώς στην ναι. αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, υπάρχει έτσι συνέχεια. Ναι. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως, από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω 2 παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
0: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
3: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των 2 προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παράταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
0: Με ποια έννοια?
3: Με την έννοια

0: ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό, επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
2: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
2: Δεν ξέρω. Και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακός για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε, το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει. Μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς

0: δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
1: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όντως θα τα πείσματα. Δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου. Λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδρες του τοπικού διαμερισμάτων.
0: Αντιγόνη, με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
0: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
2: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνία όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλληφή του χρέους του Πολιτιστικού Κέντρου, η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική
0: άποψη. Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη,
2: κύριε
0: Τσατσάκη?
2: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις.

0: Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε. Ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι. Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία.
3: Διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη

0: παρουσιάζουν την εικόνα. Έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας, μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι υπορρημάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου, όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αυγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση δεν αυτά υπήρχε τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε?
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλειωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως

0: περιέγραψε και στην τοποθέτησή μου ήταν, αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
0: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω και ξέρετε η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε. Τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία, και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ.
2: Γιατί... Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους, και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
2: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
2: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη.

0: Κύριε Τσατσάκη.
1: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί όταν η κριτική, όταν η κριτική
0: είτε πρόκειται στην κεντρική σε πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης πάμε, λοιπόν, να δέχεται κριτική.
1: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
0: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
1: Όχι.
0: Θέλουμε τρεις μέρες μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε.
1: Υπόθηκε,
0: σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
1: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν,
2: όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
1: Υπόθηκε λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεχτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει, νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των Συμβουλίων της Επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξαν, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής. Κρίνεται από τους δημότες.
1: Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέρχεται ως πρόταγμα?
0: Από
1: την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου.

0: ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων, έτσι ώστε να
1: πιο
0: έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης, ακούστηκε κάτι. Υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει? Και ήταν τόσα πολλά. Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξά, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως. Αν...
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε...
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Δημοτική του ομάδα ή η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά, δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο

0: και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν, ας πούμε, ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδεβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση, και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης. Και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της μη δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν, πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
2: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
3: Το 20 ήταν ο κορονοϊός.
2: Ναι, με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
3: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι 5 ετία σε 1 χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες επίσης ψευδός να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
2: Δεν θέλω να πω για τις ευκαιρίες, δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού. Όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει

0: η Δημοτική Αρχή τα πρώτα δύο χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλογερινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλογερινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο το, όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν και να υπογράφουν ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και το Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν. Και

0: για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
1: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
0: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα και το λοιπά. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
1: Ως προς τον χρόνο.
0: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καταρρεύτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό του έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρεπάρτα ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάρτα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μια συνεργασία με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφάλτων στρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες ας πούμε κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει

0: ότι έχει δρομολογήσει μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028. Δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακόμησα στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bot και τρόλους, είναι ανησυχητικό γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δίνει ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει? Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
2: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προσέξτε, προέκυψαν προσέξτε. Τώρα, κύριε Τσατσάκη,
2: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος. Γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας? Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

0: της επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσγειωθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1 τρίτο από αυτόν τις πρώτες 10 μέρες παρατήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαινε για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
1: Και δεν γινόταν επί των
0: Έτσι. Αυτό. Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
1: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό 10, είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
2: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατζάκη?
0: Καταλήγουμε στο
2: η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που θεωρώ, ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
1: Συμφωνούμε
0: αυτό
1: πλήρως.
0: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
2: Πιο πολλές σύντομα, φορές, ένα λεπτό, ναι, κύριε,
0: ναι,
2: Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
2: Κύριε Βαρδαβά.
1: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
2: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
1: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε, αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα τη δική τους

0: τακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε. Δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά. Και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
1: Το χρέος.
0: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα, μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις, να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κ. Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων, το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κ. Καλοκαιρινός.
1: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
0: κατά
1: τρία.
0: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το η πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
1: Και τον κόλπο του Δερματά.
0: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά
1: στο
0: τα έργα
1: καταφέραμε και
0: έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα, κύριε Πατακέ, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
1: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
2: Και ποτέ ξανά να μην
1: και ποτέ ξανά.
0: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία,

0: να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέντη.
0: Και είναι και
1: ναι.
0: θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
2: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
2: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση.

0: 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο συρτάρι, δεν ξέρω. Για ποιους λόγους δεν έχει φύγει, γιατί είναι αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για δύο λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
2: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μία προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
0: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011 που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις

0: τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
1: Έχει ψηφιστεί το 18.
0: Στην καθημερινότητα, λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβουλίο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό που γίνεται.
2: Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Και
2: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
2: Παρακαλώ.
0: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστελξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
1: Είχε κανονιστική. Κανονιστική
0: μεγάλη
1: είχε
0: εταιρεία οπτικών. Κώστα, συγγνώμη, δεν σε διέκοψα.
1: Αλλά είχε κανονιστική.
0: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
1: Να
0: σε
1: λέμε αλήθεια, λέμε.
0: Αλήθεια, λέω πάντα.
1: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
0: Κανονιστική για τις τομές.
1: Για τις τομές δεν είχε.
0: Για τις τομές
1: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
0: Δεν είχε απλά
1: την αυστηροποίησατε. Πώς δεν είχε ο κύριος Αναστασάκης την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
0: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
3: Ναι,
0: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και τις επόμενες μέρες.
1: Επίσης,
0: ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική, ναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
1: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
0: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
1: ναι, κάνατε
0: από
1: νέα...
0: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι.
1: Ναι,
0: και υπάρχει και μελέτη.
1: Νέα
0: το βάθμια επεξεργασία λοιμάτων.
1: Και αυτό το έργο είναι...
0: λιμάτων.
1: Το ξέρουμε.
0: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Τσατζάκη. Παρακαλώ.
0: Ε, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
1: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
0: λοιπόν,
1: να πείτε.
0: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην ακτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι, το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει
2: μάλιστα
0: πολύ
2: σωστά,
0: μεγάλη
2: παρακαλώ,
0: διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσατζάκη. Ναι. Επιτρέψτε λοιπόν, μου να μην κάνουμε εμάς... απολογισμό, ναι. να το κλείσουμε, γιατί ναι. κάνουμε, γι' αυτό
0: εμείς
2: είπα
0: λοιπόν,
2: ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Ναι. Μην κάνουμε
0: εμείς,
2: απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτόν τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατζάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν
0: εμείς
2: πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές.

0: Δρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε σε αναδρομές, τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: και
1: ρομαντικό.
0: Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα, και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες, και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα, και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη η Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: Φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούρια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται ότι το μενού σεφ πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση. Και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ. Και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ.
1: Βεβαίως.
0: Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω, να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι. Γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι.
0: Έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό,

0: πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν. Γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σαν αναδρομές ή τα φτιάξεις τώρα?
0: Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Destination Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

Ο απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Hanaya έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου του ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Ακολουθώντας τον ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στον ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

το αγαπημένο εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δόξα τω Θεώ, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.

0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε οκ. Okay.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι. Όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι. Την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο λίγο κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι. Είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το λίγο κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το λίγο κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα. Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα.
1: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα πάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο. Για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.

0: εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε σας. Που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
1: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
1: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
1: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το Ενετικό Λιμάνι, εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες, να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
1: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωχλιούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, από όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Εμένα μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάριο το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Λέει χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Πολλές επιτυχίες.
1: Επίσης. Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα το αστείο. Έλα γλυκούλι, μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Έτσι που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει

0: από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόταση, να πω, δηλαδή από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε ο σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε το τηλέφωνο και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
4: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
5: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
4: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
5: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε, και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
4: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
5: Θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουν στο σεμινάριο.

0: που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν... άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
0: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των Πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι,
3: ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων και μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές, ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
6: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλιο.
1: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
6: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ευαγωστοστική κάλυψη.

0: που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την αβαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
1: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
0: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
0: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν, δυστυχώς οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
2: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά. Τσάντες, είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του Ευζώ με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
3: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα βίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η ενιτοτουρκική γέφυρα του Σουλάχι Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άιν Κόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν

και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται τρεις ιεροί ναοί. Ο Τρίκλητος Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο Τρίκλητος Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

0: άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω με κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα.

αλλά νιώθω χωριανός εδώ, έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ παραλαμβάνω, υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: ποιήση, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με τους
0: ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει.
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο ο Παντελεήμονας, είναι από κάτω η Ραφαήλ και

Ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι πίσω είναι ένα εκκλησάκι του 15ου αιώνα. Έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής, και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι

0: Τωρίνο της Ιταλίας και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί να κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε δυστυχώς πέθανε και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Ποτέ το, ναι, δεν λέω,
1: δεν
0: λέω ποτέ, δεν λέω ποτέ.
1: Και να εξελιχθεί. Ναι. Και εσάς όμως, ποια είναι η αγαπημένη σας ή το αγαπημένο σημείο αναφοράς

0: αρέσει. Σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μ' αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 χρόνια σχεδόν. Ναι. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.

0: Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα, μένουν εδώ, αγαπήσαν και αυτά τον τόπο και σε εισαγωγικά ανακατεύονται με τα κοινά, με συλλόγους, με αυτά και... αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για 1000 κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Εκτός από το Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό, και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550, αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531.

0: Ήταν από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε. Ωραία. Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργος από Χαλκιάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως της εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος.
0: Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν. Αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί?
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού, έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας, πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό, και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και πάντα επιτυχίες στη δουλειά σου.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλώς σκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα γλυκό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Κουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι.

Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις δύο.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τελείγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάνανε τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να πάρεις
1: μαντινάδες, να χαρίσεις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά.
0: Άρα υπήρχε
1: νεαρό.
0: Η απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι και ένα τώρα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
1: Βεβαίως.
0: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
1: μαγική.
0: Συναντάτε ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
1: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες, παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
0: για
1: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
0: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζεις με, πραμάχω με στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
0: Πέραχε.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κι εγώ να είστε καλά.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδήφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρης Αβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη,
1: ασχολούμαι, ίσως. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν έχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας. Να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή.
0: Στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρχε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε,
0: να τα δούμε.
1: Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές.

0: Υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο κορζό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
0: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
0: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Mm-hmm. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Mm-hmm. Ήρθαν 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθαν με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθαν.
1: Χρονολογία.
0: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23, στο Ηράκλειο ήρθαν 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι
0: ναι,
1: ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι ναι, σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Αμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, αν ένας τουρίστας, έρχονταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον κατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
1: το
0: να του κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήτανε. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το Ιερό, υπήρχε τέμενος. Είχε τζαμί. Η παλιότερη, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρχε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ιερώου. Και επίσης, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως, ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
0: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα... ό,τι υπήρχε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα έργο τέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
0: Όχι, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που δρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φουντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Σκουνάβους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669 με 1830 με 30 με 40, 11 χρόνια, 41 είχαμε αραβοκρατία.

0: να έρθουμε λίγο στον κύριο Λευτέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναδιανό να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή,
1: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν το λίγο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήτανε το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση, σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί, σπέρνω, δηλαδή αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα, παράγω τα πάντα.
0: Το ψωμί καλό βγήκε.
1: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί, να γίνει παξιμάδι.
0: Γιατί μου μύρισε λίγο
1: έτσι. Ναι, να μυρίσει. Θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του χωριού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
0: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε...
1: Είμαι μια ουλιά, παλιάνθρωπος.
0: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ενωτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
1: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω, το μπερετσέτη είναι μπερετσέτη.
0: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
1: Μπερετσέτη.
0: Και γεμίζει το στόμα.
1: Ναι, και γεμίζει το στόμα σου. Ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί αυτό παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς
0: θα το κύριε κάνω. Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
1: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
0: Λοιπόν, μια παρέα άλλη, εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά, πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
1: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Ο τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
0: Αυτό...
1: Έως τη σήμερα.
0: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
1: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
0: κατέγραφε.
1: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
0: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές, γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό, πραγματικά, και ευχαριστώ πολύ.
1: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε το για τους δρόμους, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να, δούμε, να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε, το συμπόσιο,
0: θέλουμε...
1: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο
0: γνωρίζω,
1: με διατριβές απάνω στο κρασί.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

σου. Όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς σας πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη star της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τα εξπάς. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτα, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι επειδή υπάρχουν πολλά.
1: Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της άνοιξης, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες. Αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και
1: οι ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να πούμε.
1: Εκτός το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, και με σκόρδο και χωρίς σκόρδο, άνηθο.
0: Ωραία. Να μας πείτε τα συστατικά πρώτα, λέω εγώ.
1: Λοιπόν, βάζουμε το λάδι με το κρεμμύδι, βάζουμε το άνηθο, σκόρδο είπαμε αν θέλουμε, τα χλωροκούκια με τις αγκινάρες. Τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
0: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
1: Περίπου ένα τέταρτο.
0: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
1: Ναι, είναι
0: δηλαδή
1: γρήγορο φαγητό.
0: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ, άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
1: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
0: Εδώ, κυρία Μαρίνα. Ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού, έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
1: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
0: Με τι ασχολείστε εσείς?
1: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
0: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
1: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
0: Να το τσιγαρίσουμε.
1: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
0: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
1: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
1: Τρώγω, αλλά εντάξει.
0: Ναι, και οπότε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι.
0: Κάντε
1: απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
0: Τέλεια.
1: Με ψάρι.
0: Εσύ, εδώ Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω
1: τώρα
0: εδώ έχετε
1: βάλουμε
0: στύψει και το λεμονάκι, ε.
1: Ναι, στο τέλος όμως.
0: Α, στο τέλος
1: τελειώσει. Είναι έτοιμο το φαγητό, βάζουμε τα χλωροκούκια.
0: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
1: Θα ανακατεύουμε.
0: Ωραία.
1: Θέλουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγκινάρες.
0: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται. Έτσι
1: ναι,
0: τελείως,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Νεράκι, πώς και δεν βάζετε?
1: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
0: Α, να πάρουν.
1: Ναι, ναι, με το λάδι.
0: Πάντως αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
1: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς. Πολλοί βάζουν
0: και ναι, ναι. Θα μου πείτε κατσικάκι.
1: Όχι, χοχλούς.
0: Ωραία. Πράσινη.
1: Τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
0: Και το επόμενο βήμα.
1: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
0: Τα αφήνουμε.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσασταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ τι, η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ?
1: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
0: Γεμιστά,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Πολύ συχνά.
0: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
1: Σε παρέα εννοείται,
0: ναι,
1: ή
0: ναι, ναι,
1: καθημερινότητά
0: ναι,
1: μας?
0: Σε παρέα, καθημερινότητα.
1: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
0: Ναι,
1: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει.
1: Τελειώνει το φαγητό, ναι, τελειώνει. Ωραία. Είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα, χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ.
1: Βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι. Φίλε, ακόμα λίγο.
0: Για να δες τώρα,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ, δεν
0: θα γλέντια και στα εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ.

0: Θέλω, όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή μάλλον, ε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Έχετε πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά, εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της Επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω. Και όταν άρχισα να παίζω, δεν ακουγόταν φίλο. τίποτα. Και.
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, συνέχισε.
0: Παλαμάκια,
1: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και.
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα
1: από...
0: νομίζω, ναι.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλει.

0: συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως, ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή, τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης! Ναι. Και να παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις.
1: Άμα μπορέσω ναι, να γίνω αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστας και πιλότος. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζομαι το διάστημα.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω εγώ ποιο είναι. Ποιο είναι το μαθηματικά?
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και ποιο πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υποπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρε, παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις?

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχει ζοριστεί ποτέ? Να πεις, δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο. Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω, κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες, βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις, εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο? Έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μου αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με τον μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από

0: Ό,τι ζητάω.
1: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κλειώνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να
0: ευχηθείς. Εμένα πάντως όχι ο Βασίλης, για παράδειγμα εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
1: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά, τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχόσουν.
0: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
1: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
0: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
1: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια και ισανότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν

με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσαν τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά. Χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο.

0: Ωραία.
1: Νίκη, εκεί μείνε.
0: Να κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
1: Όχι. Δεν το φτάσει.
0: Μου μίλησε και χαμηλά.
1: Μη μιλά, ρε. Περίφερε. Μη μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι.
1: Με τι περπατάει.
0: Η ράχνη.
1: Πού είναι.
0: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Φίλο μου, κοίτα ρεκόρτο.
1: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις τώρα, άσου. Έλα, κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έπαιξε την καμπάνα ρε.
0: Ρε, πού θα παίξω.
1: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σε συγνωρίζω.
0: Έχεις κροκόδυλο, παιδί μου, μπες μέσα.
1: Πού τον έρθει το κροκόδυλο. Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
0: Σωτίζω, πότε έχω αερό, το ράσο είναι μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
1: Είσαι καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
0: Δεν
1: είναι τεράστιο, δεν είναι αυτό. Είναι μεγάλο, δεν είναι αυτό. Είναι μεγάλο, δεν είναι αυτό. Είναι μεγάλο, δεν είναι αυτό. Είναι
3: μεγάλο,
1: δεν είναι αυτό. Έλα Νίκη, πάμε.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Τι κάνω, να κάτσω στην παρέα.
4: Να καρίσω.
0: Το που πάει σήμερα, δεν θα είστε πολύ καλά. Λίγο που είσαι, σε καμαρώνω.
4: Καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη, ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα, πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά είναι στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να... δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.

0: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
1: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
0: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
1: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλικοί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
0: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
1: Το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουνα στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδελφού, που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα. Με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν, τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
0: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
1: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα. Ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
0: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες, σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι.
3: Ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και

0: Και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
1: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές, ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
1: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
3: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
4: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλιο.
3: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
4: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
3: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
4: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
4: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι. Και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
5: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί

0: βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
1: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του ΕΒΖΟ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του συλλόγου.
0: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω, όλο και αυξάνεται.
2: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Οι νεαροί άσοι της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
3: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
2: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένα πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
3: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
2: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
3: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου. Γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Ναι. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε, πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
2: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
3: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσα

0: αναμέσως στον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντρελεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των Πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε Πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
0: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
2: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω.
0: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 24 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχάνες μετά από επεισόδιο έξω από καφετέρια της περιοχής που συνοδεύθηκε από πυροβολισμούς και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν σημειώθηκε έντονος καυγάς ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Όπως αναφέρουν μάρτυρες, ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, λέγοντας ότι θα φέρει όπλο. Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και κατοίκους της περιοχής. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το όπλο να έριχνε άσφαιρα πυρά. Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία με αστυνομία δυνάμεις να ασπεύδουν στις Αρχάνες και να ξεκινούν έρευνες για τις συνθήκες του επεισοδίου. Σοβαρές καταστροφές σε αμπελώνες και κηπευτικά προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση του χειμώνα στην περιοχή του Προφήτη Λία, με τις ζημιές να αγγίζουν ακόμη και το 100% της παραγωγής. Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης τόνισε ότι η αμπελουργία στο Ηράκλειο φθήνει διαρκώς λόγω των δυσκολιών και της έλλειψης στήριξης, ενώ άμεσα αναμένονται αυτοψίες του ΕΛΓΑ στις πληγήσεις εκτάσεις. Δραματικές εικόνες κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα στους αμπελώνες της περιοχής του Προφήτη Λία. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε

0: ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία.
1: Οι εικόνες είναι δραματικές όσο αφορά το ότι η γαλαζόπτωση κατέστρεψε τελείως τους αμπελώνες και έχει πεφτικά βέβαια που υπάρχουν στην περιοχή και για άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως τους αμπελώνες, γιατί εδώ πέρα είναι μια κάτι κυρίως αμπελουργική ζώνη με επιτραπέζια στα φύλλα, στα φυδάμπελα και εινοπίσιμες ποικιλίες. Είναι οι λίγες περιοχές πλέον που μείνανε οι αμπελώνες στην Κρήτη, γιατί όπως γνωρίζουμε ο αμπελώνας της Κρήτης εξαφανίζεται σιγά σιγά λόγω του ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η καλλιέργειά του, δεν στηρίζεται από την πολιτεία τα τελευταία 20 χρόνια και τα τελευταία τουλάχιστον καθόλου σχεδόν δεν στηρίζεται ο αμπελώνας, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται χρόνο με το χρόνο.
0: Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι κάποτε ο νομός Ηρακλείου παρήγαγε 100.000 τόνους ταφίδας, ενώ σήμερα η παραγωγή δεν ξεπερνά ούτε τους 1.000 τόνους.
1: Που έρχονται προϊόντα τα οποία έρχονται χωρίς δασμούς από τρίτες χώρες με άλλη αγοραστική δύναμη του νομίσματος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σας φέρνω μόνο ένα παράδειγμα με τη σταφίδα. Κάποτε βγάλαμε 100.000 τόνους σταφίδα σαν νομός Ηρακλείου. Σήμερα δεν βγαίνουν το 1.000 τόνους, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει με χώρες οι οποίες βάζουν χωρίς δασμούς, κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερα, χωρίς δασμούς προϊόντα μέσα, σταφίδα μέσα. Αντιλαμβανόμαστε ότι με τη διαφορά του νομίσματος που είναι 5-6 φορές σχέση με το ευρώ, η αγοραστική δύναμη, ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Και φυσικά όταν δεν υπάρχει η στήριξη η απαραίτητη από την πολιτεία.
0: Ο κύριος Ιερονυμάκης έκανε λόγο για ζημιές που αγγίζουν το 100%, εξηγώντας ότι η σφοδρή χαλαζόπτωση καταστρέφει ολοκληρωτικά τα αμπέλια και την παραγωγή.
1: Η καταστροφή είναι 100%, είναι όλα πληγωμένα. Κοιτάξτε, όλα πληγωμένα. Αν δούμε παράδειγμα αυτό, θα το κόψω για να σας δείξω τι ακριβώς εννοώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπει η κάμερα τα χτυπήματα από το χαλάζι πάνω. Αυτό θα αποκοπεί το σταφύλι, διότι οι ιστοί μέσα έχουν πειραχτεί. Οπότε τις επόμενες μέρες αναγκαστικά από εκεί σαπίζει.
0: Τις επόμενες ημέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ στην συνέχεια θα ανοίξει διαδικασία για την υποβολή δηλώσεων ζημιών από τους παραγωγούς.
1: Η ζημιά θα έρθουν, εμείς με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, τον κύριο Δασκαλάκη. Με διαβέως αύριο θα βγουν προϊσταμένοι έξω για να δούνε τη ζημιά και να ανοίξει το σύστημα για να δηλωθούν. Υπήρχε και άλλη γαλαζόπτωση βέβαια στις αρχές Απριλίου. Να το τονίσω με αυτό. Υπήρχε και άλλη γαλαζόπτωση, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος, έτσι.
0: Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,4%, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν περίπου 3 χρόνια. Ενώ αυξήσεις καταγράφονται ήδη σε μεταφορές, ακτοπλοϊκά και καύσιμα, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αναμένονται επιβαρύνσεις στην ενέργεια και μεταβολές στις τιμές τροφίμων, με ορισμένα προϊόντα να ακριβαίνουν και άλλα, όπως ο καφές και η σοκολάτα να παρουσιάζουν μείωση τιμών.
2: Στο 5,4% βρίσκεται ο πληθωρισμός από τον Απρίλιο, ποσοστό που έχει να καταγραφεί περίπου 3 χρόνια. Την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει ανατιμήσεις σε ακτοπλοϊκά και στα κόστη μεταφοράς εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αγγίζοντας ποσοστό αύξησης έως και 8%.
3: Λοιπόν, ο πληθωρισμός, όπως μας έχει ανακοινώσει και η Ελστάτ, ειδικά τον Απρίλιο του 2026 ανέβηκε στο 5,4%. Να πω ότι το 5,4% ως αύξηση τιμών του καταναλωτή έχουμε να το δούμε τα τελευταία 3 χρόνια. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει την πορεία του πληθωρισμού όχι μόνο της χώρας μας, αλλά των πληθωρισμών όλων των κρατών της γης. Ειδικά τώρα στην αρχή της τουριστικής σεζόν έχουμε ήδη ξεκινήσει με αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά ναύλα, στις μεταφορές, στις μεταφορές και των εμποροκυματιών θα δούμε αυξημένες χρεώσεις και βέβαια θα δούμε και αυξημένα τα αεροπορικά εισιτήρια.
4: Τι ποσοστό αύξηση σημειώνεται?
3: Περίπου στο 8%.
2: Τσουχτερές είναι οι τιμές και στα καύσιμα, τα οποία καταγράφουν σταθερά νοδική τάση τις τελευταίες ημέρες, με την αμόλυβδη στο Ηράκλειο να αγγίζει μέχρι και τα 2,16 ευρώ. Η κατάσταση επεκτείνεται και στην ενέργεια, ενώ αναμένεται να δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος οι καταναλωτές.
3: Βάσει των δικτών του τιμών καταναλωτή, θα δούμε ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη στο Ηράκλειο είναι στο 2,16 και σε περιοχές όπως τη Μεσαρά σήμερα φτάνουν στο 2,22. Δηλαδή πλησιάσουμε και αυτό που λέγανε τις φήμες περίπου στα 2,5 ευρώ. Και θεωρώ ότι θα το πλησιάσουμε, γιατί αν αυτή η κρίση συνεχιστεί θα έχουμε Αν θα έχετε παρατηρήσει, τις τελευταίες 4 μέρες έχουμε αυξητικές τάσεις.

0: της βενζίνης. Το ίδιο και στο πετρέλαιο και δυστυχώς αυτό συμπαρασύρεται και η ενέργεια και γι' αυτό και ήδη από τον Μάιο έχουμε δει και ακριβότερες κιλοβατόρες, περίπου στα 14 με 15 ευρώ την κιλοβατόρα. Κάποιες μάλιστα έχουν φτάσει και στα 16 ευρώ την κιλοβατόρα, κάποιοι πάροχοι.
1: Σκαμπανεβάσματα θα δουν οι καταναλωτές στην κατηγορία των τροφίμων, καθώς στην ανιούσα παίρνουν ορισμένα φρούτα και λαχανικά, αλλά και το παγωτό. Υποτιμήσεις ωστόσο θα σημειωθούν σε καφέ και σοκολάτα.
0: Έχουμε κάποιες αυξήσεις στα φρούτα, ειδικά στα κεράσια, περίπου στα ξεκινάνε από 7,5 έως και 10 ευρώ το κιλό. Επίσης θα δούμε μεγάλες αποκλίσεις και στις τιμές των λαχανικών, όπου και αυτές σημειώνουν πάρα πολύ μεγάλη άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το παγωτό θα έχουμε, μια και ξεκινάει και η καλοκαιρινή σεζόν, έχουμε και εκεί μια αύξηση περίπου στο 8-9% και θα δούμε δηλαδή το κιλό το παγωτό να είναι προς 14-15 ευρώ το κιλό, μείωση και στον ελληνικό καφέ αλλά και στο ξένο καφέ τύπου εσπρέσο, περίπου στο 10-15%, όπως και στη σοκολάτα.
2: Συνεχίζονται και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φάρμακα, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν την θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
3: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
4: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα βέβαια υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
3: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
4: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
3: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
4: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό το ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
3: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Σκουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
4: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα. Και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
3: Οι ελλείψεις, ωστόσο, έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
4: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των σκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι η απαιτούμενη και η σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του τρίχωρου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αφού οι γονείς του συνελήφθησαν, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο παιδιών της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πακιστανός πατέρας του κοριτσιού που αναζητούνταν εντοπίστηκε και συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και η μητέρα, η οποία επίσης έχει συλληφθεί. Και οι δύο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν σημαντικά έργα οδικής αναβάθμισης στην παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από Βουλισμένο Αλόνι ως το Μάραθο. Στο πλαίσιο έργου 27 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η αποκατάσταση γεφυρών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.
3: Για τη σημαντική πρόοδο των έργων οδικής αναβάθμισης μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της παλαιάς Εθνικής Οδού στο πλαίσιο έργου ύψους 27,3 εκατομμυρίων ευρώ, με τις τελευταίες εργασίες να πραγματοποιούνται στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλόνι έως τον Μάραθο. Το προηγούμενο διάστημα είχαν ήδη ασφαλτοστρωθεί περίπου 70 χιλιόμετρα δρόμου από το Γάζι μέχρι τον Εσταυρωμένο, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση προς το ορεινό Μαλεβίζι και τον Μέσα Μυλοπόταμο.
5: Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε η ασφαλτόστρωση της παλαιάς Εθνικής Οδού από το έργο των 27,3 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Βάλαμε τα τελευταία τμήματα της ασφάλτου στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλόνι μέχρι τον Μάραθο του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο ίδιο τμήμα έχουν μπει και από το Γάζι μέχρι το Σταυρωμένο περίπου 70 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώματος τους προηγούμενους μήνες. Έχει αλλάξει η όψη της πρόσβασης στο ορεινό Μαλεβίζι και στο Μέσα Μυλοπόταμο με αυτόν τον τρόπο.
3: Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με την τοποθέτηση φωτιστικών στιθέων, οδικής σήμανσης και καθρεπτών.
5: Και είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε ότι εμπρόθεσμα ολοκληρώσαμε την απορρόφηση αυτού του κρίσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο βελτίωσε την εικόνα της παλαιάς Εθνικής Οδού σε μήκος 122 χιλιόμετρων από το Κολένι μέχρι το Κολυμπάρι, από το Σταυρωμένο του Ρεθύμνου μέχρι το Γάζι, από τα Μάλια μέχρι την Νεάπολη και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Παχιάμο, σε τμήματα της παλαιάς Εθνικής Οδού.
3: Την ίδια ώρα προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης γεφυρών με τις γέφυρες της Επισκοπής, του Τομπρούκ και του Φόδελε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Παλαιόκαστρο και την γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό στον Άγιο Ιωάννη Χωστό.
5: Ταυτόχρονα λειτουργεί η εργολαβία των αποκαταστάσεων των γεφυρών, έχοντας ολοκληρώσει την γέφυρα της Επισκοπής, τη γέφυρα του Τομπρούκ, τη γέφυρα του Φόδελε. Εργαζόμαστε, όπως γνωρίζετε, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου και επίσης στη γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό, στον Αγιάννη το Χωστό. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και προστασίας της οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος της αρμοδιότητάς της και συνεχίζει με συνεργατικό τρόπο υπό την πολιτική εποπτεία του Σταύρου του Αρναουτάκη στην ίδια κατεύθυνση.
2: Επικεντρωμένη στην οικονομία και την παράταση του προγράμματος στέγης σπίτι μου 2 έως τον Αύγουστο είναι η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Από εκεί πιάστηκε σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο για την ακριβή στέγη στην Ελλάδα, όσο και για τις υψηλές τιμές των προϊόντων στα ράφια.
3: Με αναφορά στην πλήρη αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός δείχνει ξανά ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι ως το τέλος του καλοκαιριού να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αφορούν το Ταμείο, κάτι που πολλοί συνδέουν με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Πετύχαμε αυτή την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε παίρνουν όλα πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές.
6: Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια πατρίδα που ερημώνει και τα νοικοκυριά φτωχοποιούνται βία. Η δική μας η Ελλάδα είναι αυτή της εθνικής αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
7: Δεν μιλάμε για Μητσοτάκης ή Χάος, μιλάμε για Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Καριστιανού. Αυτό λοιπόν πρέπει και θα κρίνουν οι πολίτες στο επόμενο χρονικό διάστημα, στο διάστημα που θα πάμε μέχρι τις εκλογές το Μάρτιο του 27, και νομίζω ότι εκεί πέρα η επιλογή είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε να παίζουμε σε αυτές τις συγκυρίες. Εμείς λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις, κρίσιμες αποφάσεις.
3: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2. Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
2: Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση του προγράμματος που έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, απαντά η Χαριλάου Τρικούπη και καταθέτει τις δικές της προτάσεις.
8: Γιατί η κυβέρνηση δεν υιοθετεί τα μέτρα που προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ανακαίνιση των κλειστών δημοσίων κτηρίων και των δημοτικών κτηρίων για να μπορέσουν να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες για νέα ζευγάρια. Κατάργηση της Golden Visa και αντικατάστασή της από μια νέα επενδυτική βίζα, προκειμένου να μην πηγαίνουν τα χρήματα σε ντουβάρια και σε αφελινισμό της ελληνικής περιουσίας, αλλά σε πραγματικά αναπτυξιακές πρακτικές.
9: Γιατί ακούμε ένα λοιπόν ενίκιο είναι πολύ υψηλότερο από ένα λοιπόν, μισθό.
7: Θέλετε
9: γιατί
7: να
9: τα καύσιμα κάνουν 2,20 σήμερα στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο έχουν
7: ξέρετε,
9: κάτω από 1,5 ευρώ.
7: Ξέρετε τι κατώτατο μισθό των πολιτών παραδώσατε.
9: Γιατί δεν αυτούς τους
7: 600 ευρώ, 650 ευρώ, το ξέρετε αυτό. Αυτό το μισθό παραδώσατε στους πολίτες. Και εμείς τον έχουμε φτάσει στα
9: 250.
2: Αίσθηση προκάλεσε η παραίτηση του Αντιπροέδρου της ΔΕΠ Ηρακλείου, Βασίλη Βαρούχα, λίγες ώρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την απόφαση δύσκολη αλλά συνειδητή. Ο κύριος Βαρούχας έκανε λόγο για πληγωμένο DNA της παράταξης, αφήνοντας αιχμές για την πορεία και την λειτουργία του κόμματος. Η ηχηρή παραίτηση του Αντιπροέδρου της ΔΕΠ Ηρακλείου, Βασίλη Βαρούχα, αλλά και η ανακοίνωση που την συνόδευσε βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Πολιτικό Βαρόμετρο με την Σότια Πεντεδήμου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι επρόκειτο για μια δύσκολη απόφαση, επισημένοντας πως παραιτήθηκε από μέλος και όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
10: Είναι δύσκολο, δεν παίρνεις μια νυχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί από μέλος, όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τις παραιτήσεις ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω.
2: Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια ηχηρή αποχώρηση, καθώς ο κύριος Βαρούχας στις πρόσφατες διαδικασίες εκλογής συνέδρων βρέθηκε στην πρώτη τριάδα από το Ηράκλειο, ανάμεσα στους 30 που εκλέχθηκαν, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της τοπικής οργάνωσης και αναπληρωτής γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης σε κεντρικό επίπεδο.
10: Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του κόμματος, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αυτοί λίγο που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.
2: Ο ίδιος δήλωσε στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο ότι το timing της παραίτησής του δεν ήταν τυχαίο, αλλά κάτι που σκεφτόταν εδώ και καιρό, με το συνέδριο να αποτελεί τελικά την αφορμή.
10: Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπεια απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό. το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου.
2: Παράλληλα έκανε λόγο για πληγωμένο DNA της παράταξης.
10: Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν? Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέ.

0: Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός, και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Mm-hmm. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μια περηφάνεια. Και γι' αυτό κρούω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών.
1: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων με επίκεντρο το Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού. Η τελετή περιλάμβανε δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων, παρουσία εκπροσώπων αρχών, ποντιακών συλλόγων και μαθητών. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού στο Ηράκλειο.
2: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των Ποντίων που έπεσαν σε μια δύσκολη, σκληρή, απάνθρωπη διαδικασία που ακολούθησε η γείτονος χώρα. Δεν ξεχνούμε, τιμούμε τη μνήμη τους και στηρίζουμε τη δικαίωσή τους.
3: Σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στους Έλληνες του Πόντου, αλλά τους οφείλουμε και ευγνωμοσύνη. Και από τη μεριά της πολιτείας, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η διεθνής αναγνώριση. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αλλά έχουμε υποχρέωση να το καταφέρουμε.
4: Με τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε με σεβασμό και ταπεινότητα την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. 350.000 Πόντιοι και ίσως και περισσότεροι έπεσαν θύματα μιας οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας εξαθλίωσης και εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου μέσα από μαζικές εκτελέσεις και άλλες αγριότητες. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του 20ου αιώνα που δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη.
5: Εμείς οι Πόντιοι τραβήξαμε πολλά, γνωρίσαμε σφαγές, γνωρίσαμε κρεμάλες, γνωρίσαμε πορείες θανάτου, και όμως αγωνιζόμαστε ακόμα, η τρίτη γενιά που είμαστε, αγωνιζόμαστε ακόμα για την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων παγκοσμίως.
1: Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο από εκπροσώπους της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, καθώς και από ποντιακά σωματεία και φορείς.
4: Οι Πόντιοι χτυπήθηκαν, αλλά δεν ιτήθηκαν. Μετά τον ξενιτεμό, την προσφυγιά, εγκαταστάθηκαν σε άλλες πατρίδες όπου υπήρξαν οι δημιουργοί της ευημερίας, της ανάπτυξης, το οποίο υφίσταται ακόμα και σήμερα μέσα από τις επόμενες γενιές. Μέσα λοιπόν από τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε τα θύματα της περίοδου εκείνης ως ελάχιστο φόρο τιμής και γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και αποδοχής της ιστορικής αλήθειας, αθάνατη.
5: Θα ήθελα να πω σήμερα, είμαστε λίγο χαρούμενοι εμείς οι Πόντιοι, παρόλο που έχουμε το μνημόσυνό μας, διότι περάσανε 107 χρόνια και πρώτη φορά μετά από 107 χρόνια έχουμε ελπίδες να ψηφιστεί η γενοκτονία των Ποντίων στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν 10 μέρες, 15, πήγε η Ομοσπονδία μας με μια επιτροπή νομικών συμβούλων και πολιτικών, κατάφερε, μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο και έγινε θέμα και περιμένουμε την ψήφιση του Ευρωκοινοβουλίου.
1: Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, φορέων και μαθητές του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για απαλλεάληξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026. Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
6: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

0: τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα λυξιτρόσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα λυξιπρόθυμα χρέη τους 72 δόσεις.
1: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
0: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, ανεξάρτητα που, αναλόγως που ανήκουν αυτές τις υποχρεώσεις.
1: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
0: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες σε πόσο πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσει το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς, θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις, πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
1: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και μία ημέρα αργότερα το Σάββατο 30 του μήνα για τα επαγγελματικά. Η εξέταση ξεκινάει στις 8.30 το πρωί, όμως οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στους αίθουσες μέχρι τις 8, ενώ η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
3: Ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν.

0: Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό-μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
0: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά. Αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
2: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
3: Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε η Μέρα Μαγείας Φυτών στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προωθώντας τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ιδιαίτερα τη σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή και την γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης, εν ώψη του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026.
4: Η Μέρα Μαγείας Φυτών επέστρεψε δυναμικά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στις νεότερες γενιές.
5: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
4: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως ξεναγήσεις στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
6: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει, από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσηγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
4: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.
7: Ο ρόλος των φυτών είναι καθοριστικής σημασίας για το περιβάλλον μας, για τη συντήρηση του εδάφους, για την επιστημική μας επάρκεια, για την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ απασχολεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
4: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ένοπλος νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο δράστης είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή αιμονή με τον Λευκό Οίκο.
1: Ένοπλος άνδρας σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας κοντά στο Λευκό Οίκο το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου. Ο άνδρας τράβηξε όπλο και άρχισε να πυροβολεί λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της 17th Street και της Pennsylvania Avenue. Ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα, αλλά δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αστυνομικών. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δράστης είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή αιμονή με το Λευκό Οίκο και ευχαρίστησε τις αρχές για την άμεση και επαγγελματική τους δράση. Αυτό, πρόσθεσε ο Τραμπ, δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς προέδρους να διαθέτουν τον πιο ασφαλή και καλά προστατευμένο χώρο αυτού του τύπου που έχει χτιστεί ποτέ στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έχει αποτελέσει στόχο αρκετών φερόμενων απόπειρων δολοφονίας τα τελευταία 2 χρόνια. Τον Απρίλιο, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για μια πράξη απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού σύμφωνα με τις αρχές εισέβαλε οπλισμένος με πυροβόλα όπλα και μαχαίρια στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλές και δύσκολες εποχές που έζησε στον Όφι, θυμήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ένα ανακαινισμένο γεντικουλέ θα είναι ιδανική λύση για τον Όφι, ανέφερε ο ίδιος.
3: Το

στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες.

0: δύσκολες εποχές που έζησε με τη φανέλα του Όφη, αναφέρθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ο Λαρισαίος αριστεροπόδαρος αμυντικός που αγωνίστηκε 9 χρόνια στον Όφη σε δύο διαφορετικές εποχές και μέτρησε πάνω από 382 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες, μίλησε για τον Όφη του χθες και του σήμερα. Θυμήθηκε το ιστορικό παιχνίδι με το Φωστήρα στην Τρίτη Εθνική 10 χρόνια πριν το 2016 στο κατάμεστο Γεντικουλέ και τη μάχη που δόθηκε για να επιστρέψει Όφη εκεί που ανήκει.
1: Το που πρέπει να πω είναι ότι εκείνη η χρονιά, παρόλο ήταν πολύ δύσκολη, ξεκίνησε. Αλλά αν θυμηθώ το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα που ήταν ένα γήπεδο με 9.000 κόσμο και πανηγυρίσαμε την άνοδο, ήταν πραγματικά σου μένει κάτι πάρα πολύ θετικό από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εκείνη η περίοδος ήταν αυτό το σκαλοπάτι για να Όφη για να πάει στη Β' Εθνική, στο Πελίγκ 2 και από εκεί να έρθουν και καινούργιοι άνθρωποι, να ξαναμεγαλώσει Όφη και να φτάσει εδώ που είναι τώρα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δύσκολα που πέρασε μια ομάδα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνιέται γιατί η ζωή και η ποδοσφαιρική ζωή είναι ρόδα και θα πρέπει να μνημονεύουμε και ανθρώπους που βοήθησαν σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο και παίχτες και διοικούντες και τον κόσμο γιατί πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που βάλανε πλάτη ώστε μια ομάδα να μην διαλυθεί.
0: Ο Ηλίας Κότσιος αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει σήμερα μπροστά του Όφη και στον καλό σχεδιασμό που απαιτείται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην απαιτητική χρονιά που τον περιμένει σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ξανακούγεται το όνομά του στην Ευρώπη. Αλλά είναι και πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Ναι. Και επειδή θα παίξει σε ομίλους, θα παίξει αρκετά παιχνίδια, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα υπάρχει και πολύ κούραση και θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλο βάθος σαν ομάδα, αλλά και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος σχεδιασμός και για τα δύο. Γιατί έχουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρει τι θέλει, το λέει ανοιχτά, να γίνουν σοβαρές επιλογές ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.
0: Τέλος, σχολίασε τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το νέο γήπεδο του Όφη αλλά και το ενδεχόμενο ανακαίνησης του Γεντικουλέ.
1: Αυτό που μου μένει εμένα ήταν το γήπεδο του Γεντικουλέ που ήταν γεμάτο, που ήταν πραγματικά καμίνι τη χρονιά 99-2000 που βγήκαμε τέταρτη, χάσαμε την τρίτη θέση τελευταία αγωνιστική, αλλά και στην περίοδο τη νέα της δύσκολης εποχής, το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που πάρα πολλοί κόσμος, 9.000 κόσμος, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που δεν είναι κάτι απλό, ακόμα και στη Γάμα Εθνική. Θα έλεγα ότι ίσως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Γεντικουλέ, αν γίνεται να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο με λίγο παραπάνω θέσεις. Νομίζω θα είναι ιδανικό για τον Όφη. Είναι πραγματικά η έδρα του Όφη. Ό,τι που και να γράψει, όπου και να φτιάξει γήπεδο Όφη, αυτή είναι η έδρα του. Είναι το Γεντικουλέ, είναι η έδρα που φοβούνται όλοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Έτσι που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε το τηλέφωνο και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
4: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
5: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
4: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
5: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια, είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες σε κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι εκεί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
4: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
5: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδελφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
4: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
5: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
4: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
3: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
4: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
6: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες, σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
7: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
6: Ιδανικά Θεσσαλονίκη ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Και...

0: να το αντιμετωπίσουμε.
1: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές, ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
1: Υπάρχει αρκετό άγχος.

γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
1: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλιο.
0: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστικής

0: Σωστόν, Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς Δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
1: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη, που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους Δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
0: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
1: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
1: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη, είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο 1 περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
2: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του Ευζώ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
3: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.
4: κήπεδο.

0: Αφρικό.
1: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Οι νεαροί άσοι της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
2: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι. Πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
1: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
2: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
1: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
2: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε, πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα? Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
2: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
2: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
1: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω?
2: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 24 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχάνες μετά από επεισόδιο έξω από καφετέρια της περιοχής που συνοδεύθηκε από πυροβολισμούς και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν σημειώθηκε έντονος καυγάς ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Όπως αναφέρουν μάρτυρες, ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, λέγοντας ότι θα φέρει όπλο. Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και κατοίκους της περιοχής. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το όπλο να έριχνε άσφαιρα πυρά. Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία με αστυνομία δυνάμεις να ασπεύδουν στις Αρχάνες και να ξεκινούν έρευνες για τις συνθήκες του επεισοδίου. Σοβαρές καταστροφές σε αμπελώνες και κηπευτικά προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση του χειμώνα στην περιοχή του προφήτη Λία, με τις ζημιές να αγγίζουν ακόμη και το 100% της παραγωγής. Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης τόνισε ότι η αμπελουργία στο Ηράκλειο φθήνει διαρκώς λόγω των δυσκολιών και της έλλειψης στήριξης, ενώ άμεσα αναμένονται αυτοψίες του ΕΛΓΑ στις πληγήσεις εκτάσεις.
1: Δραματικές εικόνες κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτας στους αμπελώνες της περιοχής του προφήτη Λία. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κηπευτικά και αμπελώνες, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης για την ποιότητα ζωής της Υπαίθρου υπογράμμισε πως οι αμπελώνες στην περιοχή μειώνονται χρόνο με τον χρόνο, καθώς η καλλιέργεια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία.
2: Οι εικόνες είναι δραματικές όσο αφορά το ότι η χαλαζόπτωση κατέστρεψε τελείως τους αμπελώνες και έχει πεφτικά βέβαια που υπάρχουν στην περιοχή και για άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως τους αμπελώνες, γιατί εδώ πέρα είναι μια κυρίως αμπελουργική ζώνη με επιτραπέζια στα φύλλα, στα φυδάμπελα και εινοπίσιμες ποικιλίες. Είναι οι λίγες περιοχές πλέον που μείνανε οι αμπελώνες στην Κρήτη. Γιατί όπως γνωρίζουμε, ο αμπελώνας της Κρήτης εξαφανίζεται σιγά σιγά λόγω του ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η καλλιέργειά του. Δεν στηρίζεται από την πολιτεία τα τελευταία 20 χρόνια και τα τελευταία τουλάχιστον καθόλου σχεδόν δεν στηρίζεται ο αμπελώνας, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται χρόνο με το χρόνο.
1: Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι κάποτε ο νομός Ηρακλείου παρήγαγε 100.000 τόνους ταφίδας, ενώ σήμερα η παραγωγή δεν ξεπερνά ούτε τους 1.000 τόνους.
2: Που έρχονται προϊόντα τα οποία έρχονται χωρίς δασμούς από τρίτες χώρες με άλλη αγοραστική δύναμη του νομίσματος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σας φέρνω μόνο ένα παράδειγμα με τη σταφίδα. Κάποτε βγάλαμε 100.000 τόνους σταφίδα σαν νομός Ηρακλείου. Σήμερα δεν βγαίνουν το 1.000 τόνους, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει με χώρες οι οποίες βάζουν χωρίς δασμούς, κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερα, χωρίς δασμούς προϊόντα μέσα, σταφίδα μέσα. Αντιλαμβανόμαστε ότι με τη διαφορά του νομίσματος που είναι 5-6 φορές σχέση με το ευρώ, η αγοραστική δύναμη, ότι δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Και φυσικά όταν δεν υπάρχει η στήριξη η απαραίτητη από την πολιτεία.
1: Ο κύριος Ιερονυμάκης έκανε λόγο για ζημιές που αγγίζουν το 100%, εξηγώντας ότι η σφοδρή χαλαζόπτωση καταστρέφει ολοκληρωτικά τα αμπέλια και την παραγωγή.
2: Η καταστροφή είναι 100%, είναι όλα πληγωμένα. Κοιτάξτε, όλα πληγωμένα. Κοιτάξτε. Αν δούμε παράδειγμα αυτό, θα το κόψω για να σας δείξω τι ακριβώς εννοώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπει η κάμερα τα χτυπήματα από το χαλάζι πάνω. Αυτό θα αποκοπεί το σταφύλι, διότι οι ιστοί μέσα έχουν πειραχτεί. Οπότε τις επόμενες μέρες αναγκαστικά από εκεί σαπίζει.
1: Τις επόμενες ημέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ στην συνέχεια θα ανοίξει διαδικασία για την υποβολή δηλώσεων ζημιών από τους παραγωγούς.
2: Η ζημιά θα έρθουν. Εμείς είσαμε το διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, τον κύριο Δασκαλάκη. Με διαβέως αύριο θα βγουν προϊσταμένοι έξω για να δούνε τη ζημιά και να ανοίξει το σύστημα για να δηλωθούν. Υπήρχε και άλλη γαλαζόπτωση βέβαια στις αρχές Απριλίου, να το τονίσουμε αυτό.

0: Φυσικά η χαλαζόπτωση, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος, έτσι.
1: Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,4%, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν περίπου 3 χρόνια. Ενώ αυξήσεις καταγράφονται ήδη σε μεταφορές, ακτοπλοϊκά και καύσιμα, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αναμένονται επιβαρύνσεις στην ενέργεια και μεταβολές στις τιμές τροφίμων, με ορισμένα προϊόντα να ακριβαίνουν και άλλα, όπως ο καφές και η σοκολάτα να παρουσιάζουν μείωση τιμών.
2: Στο 5,4% βρίσκεται ο πληθωρισμός από τον Απρίλιο, ποσοστό που έχει να καταγραφεί περίπου 3 χρόνια. Την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει ανατιμήσεις σε ακτοπλοϊκά και στα κόστη μεταφοράς εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αγγίζοντας ποσοστό αύξησης έως και 8%.
3: Λοιπόν, ο πληθωρισμός, όπως μας έχει ανακοινώσει και η Ελστάτ, ειδικά τον Απρίλιο του 2026 ανέβηκε στο 5,4%. Να πω ότι το 5,4% ως αύξηση τιμών του καταναλωτή έχουμε να το δούμε τα τελευταία 3 χρόνια. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει την πορεία του πληθωρισμού όχι μόνο της χώρας μας, αλλά των πληθωρισμών όλων των κρατών της γης. Ειδικά τώρα στην αρχή της τουριστικής σεζόν έχουμε ήδη ξεκινήσει με αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά ναύλα, στις μεταφορές, στις μεταφορές και των εμποροκυματιών θα δούμε αυξημένες χρεώσεις και βέβαια θα δούμε και αυξημένα τα αεροπορικά εισιτήρια.
4: Τι ποσοστό αύξηση σημειώνεται?
3: Περίπου στο 8%.
2: Τσουχτερές είναι οι τιμές και στα καύσιμα, τα οποία καταγράφουν σταθερά ανωδική τάση τις τελευταίες ημέρες, με την αμόλυβδη στο Ηράκλειο να αγγίζει μέχρι και τα 2,16 ευρώ. Η κατάσταση επεκτείνεται και στην ενέργεια, ενώ αναμένεται να δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος οι καταναλωτές.
3: Βάσει των δεικτών του τιμών καταναλωτή, θα δούμε ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη στο Ηράκλειο είναι στο 2,16 και σε περιοχές όπως τη Μεσαρά σήμερα φτάνουν στο 2,22. Δηλαδή πλησιάσουμε και αυτό που λέγανε τις φήμες περίπου στα 2,5 ευρώ. Και θεωρώ ότι θα το πλησιάσουμε γιατί αν αυτή η κρίση συνεχιστεί θα έχουμε, αν θα έχετε παρατηρήσει, τις τελευταίες 4 μέρες έχουμε αυξητικές τάσεις στις βενζίνες. Το ίδιο και στο πετρέλαιο και δυστυχώς αυτό συμπαρασύρεται και η ενέργεια και γι' αυτό και ήδη από τον Μάιο έχουμε δει και ακριβότερες κιλοβατόρες, περίπου στα 14 με 15 ευρώ την κιλοβατόρα. Κάποιες μάλιστα έχουν φτάσει και στα 16 ευρώ την κιλοβατόρα, κάποιοι πάροχοι.
2: Σκαμπανεβάσματα θα δουν οι καταναλωτές στην κατηγορία των τροφίμων, καθώς στην ανιούσα παίρνουν ορισμένα φρούτα και λαχανικά, αλλά και το παγωτό. Υποτιμήσεις, ωστόσο, θα σημειωθούν σε καφέ και σοκολάτα.
3: Έχουμε κάποιες αυξήσεις στα φρούτα, ειδικά στα κεράσια, περίπου ξεκινάνε από 7,5 έως και 10 ευρώ το κιλό. Επίσης θα δούμε μεγάλες αποκλίσεις και στις τιμές των λαχανικών, όπου και αυτές σημειώνουν πάρα πολύ μεγάλη άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το παγωτό θα έχουμε, μια και ξεκινάει και η καλοκαιρινή σεζόν, έχουμε και εκεί μια αύξηση περίπου στο 8-9%, και θα δούμε δηλαδή το κιλό το παγωτό να είναι προς 14 με 15 ευρώ το κιλό μείωση και στον ελληνικό καφέ, αλλά και στο ξένο καφέ τύπου εσπρέσο, περίπου στο 10 με 15%, όπως και στη σοκολάτα.
1: Συνεχίζονται και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φάρμακα, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν την θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
5: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
6: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα βέβαια υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
5: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
6: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
5: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
6: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό το ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
5: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Κουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
6: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα. Και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
5: Οι ελλείψεις, ωστόσο, έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
6: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία, λοιπόν, έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία, δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια. Από την άλλη, και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των συσκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του τρίχωρου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αφού οι γονείς του συνελήφθησαν, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο παιδιών της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πακιστανός πατέρας του κοριτσιού που αναζητούνταν εντοπίστηκε και συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και η μητέρα, η οποία επίσης έχει συλληφθεί. Και οι δύο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν σημαντικά έργα οδικής αναβάθμισης στην παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από Βουλισμένο Αλόνι ως το Μάραθο. Στο πλαίσιο έργου 27 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η αποκατάσταση γεφυρών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.
5: Για τη σημαντική πρόοδο των έργων οδικής αναβάθμισης μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της παλαιάς Εθνικής Οδού στο πλαίσιο έργου ύψους 27,3 εκατομμυρίων ευρώ, με τις τελευταίες εργασίες να πραγματοποιούνται στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλόνι έως τον Μάραθο. Το προηγούμενο διάστημα είχαν ήδη ασφαλτοστρωθεί περίπου 70 χιλιόμετρα δρόμου από το Γάζι μέχρι τον Εσταυρωμένο, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση προς το ορεινό Μαλεβίζι και τον Μέσα Μυλοπόταμο.
7: Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε η ασφαλτόστρωση της παλαιάς Εθνικής Οδού από το έργο των 27,3 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Βάλαμε τα τελευταία τμήματα της ασφάλτου στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλόνι μέχρι τον Μάραθο του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο ίδιο τμήμα έχουν μπει και από το Γάζι μέχρι το Σταυρωμένο περίπου 70 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώματος τους προηγούμενους μήνες. Έχει αλλάξει η όψη της πρόσβασης στο ορεινό Μαλεβίζι και στο Μέσα Μυλοπόταμο με αυτόν τον τρόπο.
5: Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με την τοποθέτηση φωτιστικών στιθέων, οδικής σήμανσης και καθρεπτών.
7: Και είμαστε

0: χαρούμενοι να ανακοινώσουμε ότι εμπρόθεσμα ολοκληρώσαμε την απορρόφηση αυτού του κρίσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο βελτίωσε την εικόνα της παλαιάς Εθνικής Οδού σε μήκος 122 χιλιόμετρων, από το Κολένι μέχρι το Κολυμπάρι, από το Σταυρωμένο του Ρεθύμνου μέχρι το Γάζι, από τα Μάλια μέχρι την Νεάπολη και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Παχιάμο, σε τμήματα της παλαιάς Εθνικής Οδού.
1: Την ίδια ώρα προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης γεφυρών με τις γέφυρες της Επισκοπής, του Τομπρούκ και του Φόδελε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Παλαιόκαστρο και την γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό στον Άγιο Ιωάννη Χωστό.
0: Ταυτόχρονα λειτουργεί η εργολαβία των αποκαταστάσεων των γεφυρών, έχοντας ολοκληρώσει την γέφυρα της Επισκοπής, τη γέφυρα του Τομπρούκ, τη γέφυρα του Φόδελε. Εργαζόμαστε, όπως γνωρίζετε, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου και επίσης στη γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό, στον Αγιάννη το Χωστό. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και προστασίας της οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος της αρμοδιότητάς της και συνεχίζει με συνεργατικό τρόπο υπό την πολιτική εποπτεία του Σταύρου του Αρναουτάκη στην ίδια κατεύθυνση.
1: Επικεντρωμένη στην οικονομία και την παράταση του προγράμματος στέγης σπίτι μου 2 έως τον Αύγουστο είναι η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Από εκεί πιάστηκε σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο για την ακριβή στέγη στην Ελλάδα, όσο και για τις υψηλές τιμές των προϊόντων στα ράφια. Με αναφορά στην πλήρη αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός δείχνει ξανά ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι ως το τέλος του καλοκαιριού να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αφορούν το Ταμείο, κάτι που πολλοί συνδέουν με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
2: Πετύχαμε αυτή την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε παίρνουν όλα πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές.
3: Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια πατρίδα που ερημώνει και τα νοικοκυριά φτωχοποιούνται βία. Η δική μας η Ελλάδα είναι αυτή της εθνικής αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
4: Δεν μιλάμε για Μητσοτάκης ή Χάος, μιλάμε για Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Καριστιανού. Αυτό λοιπόν πρέπει και θα κρίνουν οι πολίτες στο επόμενο χρονικό διάστημα, στο διάστημα που θα πάμε μέχρι τις εκλογές το Μάρτιο του 2027 και νομίζω ότι εκεί πέρα η επιλογή είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε να παίζουμε σε αυτές τις συγκυρίες. Εμείς λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις, κρίσιμες αποφάσεις.
1: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2.
2: Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
1: Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση του προγράμματος που έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, απαντά η Χαριλάου Τρικούπη και καταθέτει τις δικές της προτάσεις.
5: Γιατί η κυβέρνηση δεν υιοθετεί τα μέτρα που προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ανακαίνιση των κλειστών δημοσίων κτηρίων και των δημοτικών κτηρίων για να μπορέσουν να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες για νέα ζευγάρια. Κατάργηση της Golden Visa και αντικατάστασή της από μια νέα επενδυτική βίζα προκειμένου να μην πηγαίνουν τα χρήματα σε ντουβάρια και σε αφελινισμό της ελληνικής περιουσίας, αλλά σε πραγματικά αναπτυξιακές πρακτικές.
6: Γιατί
4: ακούμε
6: ένα
4: λοιπόν
6: ενίκιο είναι πολύ υψηλότερο από ένα
4: λοιπόν,
6: μισθό.
4: Θέλετε
6: γιατί
4: να
6: τα καύσιμα κάνουν 2,20 σήμερα στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο έχουν
4: ξέρετε,
6: κάτω από 1,5 ευρώ.
4: Ξέρετε τι κατώτατο μισθό
6: γιατί
4: των πολιτών παραδώσατε.
6: Γιατί δεν αυτούς τους χώρους.
4: 600 ευρώ, 650 ευρώ, το ξέρετε αυτό. Αυτό το μισθό παραδώσατε στους πολίτες. Και εμείς τον έχουμε φτάσει στα
6: 250.
1: Αίσθηση προκάλεσε η παραίτηση του Αντιπροέδρου της ΔΕΠ Ηρακλείου, Βασίλη Βαρούχα, λίγες ώρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την απόφαση δύσκολη αλλά συνειδητή. Ο κύριος Βαρούχας έκανε λόγο για πληγωμένο DNA της παράταξης, αφήνοντας αιχμές για την πορεία και την λειτουργία του κόμματος. Η ηχηρή παραίτηση του Αντιπροέδρου της ΔΕΠ Ηρακλείου, Βασίλη Βαρούχα, αλλά και η ανακοίνωση που την συνόδευσε βρέθηκαν στο επίκεντρο

0: της εκπομπής «Πολιτικό Βαρόμετρο» με την Σότια Πεντεδήμου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι επρόκειτο για μια δύσκολη απόφαση, επισημένοντας πως παρετήθηκε από μέλος και όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι δύσκολο, δεν παίρνεις μια ανοιχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί από μέλος, όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τις παραιτήσεις ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει, η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία, να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω.
0: Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια ηχηρή αποχώρηση, καθώς ο κύριος Βαρούχας στις πρόσφατες διαδικασίες εκλογής συνέδρων βρέθηκε στην πρώτη τριάδα από το Ηράκλειο, ανάμεσα στους 30 που εκλέχθηκαν, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της τοπικής οργάνωσης και αναπληρωτής γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης σε κεντρικό επίπεδο.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του κόμματος, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αυτοί λίγο που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.
0: Ο ίδιος δήλωσε στην εκπομπή «Πολιτικό Βαρόμετρο» ότι το timing της παραίτησής του δεν ήταν τυχαίο, αλλά κάτι που σκεφτόταν εδώ και καιρό, με το συνέδριο να αποτελεί τελικά την αφορμή.
1: Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπεια απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό, το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου.
0: Παράλληλα έκανε λόγο για πληγωμένο DNA της παράταξης.
1: Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν? Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέτη. Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μια περηφάνεια. Και γι' αυτό κρούω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών.
0: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων με επίκεντρο το Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού. Η τελετή περιλάμβανε δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων, παρουσία εκπροσώπων αρχών, ποντιακών συλλόγων και μαθητών. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού στο Ηράκλειο.
2: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των Ποντίων που έπεσαν σε μια δύσκολη, σκληρή, απάνθρωπη διαδικασία που ακολούθησε η γείτονος χώρα. Δεν ξεχνούμε, τιμούμε τη μνήμη τους και στηρίζουμε τη δικαίωσή τους.
3: Σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στους Έλληνες του Πόντου, αλλά τους οφείλουμε και ευγνωμοσύνη. Και από τη μεριά της πολιτείας, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η διεθνής αναγνώριση. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αλλά έχουμε υποχρέωση να το καταφέρουμε.
4: Με τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε με σεβασμό και ταπεινότητα την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. 350.000 Πόντιοι και ίσως και περισσότεροι έπεσαν θύματα μιας οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας εξαθλίωσης και εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου μέσα από μαζικές εκτελέσεις και άλλες αγριότητες. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του 20ου αιώνα που δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη.
5: Εμείς οι Πόντιοι τραβήξαμε πολλά, γνωρίσαμε σφαγές, γνωρίσαμε κρεμάλες, γνωρίσαμε πορείες θανάτου και όμως αγωνιζόμαστε ακόμα η τρίτη γενιά που είμαστε αγωνιζόμαστε ακόμα για την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων παγκοσμίως.
0: Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Αγίου.

0: γιουτή του. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο από εκπροσώπους της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, καθώς και από ποντιακά σωματεία και φορείς.
1: Οι πόντιοι χτυπήθηκαν, αλλά δεν ιτήθηκαν. Μετά τον ξενιτεμό, την προσφυγιά, εγκαταστάθηκαν σε άλλες πατρίδες, όπου υπήρξαν οι δημιουργοί της ευημερίας, της ανάπτυξης, το οποίο υφίσταται ακόμα και σήμερα μέσα από τις επόμενες γενιές. Μέσα λοιπόν από τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε τα θύματα της περίοδου εκείνης ως ελάχιστο φόρο τιμής και γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και αποδοχής της ιστορικής αλήθειας. Αθάνατη.
2: Θα ήθελα να πω σήμερα είμαστε λίγο χαρούμενοι εμείς οι Πόντιοι, παρόλο που έχουμε το μνημόσυνό μας, διότι περάσαν 107 χρόνια και πρώτη φορά μετά από 107 χρόνια έχουμε ελπίδες να ψηφιστεί η γενοκτονία των Ποντίων στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν 10 μέρες, 15, πήγε η Ομοσπονδία μας με μια επιτροπή νομικών συμβούλων και πολιτικών. Κατάφερε, μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο και έγινε θέμα και περιμένουμε την ψήφιση του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, φορέων και μαθητές του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
3: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για απαλλεάληξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026.
0: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένη κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
4: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις.
0: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
4: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν, είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, ανεξάρτητα που, αναλόγως που ανήκουν αυτές οι υποχρεώσεις.
0: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
4: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες σε πόσο πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στον λογαριασμό, στον τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς, θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις, οι πληρώσεις του 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.

0: με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και μία ημέρα αργότερα το Σάββατο 30 του μήνα για τα επαγγελματικά. Η εξέταση ξεκινάει στις 8.30 το πρωί, όμως οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 8, ενώ η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
1: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
0: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
2: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
3: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
2: Ιδανικά Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
4: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
3: Άγχος υπάρχει, έχετε αρκετά προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
4: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε η Μέρα Μαγείας Φυτών στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προωθώντας τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ιδιαίτερα τη σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή και την γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης, εν ώψη του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026.
5: Η Μέρα Μαγείας Φυτών επέστρεψε δυναμικά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στις νεότερες γενιές.
6: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
5: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως ξεναγήσεις στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για

0: παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει, από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσηγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
0: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.
2: Ο ρόλος των φυτών είναι καθοριστικής σημασίας για το περιβάλλον μας, για τη συντήρηση του εδάφους, για την επιστημική μας επάρκεια, για την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ απασχολεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, οι υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
0: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
3: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε, καταρχά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ένοπλος νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο δράστης είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή αιμονή με τον Λευκό Οίκο.
1: Ένοπλος άνδρας σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας κοντά στο Λευκό Οίκο το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου. Ο άνδρας τράβηξε όπλο και άρχισε να πυροβολεί λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της 17th Street και της Pennsylvania Avenue. Ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα, αλλά δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αστυνομικών. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δράστης είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή αιμονή με το Λευκό Οίκο και ευχαρίστησε τις αρχές για την άμεση και επαγγελματική τους δράση. Αυτό, πρόσθεσε ο Τραμπ, δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς προέδρους να διαθέτουν τον πιο ασφαλή και καλά προστατευμένο χώρο αυτού του τύπου που έχει χτιστεί ποτέ στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έχει αποτελέσει στόχο αρκετών φερόμενων απόπειρων δολοφονίας τα τελευταία 2 χρόνια. Τον Απρίλιο, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για μια πράξη απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού σύμφωνα με τις αρχές εισέβαλε οπλισμένος με πυροβόλα όπλα και μαχαίρια στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλές και δύσκολες εποχές που έζησε στον Όφη, θυμήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ένα ανακαινισμένο γεντικουλέ θα είναι ιδανική λύση για τον Όφη, ανέφερε ο ίδιος.
3: Το βίσμα δεν είναι καλό.

στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες εποχές που έζησε με τη φανέλα του Όφη, αναφέρθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Ηλίας Κότσιος. Ο Λαρισαίος αριστεροπόδαρος αμυντικός

0: Αθλητικός που αγωνίστηκε 9 χρόνια στον Όφη σε δύο διαφορετικές εποχές και μέτρησε πάνω από 382 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες, μίλησε για τον Όφη του χθες και του σήμερα. Θυμήθηκε το ιστορικό παιχνίδι με το Φωστήρα στην Τρίτη Εθνική 10 χρόνια πριν το 2016 στο κατάμεστο Γεντικουλέ και τη μάχη που δόθηκε για να επιστρέψει Όφη εκεί που ανήκει.
1: Το που πρέπει να πω είναι ότι εκείνη η χρονιά, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολη, ξεκίνησε. Αλλά αν θυμηθώ το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που ήταν ένα γήπεδο με 9.000 κόσμο και πανηγυρίσαμε την άνοδο, ήταν πραγματικά σουμένει κάτι πάρα πολύ θετικό από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εκείνη η περίοδος ήταν αυτό το σκαλοπάτι για να Όφη, για να πάει στη Β' Εθνική, στο Πελικδίο και από εκεί να έρθουν και καινούργιοι άνθρωποι, να ξαναμεγαλώσει Όφη και να φτάσει εδώ που είναι τώρα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δύσκολα που πέρασε μια ομάδα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνιέται, γιατί η ζωή και η ποδοσφαιρική ζωή είναι ρόδα και θα πρέπει να μνημονεύουμε και άνθρωπους που βοήθησαν σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Και παίχτες και διοικούντες και τον κόσμο. Γιατί πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που βάλανε πλάτη ώστε μια ομάδα να μην διαλυθεί.
0: Ο Ηλίας Κότσιος αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει σήμερα μπροστά του Όφη και στον καλό σχεδιασμό που απαιτείται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην απαιτητική χρονιά που τον περιμένει σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ξανακούγεται το όνομά του στην Ευρώπη. Αλλά είναι και πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Ναι. Και επειδή θα παίξει σε ομίλους, θα παίξει αρκετά παιχνίδια, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα υπάρχει και πολύ κούραση και θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλο βάθος σαν ομάδα, αλλά και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος σχεδιασμός και για τα δύο. Γιατί έχουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρει τι θέλει, το λέει ανοιχτά, να γίνουν σοβαρές επιλογές ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.
0: Τέλος, σχολίασε τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το νέο γήπεδο του Όφη αλλά και το ενδεχόμενο ανακαίνησης του Γεντικουλέ.
1: Αυτό που μου μένει εμένα ήταν το γήπεδο του Γεντικουλέ, που ήταν γεμάτο, που ήταν πραγματικά καμίνι τη χρονιά 99-2000 που βγήκαμε τέταρτη, χάσαμε την τρίτη θέση, τελευταία αγωνιστική, αλλά και στην περίοδο τη νέα της δύσκολης εποχής, το τελευταίο παιχνίδι με το Φωστήρα, που πάρα πολλοί κόσμος, 9.000 κόσμος, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που δεν είναι κάτι απλό, ακόμα και στη Γ' Εθνική. Θα έλεγα ότι ίσως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Γεντικουλέ, αν γίνεται να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο, με λίγο παραπάνω θέσεις, νομίζω θα είναι ιδανικό για τον Όφη. Είναι πραγματικά η έδρα του Όφη. Ό,τι που και να γράψει, όπου και να φτιάξει γήπεδο Όφη, αυτή είναι η έδρα του. Είναι το Γεντικουλέ, είναι η έδρα που φοβούνται όλοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζωράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζωράκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι: είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρι, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, έτσι, στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Σωστά. Ναι, νομίζω. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρι.
1: Μπετλεμπέρι.
0: Μπετλεμπέρι.
1: Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, τους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Νομίζω
1: ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λένε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρι. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχανε τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα
0: στην
1: πολύ κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικές. Έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική
0: πολύ
1: Σχολή Αθηνών.
0: Έκθεση.
1: Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής

0: αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορα αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτλεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορα αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέτλεμπέρι, δευτερευόντως το φωτογραφικό, παύλα περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και
0: πολύ
1: σπουδαίο κομμάτι. Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου παύλα περιηγητή και το τρίτο του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτλεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερες κατηγορίες.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στον όνομα του κατάσκοπου.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
0: μ'
1: αυτό.
0: Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και θα μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως. Ωραία. Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή του.
0: Τεράστια επιμονή.
1: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής Κνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Εύανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της Κνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα, ταυτόχρονα και εγώ με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο.
1: Ναι. Αξία.

0: Ήταν αξιέραστος οι ερωτεύσεις μας και, και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται νομίζω από όλες τις πηγές, έτσι.
1: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε ότι αυτό ένας Βρετανός, ένας άνθρωπος που δεν ήξερε, που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος «Ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά», σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
0: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, μιλούσε, με κριτική προφορά.
1: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
0: Ναι, εντάξει, μιλούσε τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι, την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
1: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτύτερα από αυτόν που ζούσε.
0: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή, στην πραγματικότητα.
1: Αμέσως τότε,
0: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
1: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε την Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσού.
0: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
1: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
0: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι
1: όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
0: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε, και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
1: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κριτολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κριτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένο, είναι τεράστιο.

0: Πώς είναι η Κρήτη, η κριτολογία, είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
1: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα. Ο άνθρωπος ήταν ένας
0: απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης και της γνώσης της γλώσσας, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Είπε,
0: έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε
0: απόλυτα
1: συνεκτίμηση των δεδομένων.
0: Αυτό.
1: Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι οι εικασίες. Σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια,
1: να
0: στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Ναι. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε να κάνει ένα καφέ στο Οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία, υπήρχε καμιά...
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος, αρκετά δεν είχε ανάγκη, δηλαδή ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα. Ναι. Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό και ίσως είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Και έκανε στο Οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο Οροπέδιο κυρίως, στο Οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα το σπήλαιο της τραπέζας, για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Σας έλεγα, του
0: Πέτλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπέτλεμπουρι. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του,
0: η Χίλντα White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα σύζυγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω

0: ότι και ο ίδιος ο Πέτ Λεμπέρ σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτ Λεμπέρ αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Πέτ Λεμπέρ, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Αυτά θα τα πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: που
1: άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα και την Κρήτη, έτσι.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πέτ Λεμπέρ ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση, και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία, που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει, και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρώτικα, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτ Λεμπέρ. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα, γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρανε
0: ήταν
1: κάποια
0: γνωστό,
1: στιγμή.
0: Και
1: ναι.
0: Ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν, και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής πιο μπροστά, και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι. Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί.

0: Γιατί τελικά, σε κάθε περίπτωση, τέλος, καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40. Το
0: ναι,
1: 40.
0: Ναι, έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την
0: Ελλάδα. Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή. Το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά την επικείμενη
1: κατάληψη. Ήξερε αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτός αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος, παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και η Κρήτη.
0: Ήταν η προκάλυψη, και η Ελλάδα. Βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη
1: αντίσταση,
0: που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα.
1: Δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν ένας μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα.

0: Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του, το έχει γράψει έτσι, και γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά το προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε, όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά, και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτ Λεμπέρη.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι σαν οργανώνει,
0: ναι,
1: όπου
0: ναι,
1: τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι,
0: ναι,
1: γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετείχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετείχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της Πέμπτης Μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη, και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί,
1: να σας πω κάτι,
0: ό,τι
1: κρατούσε
0: θέλατε
1: και σημειώσεις, ξέρετε γιατί ρωτάω,
0: ναι,
1: τώρα έτσι, κρατούσε και σημειώσεις
0: αυτό,
1: γιατί,
0: ναι,
1: ξέρω,
0: κρατούσε,
1: θα μας το πείτε αυτό,
0: ναι,
1: ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του, θα μας εξηγήσετε, γιατί φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτ Λεμπέρη δικαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα, ακολουθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, θα μας τον πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο, γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς. Έμεινε στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως, στα Χανιά, στο Μάλεμε, και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους.
1: Ναι, μα δεν το λέω.
0: Είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γίνανε σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο.
0: Ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Πέτ Λεμπέρη. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα. Έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμσον, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης να προετοιμάσουν την είδα.

0: για να την προστατέψουν από επικείμενη ρήψη ελεκτροστών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον αγχειρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάνα.
1: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση με την τεχνητή μένα, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Είναι προφανές.
1: Πού σκοτώθηκε.
0: Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι. Και προφανώς δεν γνωρίζουμε ούτε τη μέρα του θανάτου του. Προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Πετλέμπουρ δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Πέτλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεκτροτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα εκδοχή. Γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε. Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε γιατί. Εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομά του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως.
1: Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: εκτελεστεί. Από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στον νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Του είπαν ότι αυτός.
0: Αυτός ήταν εδώ πέρα. Πρώτον, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι. Είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω. Ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική.
1: Ναι.
0: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω ότι μια γιάφκα. Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει
0: τίποτα. Είναι περίεργο αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων. 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, γιατί μένουμε λίγα λεπτά. Ισχύει ότι μετά.

0: οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ναι, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
1: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την Γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει, απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα, τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
0: Πίστευτο.
1: Έχουμε ψάξει παντού, ανάμεσα στους Βρετανούς, που έχουμε αιχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά, γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό, και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζονται σε σιπότες νεκρούς.
0: Τρομερό, τρομερό. Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά. Μάτι.
1: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί, ναι, κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, okay, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
0: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε εκεί, ποτέ. Αυτό. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
0: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
1: Δημοσιογράφος και εκδότη και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
0: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
1: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
0: Και αυτό ήταν πιο κοντά στην ιστορία.
1: Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
0: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
1: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
0: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
1: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη, ναι, είναι παροιμιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
0: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
1: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
0: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
1: Όχι, δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω, ναι, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
0: Και αν το έκανε τότε θα ζούσε, μπορούσε μετά...
1: Ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πετλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
0: Ναι,
1: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
0: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους,
1: ναι,
0: που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
1: Α, σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά, εντάξει, στο Ηράκλειο, ειδικά, ναι, στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες, ναι, προτεραιότητες. Έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι και έχουμε ήδη το 47,

0: και έκθεση. Και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός σε επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Τσιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική, ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε, αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένη μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια. Το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη». Ναι. Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας μην πω, το ανοίξουμε. Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου, καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζοράκη.
0: Χαρά μου, ευχαριστώ.
1: Όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, ναι, δεν το πείσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι βράδυ Παρασκευής και όπως πάντα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Είναι το πολιτικό βαρόμετρο, η πολιτική εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα. Η εκπομπή που προσδοκά και εγώ φυσικά προσωπικά να ξαναβάλουμε λίγο την πολιτική συζήτηση στο επίκεντρο σε μια περίοδο, όπως λέω συχνά πυκνά, που αμφισβητείται έντονα η πολιτική και αμφισβητούνται και οι πολιτικοί μας με ομικρον γιώτα προφανώς. Σήμερα θα σταθούμε λίγο στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, στα όσα συμβαίνουν έτσι, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε πολύ, δεν συζητάμε πολύ, δεν ασχολούμαστε πολύ με τα όσα γίνονται στο εσωτερικό της κυβερνώσεως παράταξης, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολλά και ενδιαφέροντα και έχει νομίζω σημασία να σταθούμε σε αυτά. Ένα περισσότερο, με δεδομένο ότι στις αρχές της εβδομάδας είχαμε και μία παρέτηση εδώ, στα δικά μας, στα τοπικά πράγματα, μια παρέτηση ηχηρή η αλήθεια είναι, που τάραξε λίγο τα νερά. Μιλώ για την παρέτηση του κυρίου Βασίλη Βαρούχα, του μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της Νόδη Ηρακλείου, με συγχωρείτε. Μια παρέτηση που συνοδεύτηκε από μια ανακοίνωση στην οποία ο κύριος Βαρούχας λέει πολλά. Και επειδή δεν πρέπει να τα λέω μόνη μου, έχω εδώ τον ίδιο για να συζητήσουμε έτσι ανοιχτά και με άνεση τα όσα ο ίδιος θέλει να μοιραστεί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω λίγο καιρό και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και αναφέρεται κιόλας, οπότε ευθύς αμέσως τον καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Βαρούχα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πεντεδήμου, καλησπέρα στη τηλεθεάτρηση, στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχω την αίσθηση ότι θα κεντρήσουμε λίγο το ενδιαφέρον σήμερα του κοινού. Το λέω γιατί είναι και μπασκετική βραδιά, καταλαβαίνετε
1: τώρα. Θα τους κλέψουμε τηλεθέαση.
0: Έχουμε δύσκολο ανταγωνισμό, αλλά έτσι έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση, πολλή συζήτηση, η απόφαση σας να παραιτηθείτε. Καταρχάς αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη απόφαση, με δεδομένο ότι είστε πολλά χρόνια στα κοινά και σε θέσεις ευθύνης. Έχετε διατελέσει και αναπληρωτήσεις του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και όχι σε τοπικό επίπεδο, ενώ κεντρικά.

0: Είστε ένας άνθρωπος που πολύ νωρίς έτσι, έχετε εμπλακεί με την παράταξη. Άρα φαντάζομαι, καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε το ρωτώ, ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Δεν είναι και εύκολο, ε.
1: Εννοείται, όταν παρετείς από κάτι που αγαπάς, από κάτι που έχεις υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια, είναι δύσκολο. Δεν παίρνεις μια ανοιχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί από μέλος, όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τις παραιτήσεις ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω. Πρέπει να δούμε.
0: Διακυβεύεται το μέλλον τώρα, λέτε. Και έτσι, ή εν πάση περιπτώσει, πώς θα το πω. Κάτι σας προβληματίζει πολύ, αλλά βέβαια θέλω να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μου επιτρέπετε να θέσω το πρώτο ερώτημα. Το λέω γιατί και για μένα προσωπικά και νομίζω συνολικά αντιλαμβάνεστε ότι είχε και ένα ενδιαφέρον το timing.
1: Σωστά.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Κάτι μου λέει ότι δεν ήταν και τελείως τυχαίο το timing που ανακοινώσατε αυτή σας την απόφαση, από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι το σκεφτόσασταν, λειτουργούσε μέσα σας. Αυτό αφήνεται και σαφώς να εννοηθεί κιόλας στην ανακοίνωσή σας. Άρα το timing δεν ήταν τυχαίο και γι' αυτό και ακούστηκαν και πάρα πολλά που έτσι άπτονται ενδεχομένως και τις σφαίρες της παραπολιτικής για αυτή την παρέτηση. Ήρθε μετά από μια ανάρτηση και οφείλω να σας το ρωτήσω, αν συνδέονται καταρχάς όλα αυτά και το συνέδριο φυσικά.
1: Όλα έχουν να κάνουν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του κόμματος, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αυτή λίγο που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπεια απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό. Το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου, να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά τελικά όταν δεν συζητάς τα προβλήματα, δημιουργείς ανοχή και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Οπότε το συνέδριο απλά ήταν, πάντα όταν κάτι μέσα σου βράζει είναι πολλά τα αίτια και απλά κάποια στιγμή έρχεται η αφορμή. Το συνέδριο απλά αποτέλεσε την αφορμή.
0: Την αφορμή. Πάλι επιτρέψτε μου να τα βάλω λίγο ένα-ένα γιατί έχει ενδιαφέρον. Μιλάτε για κάποια πράγματα, θα μου πείτε τι εννοείτε αν θέλετε, που πληγώνουν το DNA της παράταξης. Μπορούμε να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε κάποια από αυτά.
1: Η γραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας αποτελείται πάντα, επειδή είναι μια παράταξη, η οποία δύο παρατάξεις υπάρχουν από τη μεταπολίτευση και μετά, οι οποίες είναι σταθερές. Η μία είναι το ΚΚΕ, που έχει τις δικούς της ψηφοφόρους, σταθερό,
0: αλήθεια,
1: και η άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και την περίοδο των μνημονίων που όλα τα κόμματα φιλορόησαν, παραμέναμε σταθεροί, με ένα μικρότερο ποσοστό, αλλά παραμέναμε σταθεροί. Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ, είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν? Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέτη. Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μια περηφάνεια. Και γι' αυτό κρούω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών. Γι' αυτό έχουμε την ευθύνη αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε πληγώσει, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, να συμπεριφερθούν με σωστότερο τρόπο, με βάση τις αξίες και τα πιστεύω της παράταξης έτσι όπως είχε ιδρυθεί το 1974.
0: Να υποθέσω, επιχειρώντας να σας ερμηνεύσω, ότι αναφέρεστε έτσι σε μεγάλες υποθέσεις που έχουν δει προφανώς το φως της δημοσιότητας, σε υποθέσεις παύλα σκάνδαλα, κύριε Βαρούχα, όπως παραδείγματος χάρη αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι εννοώ, γιατί μιλάτε για τους νοικοκυρέους, μιλάτε για

0: τους ανθρώπους που προφανώς μοχθούν και όντως θέλουν, έχουν το κούτελό τους καθαρό και να μην οφείλουν και να χρωστάνε κακώς εννοούμενα εννοώ κάτι σε κάποιον, πολλό δε μάλλον σε κάποιον πολιτικό. Να υποψιαστώ ότι αναφέρεστε και σε αυτές τις υποθέσεις που έχουν πληγώσει.
1: Είναι παραδέστε το σκάνδαλο το εκεί που αναφερθήκατε, δεν είναι ευθύνη αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο το οποίο έχει ξεκινήσει από τη μέρα της ίδρυσης. Ίσως επειδή πουλάει λίγο παραπάνω, έχει φέρει και έσκασε αυτή την περίοδο, γι' αυτό ακούσε και λίγο παραπάνω, αλλά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Το λέω γιατί μιλήσατε, συγγνώμη σας διακόπτω, για αυτή την σχέση που διαχρονικά υπάρχει στη χώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι, αυτή την ανταλλακτική σχέση μεταξύ του πολίτη και του βουλευτή, παύλα πολιτικού στελέχους, παύλα συνεργάτη βουλευτή πολλές φορές. Και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλά, που πληγώνουν τον κόσμο συνολικά, βέβαια, σωστά, φαντάζομαι, σωστά. Συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι βέβαια κάποια τα οποία πάνε προς τους βουλευτές, τα οποία δεν είναι ρουσφέτια με την έννοια ότι θέλουν να κάνουν κάτι παράνομο. Είναι πολλές φορές ρουσφέτια τα οποία είναι το αυτονόητο, το οποίο το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει έτσι και το κράτος, ώστε να τα προσφέρει όπως πρέπει. Δηλαδή, όταν κάποιος σου ζητάει ότι θέλω να πάω στο νοσοκομείο για ένα επίγον περιστατικό, πρέπει να στο προσφέρει από μόνο του το κράτος. Δεν χρειάζεται να βάλεις τον βουλευτή. Δηλαδή, και πολλές φορές οι βουλευτές έρχονται να δώσουν λύσεις κάποιες φορές τα αυτονόητα. Και γι' αυτό πρέπει να δίνουν και βάσεις και στους βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές είναι που έχουν την επαφή με το κοινό. Είναι οι βουλευτές οι οποίοι μεταφέρουν τα προβλήματα στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν μπορεί ένα κλειστό κουκλάβιο τεχνοκρατών να παίρνει αποφάσεις και ευθύνες χωρίς να ακούει τους βουλευτές και το κοινό. Γενικότερα, σε όλες τις χώρες και πάντα.
0: Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που τον τελευταίο καιρό εκφράζουν είτε δημοσίως είτε πολύ περισσότερο ιδιωτικά τον προβληματισμό ότι έτσι, οι βουλευτές έχουν λίγο παραγωνιστεί, σαν να λέμε. Νομίζω ότι εκφράστηκε αυτό και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, τουλάχιστον με βάση τα όσα μετέφεραν οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν εκείνες τις αρκετές ώρες και τις πολλές ομιλίες που έγιναν. Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που θεωρείτε ότι δεν ακούγεται η φωνή των βουλευτών αρκετά και οι αποφάσεις ενδεχομένως λαμβάνονται από ανθρώπους που δεν έχουν μπει και στη μάχη του Σταυρού.
1: Σωστά.
0: Ενδεχομένως δεν πολύ κυκλοφορούν λοιπόν μέσα στον κόσμο, σωστά. Γιατί δεν διεκδικούν και την ψήφο.
1: Ώστε να ακούσουν ότι τα νίκια έχουν περάσει το ποσοστό που πρέπει να έχουν του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ότι πας στο σούπερ μάρκετ και σου φεύγει το 10% για λίγα ψώνια του μηνιαίου εισοδήματος που είναι για τα απαραίτητα αγαθά. Όλα αυτά οι βουλευτές τα ακούνε. Κάποιοι που είναι σε κάποια δωμάτια δεν τα ακούνε. Και ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός. Ο ρόλος του βουλευτή είναι να μεταφέρει σε κεντρικό επίπεδο ποια είναι τα προβλήματα ώστε να λυθούν. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος και στους βουλευτές και στα στελέχη και στα όργανα του κόμματος τα οποία έχουν επαφή με την κοινωνία. Και το λέω με καλή διάθεση για να χτυπήσω το καμπανάκι ώστε να μην φτάσουμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, η Ελλάδα έχει ανάγκη μια νέα δημοκρατία δυνατή, μια παράταξη δυνατή που θα μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Γιατί ήταν παρόν σε όλες τις μεγάλες, ιστορικές στιγμές της χώρας. Ήταν η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών συνενέσεων, της εθνικής υπερηφάνειας. Οπότε αυτή τη νέα δημοκρατία πρέπει να συνεχίσουμε. Και να βασιζόμαστε σε άτομα τα οποία είναι στην παράταξη, ήταν στην παράταξη και θα είναι στην παράταξη. Όχι σε στελέχη που είδαν φως, μπήκανε και δεν έχουν δοκιμαστεί.
0: Μου επιτρέπετε λίγο, δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω, πρέπει να δω τα χαρτιά μου. Μήπως αναφέρεστε και σε λεγεωνάριους σημειτικούς πασόκους μέσα σε αυτούς, είναι και αυτοί μέσα σε αυτούς που είδαν φως και μπήκαν. Γιατί φαντάζομαι τώρα, έτσι για να σας τσιγκλίσω και λίγο, ότι κάποιος άνοιξε και την πόρτα, κύριε Βαρούχα.
1: Σωστά. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι ένα κόμμα για να κυβερνήσει πρέπει να έχει διεύρυνση, πρέπει να απευθύνεται στο κέντρο. Από εκεί και πέρα, πολλοί που ήρθαν στο κόμμα για να δείξουν ότι ασπάστηκαν την ιδεολογία, ότι ήρθαν για το καλό του κόσμου, για το καλό της κοινωνίας, μπορούν να υπηρετήσουν πρώτα σε άμεσες θέσεις. Όπως και εγώ, όλες οι θέσεις που έχω υπηρετήσει είναι εθελοντικές. Δόξα τω Θεώ, έχω τη δουλειά μου. Οπότε και αυτοί πρώτα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε κάποιες θέσεις άμεσες, να αποδείξουν ότι τους ενδιαφέρει το καλό της κοινωνίας, ότι το καλό της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ιδεολογία την ασπαζόμαστε με αυτά που πρέπει να γίνουν, χωρίς γωνίες κλπ. Οπότε και αφού περάσουν από αυτό το στάδιο, να προσφέρουν και αυτοί μετά και σε κάποια θέση. Δεν είμαι αρνητικός.
0: Αυτό έχει πληγώσει. Το λέω γιατί είστε ένας άνθρωπος που προφανώς έρχεστε σε επαφή. Είστε από αυτούς που έρχονται σε επαφή. Άσχετα αν δεν κυνηγάτε το σταυρό, έρχεστε σε επαφή καθημερινά και μέσω της επαγγελματικής σας ενασχόλησης, αλλά συνολικά με τον κόσμο. Αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι από το Πασόκ εν προκειμένου ήρθαν στο κόμμα, έχουν αναλάβει και βαριά χαρτοφυλάκια κιόλας. Ή όχι τόσο βαριά, πάντως είναι στην πρώτη γραμμή. Έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θεωρώ πως σε ένα σημείο, ναι, είπα και στην αρχή, είναι καλό να έρχονται στελέχη. Mm-hmm. Αλλά να έρχονται στελέχη τα οποία έχουν να προσφέρουν κάτι. Όπως ο κύριος Πυρακάκης. Mm-hmm. Ο κύριος Πυρακάκης έχει φτάσει να είναι τώρα πρόεδρος του Υπουργού Οικονομικών του Eurogroup. Μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Να έρχονται, αλλά να έρχονται άτομα που μπορούν να προσφέρουν. Όχι τα άτομα που απλά θα είναι σε μία θέση και απλά θα κοιτάνε το δικό τους προσωπικό συμφέρον. Mm-hmm. Το έχουμε υποχρεώσει σαν παράταξη για τη συνέχειά της. Και το λέω αυτό γιατί το συζητούσα το πρωί με ένα παλιό νεοδημοκράτη και λέγαμε πάλι ότι επειδή όλα κάνουν τον κύκλο τους και αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε, όταν πάλι βρεθούμε στα κάτω μας, εμείς πάλι θα έρθουμε για να σώσουμε την παράταξη.
0: Εσείς θα βγείτε μπροστά. Εμείς
1: θα βγούμε πάλι μπροστά. Οπότε για να μην περνάμε ξανά μπροστά, χτυπάμε αυτό το καμπανάκι, ώστε να ξαναπάρουμε το δρόμο μας. Mm-hmm. Έχει κάνει πολλά καλά η κυβέρνηση. Το αρνητικό της χώρας είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ναι. Εκεί το εστιάζω. Γιατί όταν πεις ένα 41% και δεν έχεις αντιπολίτευση, δυστυχώς πολλά πράγματα θα τα κάνεις και με μια μικρή υπεροψία.
0: Αυτό ήθελα να πω. Το 41% λέτε έφερε και μια έτσι υπεροψία, μια λαζομία.
1: Οπότε έχουν παραδεχθεί και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη. Σου δίνει αυτή και όχι πιο περισσότερο το 41%. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάει τον εαυτό της για το καλύτερο. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ή όχι αντιπολίτευση. Μπορεί να μην ξαναυπάρξει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Σημασία έχει εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό για το οποίο έδωσε 41% ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και αυτά που περιμένει η κοινωνία.
0: Ναι, σωστά. Αυτό εκεί θα ερχόμουν τώρα, έτσι πηγαίνοντας αρκετά πίσω στο 41%. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Εάν θεωρείτε ότι υπήρξαν όχι απλά καθυστερήσεις, ενώ στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία και εκλέχθηκε και το 2019 αλλά και το 2023, αν υπήρξε, πώς θα το πω, και αμέλεια που έχει φέρει και τον κόσμο περισσότερο ίσως από άλλες περιόδους, αν και είπαμε διαχρονικά συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, να ζητά αυτές τις εξυπηρετήσεις από τον βουλευτή. Γιατί είπατε πριν ότι ο βουλευτής έρχεται πολλές φορές και μπαίνει εκεί που που θα έπρεπε να κάνει το κράτος καλύτερα τη δουλειά του. Εκεί έχει σφάλει η Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει λάθη ή πισωγυρίσματα ή έχει υπάρξει αμέλεια στο να τρέξουν πιο γρήγορα μερικές μεταρρυθμίσεις.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση από το 19 μέχρι σήμερα. Απλά έπρεπε να γίνουν και κάποιες περισσότερες βαθιές τομές στο κράτος, στο βαθύ κράτος, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείτε καλύτερα πολίτες. Έχουν γίνει λάθη, το έχει παραδεχτεί και η παράταξη. Και αυτά τα λάθη θέλουμε να διορθώσουμε για να προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στον πολίτη και στην κοινωνία και αυτό που περιμένουν από εμάς. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Και το κακό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τόσα καλά από άποψη κυρίως εξωτερικής πολιτικής, mm-hmm. αλλά όπως και μεγάλων έργων. Στην Κρήτη γίνονται δύο μεγάλα έργα. Ο ΒΟΑΚ που τον περιμέναμε τόσα χρόνια mm-hmm. και το αεροδρόμιο του Καστελίου.
0: Σωστά.
1: Και στα μεγάλα πάμε καλά και στα μικρά από, τι να σας πω, από αμέλεια δημιουργούμε προβλήματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν.
0: Mm. Πάσχουμε ακόμα στα μικρά, λέτε.
1: Στα μικρά πάσχουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι βέβαια αντιστεκόμαστε πολύ ακόμα και οι πολίτες σε μερικές τέτοιες αλλαγές. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, τα συνδικαλιστικά σωματεία. Το λέω αυτό γιατί, επειδή συζητήσαμε έτσι, είπαμε δύο πράγματα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ενδιαφέρον ακούω και πολλά γαλάζια στελέχη να λένε ότι πολλές φορές προσπαθήσαμε, αλλά υπήρχε πολιτικός αντίκτυπος. Και το λένε ευθέως και απολογητικά, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι. Λέω λοιπόν ότι πολλές αλλαγές βρίσκουν και στεναρή αντίδραση. Και εκεί, τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα ανεχόταν την όποια αντίσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι όντως ο Πρωθυπουργός κατάφερε και...
1: Θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή να μην κάνει πίσω σε κάποια θέματα τα οποία θα κάνουν καλό στο γενικό σύνολο για να ευνοηθούν μερικές μικρές ομάδες. Πρέπει να βάλει περισσότερο το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό θέλει ο πολίτης. Mm-hmm. Μην χάσουμε

0: άλλη μια περίοδο μεταρρυθμίσεων η οποία δεν έχει γίνει και να λέμε χάθηκε αυτή η περίοδο, ενώ μπορούσαν να γίνει πολλά. Όταν παίρνει 41% μπορεί να έχει το αλαζονικό και το ότι δεν έχει αντίπαλο, αλλά απ' την άλλη σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνει βαθιές αλλαγές. Mm-hmm. Αυτές τις βαθιές αλλαγές περιμένει ο κόσμος. Αυτές τις βαθιές αλλαγές μας μεταφέρει ότι εμείς θέλουμε να γίνουν, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ζήσουμε όπως πρέπει σε ένα κράτος.
1: Την εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά, βάζω το ρήμα προφανώς, έτσι στο έπακρο αυτή την ευκαιρία του 41% λέει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θεωρώ δεν την εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε. Mm-hmm. Δηλαδή, η πρώτη τετραετία γίνανε πολλά περισσότερα πράγματα σωστά που ήμασταν με μια αντιπολίτευση, που ήμασταν λίγο με την πλάτη στον τοίχο, από ό,τι από το 23 και μετά, mm-hmm. που υποτίθεται ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πιο άνετα. Mm-hmm. Επειδή δεν είχαμε αντίπαλο, επειδή πήραμε την ευρία αποδοχή του κοινού, επειδή απευθυνόμασταν σε όλη την κοινωνία. Εκεί πέρα δεν γίνανε όσα πράγματα έπρεπε να γίνουν και όσο γρήγορα έπρεπε να γίνουν.
1: Επιστρέφω λίγο, αν μου επιτρέπετε, προφανώς στα δυσπαραίτησή σας, γιατί έτσι πάλι με πολύ ενδιαφέρον διάβαζα να περιγράφετε συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας παγωμένους και προβληματισμένους, μιλώ για το συνέδριο. Είπατε ότι ήταν το πιο άψυχο και απογοητευτικό που έχει γίνει ποτέ. Γιατί το λέτε, το λέω με την έννοια ότι έχετε παρακολουθήσει και πολλά. Τι ήταν διαφορετικό αυτή τη φορά?
0: Είχε χαθεί λίγο η σχέση του νεοδημοκράτη, mm-hmm. των μελών με τα στελέχη της παράταξης. Δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση που υπήρχε στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν φταίγαν όλα τα πράγματα που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό, ότι είχε παραμεληθεί το θέμα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κόμμα, δίνει περισσότερη σημασία στο κυβερνητικό έργο και mm-hmm. λιγότερο στην παράταξη. Και είχε παραμεληθεί λίγο η παράταξη από το 23 μέχρι τώρα. Και υπήρχε μια παγωμάρα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε η σύνδεση και ο ενθουσιασμός που υπήρχε παλαιότερα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό βέβαια φτιάχνει. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που πρέπει να το δουν και να ξαναζεστάνουν τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης, γιατί πάμε σε εκλογική χρονιά. Είναι μικρή χρονική περίοδος και πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα φέρουν πάλι κοντά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να τον συστάνουν και να καταλάβουν ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που βγάζει τις κυβερνήσεις. Σε αυτόν πρέπει να σέβονται και σε αυτόν πρέπει mm-hmm. να απευθύνονται.
1: Έχει απομακρυνθεί, γίνομαι πολύ συγκεκριμένη τώρα, γιατί είστε και ένας άνθρωπος ευθύς και μιας και συναντιόμαστε σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Έχει απομακρυνθεί, λέτε, ο Πρωθυπουργός από την κοινωνία, από τους πολίτες. Mm-hmm. Προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν είναι ο άνθρωπος που είναι καθημερινά μεταξύ των πολιτών, εκ του ρόλου του, αλλά λέω, εκτιμάτε ότι έχει χαθεί αυτή η σύνδεση του Νεοδημοκράτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ίσως ένιωθε παλιότερα.
0: Δεν έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό. Έχει να κάνει πολλές φορές, το παθαίνουν και οι βουλευτές, το παθαίνουν και οι υπουργοί. Mm-hmm. Έχουν να κάνει με τους ανθρώπους που έχουν γύρω τους και τους μεταφέρουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Επειδή ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει πλήρη άποψη για όλα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό να μην έχει. Γι' αυτό περιμένει και λειτουργεί σαν πυραμίδα κάθε παράταξη και κάθε κυβέρνηση, για να μεταφέρονται τα προβλήματα πάνω. Όταν αυτά τα προβλήματα πιθανόν να μην μεταφέρονται σωστά στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και εκεί να δημιουργείται το πρόβλημα. Δεν θεωρώ, είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος, είναι ικανότατος άνθρωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν θεωρώ ότι αν τα είχε αντιληφθεί θα είχε απομακρυνθεί. Εγώ mm-hmm. θεωρώ περισσότερο ότι είναι πρόβλημα αυτών που τα μεταφέρουν. Mm.
1: Θέμα συνεργατών, λοιπόν.
0: Πιθανό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά διαλέγουμε κάποιους συνεργάτες οι οποίοι μπορεί να ήταν όταν ήσουν. Άλλη ευθύνη έχει ένας συνεργάτης όταν είσαι βουλευτής, mm-hmm. και άλλη ευθύνη και άλλη δυναμική πρέπει να έχει όταν είσαι υπουργός ή όταν είσαι πρωθυπουργός. Mm-hmm. Πολλές φορές το συναισθηματικό κομμάτι σε παροτρύνει να δώσει ανάλογες ευθύνες που ίσως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Πάντως είναι ένας άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, το λέω έχοντας έτσι παρακολουθήσει και την πορεία αρκετών πρωθυπουργών και μέσα από το ρεπορτάζ εννοώ, όχι από μακριά. Είναι ένας άνθρωπος ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω, που βγαίνει στον κόσμο. Δηλαδή και ειδικά τώρα σε περιόδους έτσι, πώς να το πω, έντασης, είναι ένας άνθρωπος, κάνει τις περιοδίες, είτε εντός του Λεκανοπεδίου, είτε εκτός, να μας στη Σπάρτη, ήταν προχθές, πότε ήταν χθες. Ενώ νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει από το Μαξίμου, γιατί έχουμε γνωρίσει και πρωθυπουργούς που δεν έβγαιναν. Ας μην πούμε τώρα ονόματα και δυσαρεστήσουμε κάποιους. Αλλά

0: την αίσθηση ότι ο ίδιος βγαίνει, συνομιλεί με κόσμο, έχει δηλαδή λίγο τον παλμό, όσο το επιτρέπεται, είπαμε, λόγω της θέσης του.
1: Αυτό είναι το μεγάλο γιατί, ότι είναι ένας ικανότατος πρωθυπουργός, ένας ικανότατος άνθρωπος, έχει επαφή και γι' αυτό είναι η ανησυχία μας. Αφού έχουμε τις δυνατότητες, αφού έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί να μην γίνουν αυτά που πρέπει. Mm-hmm. Αυτό είναι, γιατί αν ήταν κάποιος ο οποίος δεν είχε τις ικανότητες, θα λέει εντάξει, δεν είχε τις ικανότητες να περάσει. Αφού υπάρχουν οι ικανότητες, πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα με τις κατάλληλες κινήσεις. Έχει την επαφή τον κόσμο, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, ίσως να πάρει και άλλους ανθρώπους που θα του μεταφέρουν σωστότερα τον παλμό του κόσμου. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω τι χρειάζεται.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι ξεχωρίσατε από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένγκε, στον οποίο κάνατε και έτσι, ιδιαίτερη αναφορά στην ανακοίνωσή σας, γιατί λέτε ότι. Παρόλο την απογοήτευση που γενικά υπήρχε στο συνέδριο, εκεί στην ομιλία του κ. Δένγκε υπήρξε παλμός, έτσι, υπήρξε ένας ενθουσιασμός, δεν ξέρω να χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη, το λέω εγώ με δικά μου λόγια, επιτρέψτε μου. Τι ξεχωρίσατε, τι ήταν αυτό που ξεχωρίσατε στην ομιλία
1: του Υπουργού? Μεγαλύτερο, ίσως έκανε μεγαλύτερη εντύπωση επειδή ήταν λίγο πιο νοθρές οι υπόλοιπες ομιλίες, mm-hmm. ήταν η σύνδεση που υπήρχε με τον Νεοδημοκράτη. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό όταν κάποιος προέρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με το κοινό. Ξέρει καλύτερα πώς να μιλήσει, τι πράγματα να πει, τα οποία πάνε κατευθείαν στην ψυχή του Νεοδημοκράτη. Mm-hmm. Και πέραν αυτού ήταν και ένας ικανότατος υπουργός που σε όλα τα υπουργεία που έχει διατελέσει έχει προσφέρει άριστο έργο. Οπότε ο ενθουσιασμός, οι κατάλληλες λέξεις και τα κατάλληλα συναισθήματα είναι που οδηγούν μια ομιλία. Και τα κατάλληλα λόγια που οδηγούν μια ομιλία, αν θα είναι βαρετή ή αν θα είναι ενθουσιώδης και θα μεταφέρεται στο κοινό. Σωστά. Mm-hmm.
0: Όπως καταλαβαίνετε, στέκομαι λίγο σε αυτό, πέραν της προσωπικής, ξαναλέω, αναφοράς που κάνετε στην ανακοίνωσή σας και γιατί υπήρξε αυτή η ανάρτησή σας έτσι, με τον κύριο Δένγκε και αμέσως μετά ακολούθησε η παρέτηση. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλώ.
1: Ψάχνετε κι εσείς δημοσιογράφοι.
0: Ψάχνω λίγο να δω μήπως βγάλω καμία είδηση. Αλλά πάω να πω ότι σας ρωτώ έτσι για τον κύριο Δένγκε, γιατί προφανώς, ακριβώς επειδή είστε στέλεχος της παράταξης και πολλά χρόνια τώρα, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και να διαβάζετε και πίσω από τις γραμμές. Το λέω για αυτή την κριτική που δέχεται πολλές φορές ο κύριος Δένγκιας για είτε στρογγυλεμένες θέσεις που εκφράζει, είτε για φανερές ή λιγότερο φανερές αιχμές που αφήνει. Θυμίζω ότι πότε ήταν, χθες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είπε ο ίδιος ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ φίλος της πολιτικής και της τακτικής των ήρεμων νερών, μιλώντας για αυτή την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία. Πάω να πω ότι ίσως δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν μιλώ μόνο για την παρέτηση σας προφανώς. Λέω για την ομιλία του κυρίου Δένγκε που ενθουσίασε, όπως μου μεταφέρετε, και τους συνέδρους. Περισσότερο τουλάχιστον από ό,τι άλλες ομιλίες.
1: Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα ο κύριος Δένγκε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μια προσωπικότητα η οποία ακτινοβολεί, οπότε έχει μια προσωπική παρουσία, έχει ένα λόγο, ο οποίος είναι και για θέματα της κοινωνίας και για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στην οποία πάντα αυτά που λέει έχουν μία βάση και μία λογική και ποτέ δεν θα ξεφύγει ή θα πει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει.
0: Είναι ένας από τους ανθρώπους, ο κύριος Δένγκες, κατά τη γνώμη σας, που θα πρωταγωνιστήσει ή θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
1: αποφασίσει,
0: είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών.
1: Δελφίνη,
0: λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Βαρούχα.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτή τη λέξη.
0: Πρωταγωνιστές.
1: Ο κύριος Δένγκε ούτως ή άλλως είναι ένας πρωταγωνιστής, είναι από τους κορυφαίους υπουργούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο, όμως, ούτως ή άλλως, έχουμε πρωθυπουργό, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή ολοκληρώσει το έργο του, θεωρώ ότι είναι ένα ικανότατο στέλεχος για να μπορέσει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm. Πάντως, Έρχομαι λίγο, επειδή το είπατε κι εσείς, η αλήθεια είναι ότι κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Δεν έχουμε επισήμως βέβαια προκήρυξη εκλογών ακόμα. Είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού αυτή. Αλλά κινούμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο. Το λέω γιατί με την παρέτησή σας, για την παρέτησή σας, άκουσα και άνθρωπους να λένε «Μα τώρα, τώρα γιατί». Γιατί τόσο καιρό τώρα. Μάλιστα, άκουσα και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και σας έχω απέναντι μου, ότι αυτούς τους προβληματισμούς που εκφράζετε, να και απόψε εδώ παρέα, δεν τους είχατε θέσει υπόψη των οργάνων. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε ή όχι αυτό.
1: Λάθος είναι αυτό. Δεν το είχα εκφράσει εξωτερικά. Εντός των οργάνων είχαν αναφερθεί αυτά τα προβλήματα. Απλά επειδή έβλεπα ότι δεν εισακούονταν εντός των οργάνων, ήθελα να το κάνω για το καλό της παράταξης. Mm-hmm. Να ακουστεί περισσότερο ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Σας τα μεταφέρουμε, δεν τα ακούτε. Έπρεπε να χτυπηθεί ένα καμπανάκι με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Ας ήταν και αυτή η παρέτηση. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, ας ήταν μια μικρή αρχή, ώστε να μπούμε σε ένα δρόμο στον οποίο θα λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Πάντως, επίσης, ξεκαθαρίσατε, σε δεύτερο χρόνο βέβαια και αφού κάναμε αρκετή συζήτηση, ότι δεν προτίθεστε να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία, από την παράταξη. Το είπατε και στην εισαγωγή σας βέβαια, αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί ξέρετε, είναι πονηρές οι εποχές. Έχουμε διάφορα κόμματα από δεξιά και αριστερά. Οπότε καλό είναι να το πούμε και αυτό.
1: Σωστό. Η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου. Εγώ την οικογένειά μου και το σπίτι μου θα κάτσω να το φτιάξω. Δεν θα φύγω από το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Μπορεί να μην μετέχω σαν στέλεχος ή σαν μέλος, αλλά την οικογένειά μου δεν τη χαρίζω σε κανένα.
0: Ξεκάθαρη η δήλωση και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Επειδή και πάλι το είπατε και απόψε εδώ, ότι πολύ καιρό τώρα σας προβλημάτιζαν διάφορα, το σκεφτόσασταν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μιλούσατε τουλάχιστον δημοσίως. Δεν είχατε κρούσει καμπανάκι δημοσίως.
1: Μεταξύ των στελεχών γινόντουσαν αυτές τις κουβέντες.
0: Από εδώ και πέρα, και δεδομένου ότι πήρατε την απόφαση να αποχωρήσετε μεν, αλλά όχι από την παράταξη. Δημοσίως θα παρεμβαίνετε, έχετε υπόψη σας καθόλου πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, σε αυτό το επίπεδο, στο ότι παιδιά, εδώ πρέπει να ξαναχτυπήσουμε καμπανάκι ή να επισημάνουμε τα κακό σκήμενα για να διορθωθούν πράγματα.
1: Θεωρώ ότι ο ρόλος ενός ψηφοφόρου, ενός ανθρώπου που αγαπάει την παράταξη, αγαπάει την κοινωνία, είναι να παρεμβαίνει όταν βλέπει ότι δεν πάει κάτι σωστά, ώστε να λέει την άποψή του και μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις διαφορετικές απόψεις, να οδηγούμαστε στη λύση. Αν όλοι δεν έχουμε άποψη, αν όλοι δεν συμμετέχουμε, αν όλοι δεν βλέπουμε τα κακό κείμενα να τα λέμε για να διορθωθούν, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά σαν κοινωνία. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω μόνο εγώ. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι οποίοι θεωρούν όταν βλέπουν το κακό κείμενο να βγαίνουν μπροστά να το λένε. Πριν ήμουνα με κάτι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μου λένε «Βασίλη, έχεις δίκιο, αλλά ένας κούκος δεν φαίνει την άνοιξη για να ακουστούν». Μπορούν να γίνουμε πολύ οι κούκοι.
0: Ναι, προφανώς. Θα μπορούσατε σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν λέτε, και αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, έτσι το λέτε και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε φίλους, σε μέλη της παράταξης, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην ανοχή και στις λευκές επιταγές. Χρησιμοποιώ δικές σας λέξεις. Ακριβώς, και ναι. Η ανοχή και οι λευκές επιταγές.
1: Λευκές επιταγές δεν πρέπει να δίνονται σε κανέναν και ποτέ. Πρέπει να υπάρχει η κριτική, αλλά πάντα η καλοπροαίρετη κριτική, η οποία είναι δημιουργική κριτική και η οποία κάνει καλό. Mm-hmm. Όπως κριτική κάνεις και στην οικογένειά σου μέσα. Όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά στην οικογένειά σου, έρχεται, το συζητάς, αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Το ίδιο πρέπει να γίνει και η παράταξη. Η παράταξη πρέπει να λειτουργεί σαν οικογένεια. Mm-hmm. Αυτή είναι η σύνδεση που λέω ότι έχει χαθεί. Πρέπει να ξαναγίνουμε οικογένεια. Mm-hmm. Όταν γίνουμε οικογένεια, όλα θα πάρουν τον δρόμο.
0: Άρα λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς τις εκλογές ενωμένη. Το λέω γιατί στάθηκε σε αυτό πολύ ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στο συνέδριο και στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα είπε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να στείλει η Νέα Δημοκρατία προς τα έξω, ότι πηγαίνει ενωμένη. Πηγαίνει ενωμένη η παράταξη ή θα μπορούσε και λίγο καλύτερα, κύριε Βαρούχα?
1: Πιστεύω και λίγο καλύτερα, αλλά είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού να το φτιάξει. Mm-hmm. Έχουμε δρόμο ακόμα. Υπάρχει ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ περισσότερος από τον
0: αυτό
1: κανονικό
0: είναι,
1: χρόνο.
0: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητώ.
1: Οπότε και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνουν όλοι να μιλάνε, ώστε να προλαβαίνουμε λάθη και διορθώσεις που πρέπει να γίνονται.
0: Εκτιμάτε πάντως ότι οι εθνικές κάλπες, όποτε και αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός αυτές να στηθούν είτε στο τέλος της στρατείας είτε λίγο νωρίτερα, θα φέρουν την Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Όμως, αυτοδυναμία, εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε αυτή τη φάση.
1: Θέλουμε να δούμε τώρα όλα τα κόμματα που θα βγουν. Δέστε, σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία κατεβαίνουν πάρα πολλά κόμματα, είναι δύσκολο να βγει αυτοδυναμία. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς πρέπει να βάλουμε όλες τις μας δυνάμεις να λειτουργήσουμε σαν αυτοδύναμη, για να βγούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ξανασυγκυβερνήσει, όταν είναι για το καλό του τόπου, θα βρεθεί πολιτική δύναμη με την οποία θα συνεργαστεί και με την οποία θα μπορέσει η χώρα να βρει τον ίδιο δρόμο. Η χώρα πρέπει να συνεχίσει να έχει την ηρεμία της, να βελτιωθούν τα οικονομικά και τα κοινωνικά πράγματα της χώρας. Οπότε, ισχυρές κυβερνήσεις θα φέρουν αυτά. Αδύναμες κυβερνήσεις δυστυχώς φέρουν άλλα αποτελέσματα.
0: Προφανώς είστε κι εσείς υπέρμαχος της πολιτικής σταθερότητας, έτσι δεν είναι, αντιλαμβάνομαι, κύριε Βαρούχα. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εκτιμάτε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα βγάλουν νικητή τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή. Πάω να πω με την έννοια ότι επισημαίνονται λάθη, αλλά φαντάζομαι δεν θεωρείτε ότι είναι τόσο καθοριστικά ώστε να αλλάξουν άρδιν το σκηνικό όπως το ξέρουμε τώρα μέσω των δημοσκοπήσεων.
1: Αυτά τα λάθη δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο για το αν θα βγούμε πρώτοι ή όχι. Το πρώτο είναι δεδομένο. Αυτά τα μικρά λάθη, αν διορθωθούν, έχουν να κάνουν με την αυτοδυναμία. Εκεί, και γι' αυτό το τονίζω, ότι οι μικρές διαφορές, οι μικρές επισημάνσεις, οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Αν φτιάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες, θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία. Αλλά πρέπει να διορθώσουμε κάποια λαθάκια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε απόψε στο στούντιο και κάναμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας δεσμεύσω δημοσίως, θα ήθελα, σε ένα ικανό χρονικό διάστημα από σήμερα, να τα ξαναπούμε, να δούμε αν θα έχουν διορθωθεί κάποια από αυτά τα λαθάκια, όπως λέτε κι εσείς.
1: Με μεγάλη μου χαρά, ήταν τιμή που παρευρέθηκα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Με εκπομπή σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ. Καλό βράδυ, κύριε Βαρούχα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
5: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσό, Τιμοθέου 9 και

0: Νάγιο Νικόλαο, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνης.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159. 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης επί της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί πολλά συμβαίνουν προφανώς στις τελευταίες ημέρες, στο τελευταίο διάστημα. Έχουμε και άλλα μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα. Εννοώ ότι θα βγούμε λίγο από το πλαίσιο της κυβερνώσας παράταξης, στην οποία εστιάσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Όχι ότι θα πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται ότι θα πούμε. Έχω μαζί μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος για τον χρόνο που μου διαθέτει. Εκ των προτέρων τον ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μουρούτης, πολιτικός αναλυτής. Είναι και διευθυντής, θυμίζω, στο thepresident.gr. Μπορείτε να τον ακούτε και μέσα από το ραδιόφωνο, εννοείται. Πολύ πράγμον ο κύριος Μουρούτης. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για όσα κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ διευθυντική και ουσιαστική η εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρούτη, πολύ. Τι λέτε να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή στο πρώτο μέρος της εκπομπής ασχοληθήκαμε λίγο μετά της κυβερνώσας παράταξης, μετά της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω με φόντο το 16ο συνέδριο του κόμματος, το λέω με φόντο την εκλογική ετοιμότητα στην οποία έθεσε το κόμμα ο Πρωθυπουργός. Ξεδίπλωσε εκεί λίγο και την ατζέντα για το 2030, για την Ελλάδα του 2030, όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, φαντάζομαι, θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι υπάρχουν γκρίνιες, θα το πω, παράπονα, θα το πω, εχμές, θα το πω. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι γκρίνιες, οι εχμές, τα παράπονα θα παραμείνουν στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες και αν θα δημιουργήσουν ουσιαστικά, εννοώ κύριε Μουρούτη, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ή αν θα λειτουργήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
1: Κοιτάξτε, πάντα στα κυβερνητικά κόμματα υπάρχουν γκρίνιες και παράπονα. Πάντα στην εξουσία υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Όταν ασκείται η εξουσία και η διοίκηση υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εγώ προς το παρόν δεν έχω δει ιδεολογικού χαρακτήρα διαφοροποιήσεις. Δηλαδή διαφοροποιήσεις που παράγουν ισχυρό πολιτικό ρήγμα σε κόμματα εξουσίας. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία, παρά την προφανή φθορά της, είναι ένα κόμμα το οποίο κυβερνά 7 χρόνια με αυτοδύναμη παρουσία την Ελλάδα, είναι πρώτη με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο αντίπαλό της. Mm-hmm. Και τα προβλήματα τα πολιτικά εντοπίζονται κυρίως στην αντιπολίτευση και λιγότερο στην κυβέρνηση. Όμως, γιατί δεν μου αρέσει να ωρεοποιώ τα πράγματα, στην κυβέρνηση υπάρχουν οι κυριότερες φωνές αντίθεσης που προέρχονται από τους δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, τους δύο πρώην αρχηγούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Και είναι κυρίως διαχειριστικού χαρακτήρα, κατά την άποψή μου, οι αντιθέσεις. Δεν εδράζονται σε μείζωνα ζητήματα. Όταν λέω διαχειριστικού χαρακτήρα, βεβαίως μπαίνει μέσα και το ζήτημα το παρακολουθήσεων, γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα που έχει τεθεί και από τους δύο μαζί. Και ο κύριος Σαμαράς, όπως πάντα, βάζει και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Τώρα θα σας διακόψω, συγχωρέστε με. Επιτρέψτε μου, κύριε Μουρούτη, έτσι να είναι και λίγο πιο ζωντανός ο διάλογος, γιατί θέλω να σας τσιγκλάω και λίγο. Εγώ τώρα, ακούγοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντάξει έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παραμένει πρώην Πρωθυπουργός. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. Τον άκουσα σήμερα στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, τα ντεσιμπέλ, και εντάξει, πείτε άντε τα ντεσιμπέλ, ήταν επί της ουσίας κριτική. Μίλησε για υπονόμευση των θεσμών, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει η ρότα η κυβέρνηση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια έτσι κριτική, πώς θα το πω, λίγο απαλή ή εξ αποστάσεως?
1: Μέχρι στιγμής θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Σαμαράς όλα αυτά τα χρόνια καταρχάς που πολιτεύεται έχει μια συγκεκριμένη στάση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει περισσότερες εχμές από ό,τι έχει για παράδειγμα η στάση του κυρίου Καραμαλή πάντα σε όλα τα ζητήματα, είτε η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Θέλω όμως να επισημάνω, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η στάση του κυρίου Σαμαρά έχει μια συνέπεια πολιτική, όταν ο ίδιος άσκησε την εξουσία ως πρωθυπουργός, Ορισμένες από τις υπερσημάνσεις που τώρα κάνει δεν τις εφήρμοσε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν το βάζω ως αιχμή, αλλά το βάζω ως διαπίστωση. Όταν ασκείς την εξουσία, τα πράγματα πάντα δεν είναι όπως φαντάζουν ή όπως φαίνονται, αλλά έχουν δυσκολότερες παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς, που έχει αυτή την θέση σε ό,τι αφορά τα ελληνικά, θυμίζω πολύ πρόσφατα, είχε πει ότι δεν θα έπρεπε να υπογραφεί το σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο ίδιος ως πρωθυπουργός είχε συναντηθεί 3 φορές με τον Τούρκο ομόλογό του, είτε ήταν ο Ερντογάν είτε ο Νταβούτογλου, και ήταν δηλαδή ο πρωθυπουργός που συναντήθηκε περισσότερες φορές από οποιοδήποτε με τον ομόλογό του, και είχε υπογράψει αντίστοιχα σύμφωνα και ο ίδιος. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι στα πράγματα και ασκείς εξουσία, μπορεί να έχεις πάγιες θέσεις, προσπαθείς να τις ενσωματώσεις. Δεν μ' αρέσει να ασκώ ειδικά στον κύριο Σαμαρά κριτική. Προσπαθείς να τις ενσωματώσεις μέσα στην πραγματικότητα, την τρέχουσα πραγματικότητα. Έτσι φαντάζομαι ότι έκανε και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Για παράδειγμα, επίσης, ασκεί κριτική σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό της Κύπρου, τη στάθμευση των 2 F-16 στην Κύπρο και στην Κάρπαθο. Θα μπορούσε κανείς να αντιλέξει, να πει ότι ο ίδιος επίσης ως πρωθυπουργός δεν είχε στείλει στην Κάρπαθο αντίστοιχους πυράβλους ή στην Κύπρο αντίστοιχα F-16. Άρα η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία που αντίστοιχα με τις συνθήκες που υπάρχουν, αντίστοιχα λειτουργεί το κράτος. Και ειδικά στα εθνικά θέματα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ομοψυχία, και όχι μόνο εσωτερικά στα κόμματα ομοψυχία, αλλά ευρύτερη ομοψυχία και πέραν των κομμάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση και η συγκεκριμένη θα πρέπει να την αναζητήσει και στην αντιπολίτευση, ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ελληνοτουρκικά.
0: Βέβαια, θα έρθουμε και σε αυτό. Θέλω να κλείσω λίγο αυτό το πρώτο κομμάτι της συζήτησής μας που αφορά τα της Νέας Δημοκρατίας. Εάν θεωρείτε ότι, καταρχάς, αν ο Αντώνης Σαμαράς, αντιλαμβάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει και μάλιστα με πολύ έντονα τα σενάρια σε σχέση με νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση, αλλά θα ήθελα και να κλείσουμε με ένα σχολείο σας για το εάν γενικά αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, συν αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει τελικά το νέο κόμμα, αν πληγώνουν την κυβερνητική παράταξη και αν υπάρχει περίπτωση να τις κλέψουν. Κυρίως αναφέρομαι, κύριο Μουρούτη, σε αυτή τη μεγάλη γκρίζα ζώνη αυτών των ψηφοφόρων που ακόμη μένουν σε απόσταση και δεν εκδηλώνονται για το τι σκέφτονται να κάνουν στην εθνική κάλπη.
1: Εμένα μου αρέσει να μιλάω θεσμικά περισσότερο και λιγότερο στο στενό κομματικό πλαίσιο. Και θεσμικά εγώ θα ήθελα να πω την πάγια θέση μου, ότι θεωρώ ότι κάθε ένας πολιτικός που έχει συμμετάσχει στην εξουσία στον ανώτερο

0: βαθμό, είτε ως πρωθυπουργός και σε άλλους ρόλους, είτε ως υπουργός εξωτερικών, είναι χρήσιμος και μετά την περίοδο που αφιπηρετεί από αυτά τα καθήκοντα. Άρα θεωρώ ότι έχει υποχρέωση η πολιτεία, είτε είναι η τρέχουσα πολιτεία, είτε είναι ισχυρή, είτε είναι λιγότερο ισχυρή, να θεσπίσει ένα άτυπο ή ένα πιο συγκροτημένο όργανο, προκειμένου να λένε αυτοί οι άνθρωποι τις θέσεις τους, τις απόψεις τους και να καταθέτουν τη σοφία τους. Σκεφτείτε ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί κρίσεις, έχουν αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με ομολόγους τους, έχουν γνώση των θεμάτων, άρα η κάθε συνεισφορά τους στα δημόσια πράγματα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ λοιπόν ότι μετά την αφιπηρέτηση, καλό είναι οι άνθρωποι που έχουν ασκήσει τόσο υψηλά καθήκοντα να είναι χρήσιμοι σε ένα όργανο τύπου γερουσίας, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπως εφαρμόζεται στο εξωτερικό, που θα μπορούν να καταθέτουν την σοφία τους. Σε ό,τι αφορά η Νέα Δημοκρατία και αν αυτή πληγώνεται. Κοιτάξτε, ηθικά, αξιακά ναι. Όταν ένα κόμμα έχει μια παράταξη, έχει συνέχεια και έχει ένα παρελθόν και μέλλον, ναι. Όμως, δημοσκοπικά δεν φαίνεται να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε την πιο προωθημένη άποψη, τη δική μου, θεωρώ ότι επειδή ο κ. Σαμαράς έχει περιορίσει πολύ τον πολιτικό του λόγο σε πιο συντηρητικά κοινά, σε πιο συντηρητικά ακροατήρια, πέραν της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, πιθανολογώ ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα, τον κ. Σαμαρά, θα εντάξει εντός των τυχών του συντηρητικές ψήφους ή πέραν της Νέας Δημοκρατίας ψήφους που είτε είχαν ήδη φύγει εκτός Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν στην γκρίζα ζώνη με προοπτική να φύγουν εκτός Νέας Δημοκρατίας, ούτως ή άλλως. Άρα αυτές οι ψήφοι, εάν τελικά γίνει κόμμα, αν ενσωματωθούν στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι θα είναι γενικότερα καλό για τη Νέα Δημοκρατία να είναι σε ένα κόμμα που επικεφαλίστηκε, ήταν πρωθυπουργός και όχι κάποιος ανεξέλεγκτος, αν θέλετε, λαϊκιστής ηγέτης της άκρας δεξιάς ή της συντηρητικότερης δεξιάς, που συνήθως ο λόγος τους έχει και μία μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο λαϊκισμό.
1: Σωστό.
0: Άρα συνοψίζοντας, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει κόμμα. Κατά την άποψή μου, αν κάποιος μου ζητούσε την άποψή μου, θα του έλεγα να μην κάνει κόμμα, γιατί σημαντικότερο έχει έναν πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό, που ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Σημαντικότερο ζήτημα πλέον είναι η ιστεροφημία για έναν ηγέτη. Και η ιστεροφημία, κατά την άποψή μου, κερδίζεται με πολύ μεγάλο κόπο. Ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός και θα ήταν λάθος για τον ίδιο να μην διαφυλάξει την ιστεροφημία την οποία μπορεί να του δώσει ο ελληνικός λαός και μέσα από την παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία, που τον τίμησε, όπως και ο ίδιος είπε, ως τον πρώτο εκλεγμένο αρχηγό της.
1: Από την βάση. Το κλείνω λίγο εδώ, αν και θα μπορούσαμε προφανώς να πούμε πολλά, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην αντιπολίτευση και στα νέα κόμματα, μιας και και εχθές στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος υπό την Μαρία Καριστιανού, αλλά μένω καταρχάς στην αντιπολίτευση αξιωματική και Ελλάσσον, όπως την ξέρουμε τώρα. Καταρχάς, αυτός ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού, πώς σας βρίσκει, κύριε Μουρούτη, το λέω, γιατί είπατε μεν και σωστά ότι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και μάλιστα με άνεση τη διαφορά της από το δεύτερο κόμμα, αν και έχει υποστεί φθορά, φαίνεται αυτή την ώρα και πάντα δημοσκοπικά μιλώντας ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί έτσι, να αμφισβητήσει αυτή την κυριαρχία.
0: Την πρωτιά, γιατί την κυριαρχία είναι πολύ
1: σωστά.
0: Χρήσιμη λέξη και θα την βάλω γιατί τη δανείζομαι από εσάς τη λέξη κυριαρχία για να τη βάλω στην εξίσωσή μας ότι μέχρι σήμερα στις δύο θητείες η Νέα Δημοκρατία ήταν πολιτικά κυριαρχή, δηλαδή ήταν αυτοδύναμη που πλέον είναι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα τα τελευταία χρόνια να κατακτήσει την αυτοδυναμία και έχει υποχρέωση κοινωνική και πολιτική να εντάξει στους κόλπους της και τις δυνάμεις που ήταν εκτός κόμματος. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ενέταξε πάρα πολλούς υπουργούς προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, από το Ποτάμι και από άλλους πολιτικούς χώρους και από την αριστερά, αν θέλετε.
1: Δεν αρέσει μάλιστα, βέβαια αυτό και πάρα πολύ σε αρκετούς.
0: Υπέστη κριτική, αλλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μιας παράταξης ή ενός πρωθυπουργού να εκπροσωπεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, τουλάχιστον των συστημικών πολιτικών δυνάμεων, είτε είναι εντός του κόμματος, το σύνολο των πολιτών θα έλεγα, είτε είναι εντός του κόμματος ή της παράταξής του, είτε είναι εκτός. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα από την κυριαρχία τώρα περνάμε απλά στην πρωτιά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η πρωτιά είναι δεδομένη, τουλάχιστον όπως δείχνει το πολιτικό σκηνικό και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του επομένου κόμματος. Εγώ θα σας

0: πω ότι ο πολιτευματισμός που με ρωτήσατε είναι ανησυχητικός. Και είναι ανησυχητικός για την ίδια τη δημοκρατία. Σίγουρα μια ισχυρή αντιπολίτευση κάνει καλή μια κυβέρνηση. Αν είναι καλή, την κάνει καλύτερη. Και αν είναι λιγότερο καλή, την πιέζει στο να γίνει αποτελεσματικότερη.
1: Να βελτιωθεί.
0: Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν.

0: μια αντιπολίτευση η οποία θα μπορούσε να αποτελεί και εναλλακτική πρόταση εξουσίας, θα ήταν ένα πολύ θετικό ζητούμενο για την ίδια την δημοκρατία. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα διαγωνισμό μεταξύ κυρίως του κόμματος του Πασόκ και του κυρίου Τσίπρα σε πρώτη φάση, στο ποιος θα κατακτήσει την δεύτερη θέση προκειμένου να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και μόνο. Δυστυχώς βλέπουμε μια ρητορική κυρίως αντίθεσης και λιγότερο προγραμματική ρητορική. Και αν υπάρχει, για να είμαι δίκαιος, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις δεν έχουν γίνει πολύ. Δεν έχουν επικοινωνηθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε στην κοινή γνώμη. Δυστυχώς, η κοινή γνώμη έχει την αίσθηση ότι η ρητορική του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο το πώς η Νέα Δημοκρατία θα φύγει και ο Μητσοτάκης και όχι το πώς θα μπορούσε να αποτελεί εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Είναι θετικό για τη δημοκρατία ένα κόμμα να αποτελεί εναλλακτική πρόταση και η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία επίσης είναι θετικό δεδομένο. Δηλαδή, σε κάθε δημοκρατική χώρα υπάρχουν εναλλαγές στην εξουσία. Άρα, λοιπόν, η εναλλακτική πρόταση θα έπρεπε για μένα να είναι ήδη ορατή και ουσιαστική και δομημένη. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η στρατηγική και του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα τρία πιο, αν θέλετε, συστημικά κόμματα αυτή τη στιγμή, που μπορεί κάποιος να τα φανταστεί σε μία επόμενη κυβέρνηση ή συνεργασία, έχουν ως βασική στρατηγική να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ τον ένταξε στο συνέδριό του ως βασική θέση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι λαθασμένη θέση, διότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, σίγουρα οι πολίτες που θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία θα ταυτιστούν πιθανότατα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά οι περισσότεροι πολίτες που, όπως δείχνουν και οι έρευνες, θα θέλουν μια προοπτική για την επόμενη μέρα, οι επιλογές τους θα είναι πάρα πολύ περιορισμένες και σε αυτό έχει το πλεονέκτημα αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία.
1: Εννοείται δηλαδή ότι, μάλλον εκτιμάται, κύριε Μουρούτη, ότι οι πολίτες πηγαίνοντας στην κάλπη θέλουν να ξέρουν τι μέλη γεννέστε μετά, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή και με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όμως, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς μέχρι ενός σημείου ότι τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά. Και αν έχω την αίσθηση δηλαδή ότι σε αυτό έχει δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν το λέει, ότι εντάξει, προφανώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τι θα βγάλει η κάλπη, γιατί δεν είναι ίδιο το 28 με το 29,5 εν προκειμένου τώρα, που θα μιλάμε για μονάδες, ή με το 25 ή το 18 με το 13, θα πω εγώ.
0: Είναι αλήθεια και έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Όμως θα μου επιτρέψετε να επισημάνω τις αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά επίπεδα. Θεωρώ και επαναλαμβάνω ότι είναι λανθασμένη η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μόνο της αντίθεσης. Αν δείτε η καμπάνια του, μιλάει για πολιτική αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μιλάει για σταθερότητα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ως ο εκφραστής των περισσότερων δυνάμεων της αντιπολίτευσης που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση και να αλλάξει η κυβερνητική εξουσία. Θεωρώ όμως ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό. Δεν επιλέγουν μόνο αντίθεση. Πιθανότατα να το κάνουν στις ευρωεκλογές, να το κάνουν σε κάποιες εκλογές που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, αλλά στο τέλος της ημέρας επιλέγουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει. Και εκεί νομίζω ότι με βάση αυτό το μήνυμα, πιθανότατα να το έχει μετρήσει κιόλας, ο Πρωθυπουργός έβαλε και τα δικά του διλήμματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το περίφημο επιχείρημα: αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θες να το σηκώσει. Άρα λοιπόν βάζει το διλημματικό πλαίσιο των εκλογών από την πλευρά του, αν θέλετε Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Κωνσταντοπούλου ή οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αντίπαλο προκύψει στην πορεία για τις κάλπες. Είμαι βέβαιος ότι θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ και καλά θα κάνει, γιατί έχει θέσεις και πρόγραμμα και οφείλω να το επισημάνω, να αναδείξει τις θέσεις και το πρόγραμμά του ως εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου ή κάποιοι πολίτες που τουλάχιστον έχουν αυτή την οπτική και αυτή την αντίληψη να έχουν μια επιλογή διαφορετική, επιλογή εξουσίας όμως και όχι μόνο επιλογή πολιτικής αντίθεσης.
1: Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Θέλω ένα σχόλιο σας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση τον τελευταίο καιρό, έτσι στοιχειοδός που τα παρακολουθώ, ότι στην Κουμουνδούρου είναι σε μια αναμονή να χτυπήσει το τηλέφωνο, να κλειστεί ένα ραντεβού, να δούμε τι θα γίνει, να δώσει ένα νεύμα, να κάνει ένα νεύμα πρώην Πρωθυπουργός για το εάν θα υπάρξει συμπόρευση, όπως επίμονα ζητά ο κύριος Φάμελος. Τι λέτε, καταρχάς εκτιμάτε ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το βράδυ των εκλογών του 2023, όντας στο στούντιο της ΣΕΡ το βράδυ,

0: μαζί με τον κύριο Τεμπονέρα, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι κόμμα από το οποίο θα κατέβει τις επόμενες εκλογές. Και το είχα πει όχι γιατί έχω κάποια αντίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρώ ότι εντάξει, τα αρνητικά είναι περισσότερα από τα θετικά τα οποία προσέφερε στον τόπο, αλλά γιατί πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του αντιμνημονίου, δηλαδή ενός πολιτικού ρεύματος που κυριάρχησε στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και ολοκλήρωσε τον κύκλο του στη τέλος της δεκαετίας, θεωρώ ότι δεν έχει πια πολιτικό λόγο ύπαρξης. Δηλαδή πάτησε σε αυτό το ποτάμι της αντίθεσης στο μνημόνιο, κυβέρνησε, προφανώς δεν τα κατάφερε εκ του αποτελέσματος, γιατί άλλαξε και την στρατηγική του και το πρόγραμμά του, που αντιμνημονιακό κόμμα έφερε ένα πολύ σκληρό επόμενο μνημόνιο, άρα θεωρούσα και πιστεύω ότι είχε ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο. Πιθανότατα και ο κύριος Τσίπρας αυτό να το είχε δει, γι' αυτό επιχείρησε και το περίφημο rebranding, δηλαδή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται ως πολιτική δύναμη στα πολιτικά πράγματα. Από τη μία λοιπόν έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αστεία αυτή η λογική, ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφιστεί ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το να μην ξέρει αν θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές και να διαγράφει τα στελέχη του που θέλουν να υπάρχουν εντός του κόμματος αυτού. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο και μόνο η συζήτηση κινείται στα όρια της, έτσι, της ελαφρότητας. Δεν ήθελα να πω πιο βαριά έκφραση. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτό ακυρωθεί ως κόμμα. Να δούμε ο κύριος Τσίπρας ως προσωπικότητα και ως ηγέτης του χώρου του οποίου θέλει να κυριαρχήσει, αν θα καταφέρει και σε ποιο βαθμό να ενσωματώσει στελέχη αυτών των παλαιών.
1: Μέχρι τώρα πάντως, συγχωρέστε με, γιατί εντάξει, νομίζω και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι οι παρουσιάσεις του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, της Ιθάκης, στο δεύτερο τους κομμάτι, αφού δηλαδή γινόταν μια συζήτηση μεταξύ κάποιων ανθρώπων, ενός πάνελ, νομίζω ότι και μέσα από τις ομιλίες αυτές του πρώην Πρωθυπουργού έχουμε πάρει μια γεύση τον τελευταίο καιρό. Προφανώς τα περισσότερα θα τα ακούσουμε τώρα την ερχόμενη Τρίτη με το καλό, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κοινώς αν μέχρι τώρα σας έχει, πώς θα το πω, πείσει, όχι ότι είναι απαραίτητο, δεν βρίσκω καλύτερο ρήμα, κύριε Μουρούτη, ότι έχει πιάσει το rebranding, ότι έχει κάτι νέο να κομίσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Κάθε άλλο. Και δεν μιλάω, επαναλαμβάνω, με προσωπική οπτική. Μιλάω με όρους επικοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας έκανε δύο παράλληλες διαφορετικές στρατηγικές. Από τη μία το rebranding και από την άλλη το βιβλίο. Το rebranding τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ήθελε να εμφανιστεί με ένα καινούριο πολιτικό πρόσωπο, ενδεδειμένο με σύγχρονο τρόπο, αν θέλετε, με φρέσκες ιδέες και πιθανότατα με φρέσκα πρόσωπα. Από την άλλη, παρουσίασε ένα βιβλίο σε όλη την Ελλάδα, όπου το κεντρικό του ζήτημα ήταν να υπερασπιστεί μια πολιτική η οποία είχε κριθεί αρνητικά και ήταν η πολιτική από την οποία ήθελε ο ίδιος να απαλλαγεί. Άρα λοιπόν, το ζήτημα του rebranding σε σχέση με την. Με το βιβλίο του ήταν δύο αντίθετα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε παράλληλα και ταυτόχρονα ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε επίπεδο επικοινωνίας έκανε λάθος. Γιατί παρουσιάζοντας το βιβλίο του, άρα τη δικαίωσή του για το 2015, αυτό ακύρωνε το ίδιο το rebranding. Αν πάμε λοιπόν στην προσπάθειά του να κάνει ένα rebranding, μάλλον επιχείρησε να κάνει ένα πολιτικό rebranding, όχι μέσω του βιβλίου του, μέσω της πρώτης ομιλίας που είχε κάνει στον Economist, που παρουσιάστηκε με πολύ πιο κεντρώες θέσεις, και όχι μόνο με κεντρώες θέσεις, αλλά και με σύγχρονες θέσεις που αφορούσαν και ευρύτερα κοινά, νεανικά κοινά, μίλησε για το περιβάλλον κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε στην αρχή σε κεντρό ακροατήριο, στη συνέχεια ο ίδιος περιόρισε το ακροατήριό του στα πολύ αριστερότερα. Στο αριστερότερο κοινό, μιλώντας για τράπεζες που ο ίδιος ήθελε να κλείσει, έκανε πάλι αναζήτησε πάλι το ακρατήριό του στο παλιό ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι για να περιχαρακώσει ένα πολιτικό χώρο ο οποίος είχε πολλές επιλογές και μέσω της κυρίας Κωνσταντοπούλου και μέσω του κυρίου Βαρουφάκη και μέσω πιθανότατα του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να περιχαρακώσει αυτό το χώρο και φαντάζομαι στη συνέχεια να ξαναμετακινηθεί στο κέντρο. Άρα αυτές οι μετατοπίσεις οι πολιτικές του κυρίου Τσίπρα νομίζω ότι δημιούργησαν μεγαλύτερη σύγχυση παρά έδωσαν ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα για το τι ο ίδιος θα ήθελε να κάνει. Το ίδιο είναι και με τον εξώστη, αν θέλει ή δεν θέλει τα πολιτικά στελέχη. Ποια θέλει και ποια δεν θέλει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον όταν πια επίσημα αρχίσει να μετράτε στις δημοσκοπήσεις και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως προς το παρόν και λόγω της όλης αυτής της φημολογίας και των, έτσι, όσο ήμασταν ενώ σε αναμονή, υπάρχει δυνητικά μια δεξαμενή που φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να τον ξανακούσει τόσο σοβαρά ώστε να πάει στην κάλπη και να τον ξεκινήσει.

0: Φύση, κύριε Μουρούτη. Αλλά ας το αφήσουμε εδώ, γιατί καλό είναι να
1: Πάντως
0: δούμε τι θα
1: αυτή η
0: δείξουν.
1: δεξαμενή,
0: Ναι.
1: με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι μικρότερη από τη δεξαμενή που ο ίδιος είχε κερδίσει στις τελευταίες εκλογές του 2023.
0: Σωστά.
1: Αν πούμε ότι το ποσοστό του ήταν στο 17%, η δεξαμενή που είναι έτοιμη να τον ξανακούσει είναι μικρότερη από αυτό το 17%. Άρα η αφετηρία του κυρίου Τσίπρα είναι ήδη πολύ χαμηλότερη και ένα κομμάτι αυτής της δεξαμενής ήδη βρίσκεται σε άλλους πολιτικούς χώρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Τι λέτε να πάμε να κλείσουμε αυτή τη μας τη συνάντηση με τα όσα έγιναν, Παύλα, ανακοινώθηκαν εχθές το βράδυ στο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για τη Μαρία Καρεστιανού και για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Καταρχάς, καταλάβατε, δεν ξέρω, καταλάβατε έτσι λίγο τον ιδεολογικό χώρο εν τέλει που θέλει να κινηθεί η κυρία Καρεστιανού. Τι αποκομίσατε από αυτά που είδατε και ακούσατε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη?
1: Προσωπικά θα σας πω ότι μου θύμισε σε επίπεδο αισθητικής και σε επίπεδο συμβόλων το κόμμα που είχε δημιουργηθεί την περίοδο των Αγανακτισμένων, που θύμιζε λίγο το κόμμα του Πάνου Καμένου. Και σε επίπεδο ρητορικής σε έναν βαθμό. Από την άλλη, ο μόνος τρόπος για να κρίνω πολιτικά αυτό το κόμμα είναι τα στελέχη τα οποία παρουσίασε η κυρία Καρεστιανού. Όλα έχουν ένα πολιτικό παρελθόν. Μπορεί να είναι αποτυχημένο πολιτικό παρελθόν, αλλά όλα έχουν. Για παράδειγμα, ο κύριος Χατζηαντωνίου ήταν στην ΛΑΕ. Η κυρία Μουτσάτσου ήταν στο κόμμα του κυρίου Καζάκη μέχρι πρόσφατα στις ευρωεκλογές. Κάποια άλλα στελέχη ήταν στο κόμμα Νίκης κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα στελέχη που μπορεί να έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά ενώνονται με τον εξής χαρακτήρα. Συμπεριλαμβάνω και τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο, ότι η οπτική τους για τα πράγματα είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή. Και το κόμμα του κυρίου Καζάκη ζητάει την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. Της Νίκης, κατά την άποψή μου, είναι βαθιά αντιεπιστημονική, με την έννοια της άποψης που έχουν για τις ταυτότητες, για τα εμβόλια και για άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές απορίες, κατά την άποψή μου, για ζητήματα τα οποία θέλει να προτάξει η κυρία Καρεστιανού, για παράδειγμα τη σχέση με την θρησκεία, αλλά δεν δίνει απαντήσεις. Ποια θα είναι η σχέση μας με το Πατριαρχείο? Η θέση, για παράδειγμα, του κυρίου Αυγερινού στο παρελθόν ήταν πολύ σκληρή σε σχέση με το Πατριαρχείο, γιατί μετέφερε έτσι μια πιο φιλορωσική οπτική στα ζητήματα, τουλάχιστον ως δημοσιογράφος. Τώρα, αν έχει αλλάξει άποψη ο κύριος Αυγερινός σε αυτά τα ζητήματα, θα το δούμε. Ποια είναι η θέση του, για παράδειγμα, για τον πόλεμο Ρουσίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και αν αυτό συνδέεται με την Κύπρο μας? Δηλαδή, είναι κάτι αντίστοιχο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
0: Πάντως σας διακόπτω και πάω να πω ότι μπορεί μέχρι τώρα να τις απέφευγε τις live συνεντεύξεις, ενώ μετά τις δηλώσεις περί εκτρώσεων και τα λοιπά η κυρία Καρεστιανού. Τώρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να την ακούσουμε, θα πρέπει να αποδεχτεί και κάποια πρόσκληση, οπότε εκτιμώ ότι θα γίνουμε λίγο σοφότεροι σε αυτά τα θέματα, όταν, γιατί πια κρίνεται ως αρχηγός κόμματος η κυρία Καρεστιανού, οφείλει να ξεδιπλώσει τις θέσεις της.
1: Το εύχομαι και εγώ. Κάθε κόμμα πρέπει να είναι ανοιχτό στο να παρουσιάζει τις θέσεις και τις απόψεις. Πάντως, η χθεσινή διακήρυξη ήταν γενικόλογη, πολύ γενικόλογη. Δεν είχε συγκεκριμένες θέσεις για ζητήματα όπως αυτά που σας είπα, τουλάχιστον που απασχολούν εμένα. Όπως επίσης και για το θέμα του Μακεδονικού, του ονόματος της Μακεδονίας, γιατί έκανε την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, που κάποια στελέχη έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις. Θα δούμε με ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες. Εγώ θα επισημάνω για τις συνεντεύξεις που λέτε, ότι εμένα μου έκανε εντύπωση ότι την πρώτη της συνέντευξη επέλεξε να την δώσει σε ένα μέσο το οποίο στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ότι στήριζε την οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Φαντάζομαι ότι το έκανε χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καρεστιανού, και ως άνθρωπος που έχω εργαστεί στον χώρο της επικοινωνίας, θα τη συμβούλευα, αν μας ακούει, τουλάχιστον να προσέχει ακόμα και τα μέσα που δίνει τις συνεντεύξεις, γιατί κάθε μέσο έχει και το δικό του χαρακτήρα.
0: Αλήθεια είναι και αυτό που λέτε, δεν το συζητώ καθόλου. Κλείνω ρωτώντας σας το εξής: αν εκτιμάτε ότι οι κάλπες οι εθνικές θα στηθούν το φθινόπωρο, ή αν θα πάμε ως την άνοιξη, νωρίς την άνοιξη του 27, κύριε Μουρούτη, και αν εκτιμάτε ότι θα πάμε μέσα σε αυτό το κλίμα της πόλωσης, της πολύ μεγάλης τοξικότητας, η αλήθεια είναι, του τελευταίου διαστήματος, αν έτσι θα πορευτούμε δηλαδή?
1: Δεν είστε πολύ μεγάλοι, αλλά εγώ που είμαι μεγαλύτερο από σας αρκετά, θυμάμαι ότι όλες οι εκλογές διεξάγονται πάντα σε κλίμα πόλωσης. Πάντα υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Εγώ θυμάμαι πολύ πιο τοξικό κλίμα στο παρελθόν. Το 2010-2012 με τα μνημόνια, σας θυμίζω ότι και εγώ ήταν η Αθήνα, προφυλακίζονταν πολιτικοί και βάλαμε ακόμα και ένα νεονομικό.

0: Ναζιστικό κόμμα στην Βουλή, αλλά και το κόμμα της τότε ριζοσπαστικής αριστεράς, μετά έγινε συστημικό κόμμα, το οποίο φάνταζε αδιανόητο να μπει μέσα στην Βουλή.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο, αλλά θυμάμαι και εγώ, έχω και εγώ αρκετά χρόνια πίσω. Αλλά πάω να πω ότι δεν πρέπει να είναι και η σύγκρισή μας τα χρόνια το 12 και το 15, κύριε Μουρούτη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Όχι. Πολιτική ένταση πάντα υπάρχει. Πολιτική
1: ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Αυτό που δεν υπάρχει κατά την άποψή μου ακόμα και θα έπρεπε να υπάρχει είναι μια συνεννόηση για τη μεγάλη υποχρέωση που έχει η χώρα εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμεινο 2027. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων, εκλογικού αποτελέσματος ή της δυνατότητας να συσχηματιστεί ή όχι μια κυβέρνηση, θα πρέπει σε συνεννόηση ο Πρωθυπουργός να καλέσει πολιτικούς αρχηγούς και να συσταθεί μια ομάδα που θα τρέξει από σήμερα την Προεδρία, θα βάλει εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, προκειμένου ούτε να εκτεθεί η χώρα μας στο εξωτερικό όταν θα έρθει η ώρα, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να προτάξουμε τους εθνικούς στόχους. Διότι σκεφτείτε να είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, να είναι η χώρα μας προεδρεύουσα της Ευρώπης και να μην έχουμε ούτε την ομάδα, ούτε το μηχανισμό και αυτό που λέμε τώρα ως παθογένεια του ελληνικού κράτους, τότε να το φωτίσουμε και να το ακτινοβολήσουμε σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι. Εκλογές.
0: Εκλογές, κοιτάξτε, εγώ, αν με ρωτήσετε λίγο πριν, θα έβλεπα ότι θα μπορούσαν να γίνουν και εντός του τρέχοντος έτους. Έχω την αίσθηση ότι έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός να τις κάνει στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 27, προκειμένου να πιστοποιήσει τη θεσμικότητά του και τη συνέπεια των λόγων και των έργων του. Νομίζω ότι το έχει πει και σε δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν πρέπει να αλλάζουν εν κινήσει. Οπότε φαντάζομαι ότι θέλει να τηρήσει αυτή τη θεσμικότητα την οποία θέλει να επιδεικνύει. Άρα το βλέπω τελικά την άνοιξη του 27.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μουρούτη. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Χάρηκα και τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχει από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα

0: Λευκά Όρη προς τα πάνω, και γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ η εκκλησία, και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
1: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια, και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα. Είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
1: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η πρωτομή του.
2: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία πρωτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
1: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
2: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε, και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλικοί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
1: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
2: Το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού, που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι οι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν είναι άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν, τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
2: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα, ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή, πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
3: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
4: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες, σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη, ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
5: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
4: Ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που, εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
6: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
5: Άγχος υπάρχει, έχετε αρκετά προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
6: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
7: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
1: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
7: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη, που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
1: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
7: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
7: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρνες εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη, είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου. που ενήρθαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο

0: να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
1: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
1: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του Ευζώ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
2: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.
3: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Η νεαρή άση της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
4: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
3: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
4: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
3: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρντ, ο οποίος

0: γιος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
1: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι το... είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
0: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
1: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντρελε, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
0: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
1: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
2: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω?
1: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
13: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
14: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο.

0: καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, Γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Την ίδρος, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται στις ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ?
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν, ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μια μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής.

0: πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, το νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειρά εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
1: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ. Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
3: Λοιπόν, όπως είπε και ο κ. Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούργια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο. Η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες. Και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει Αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν,

0: όσο καλά διαβασμένη και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
0: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των

0: κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
1: Κύριε Άρα Χανιωτάκη, είναι τα δύο καινούργια δεδομένα. Πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το είπε ο κύριος Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
2: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
1: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
2: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της εν εξελίξη διαβούλευσης.
3: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας που έγκαιρα διοργάνωσε αυτήν την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το συνδυασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ. Αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από το διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ

0: πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε και νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμη, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει νομίζω να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες, ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν, να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις, μας δημιουργούνται υποδομές. Άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δεικνύεται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόλη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα βλέπετε πολύ σοφά και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια. Που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε.

0: ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίμης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι μεγαλύτερη. Είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή. Είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ.
2: Προφανώς και είναι. Είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινή αγροτική πολιτική καινούργια. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας και όχι μόνο τη γεωργική και την κτηνοτροφία σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέργειες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια. Ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας με στην Κρήτη με μια υπέρπυκνη φύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
3: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων. Μια δεδρώδης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειας και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία μια καλή χρονιά. Η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις που οι οποίες είναι καλοδεχούμενες να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελαιοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φεύγουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή, να δούμε τη μελισσοκομεία μας που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία λόγω της επικονίας δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα, να δούμε την αλληλεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, το κριτικό κρασί που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιείς προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν,

0: από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή, όπως είναι αγροτική οδοποιία. Χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
1: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων. Μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
2: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάναν από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
1: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
2: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούριες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική, σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκαν. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα. Ως χώρα, η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα, με άγνοια κινδύνου, την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγανε σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια τα προηγούμενες προκήρυξεις που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσανε στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις, γιατί βλέπετε επιβιώνει ας πούμε τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις, αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκαν. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία.

0: θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 νοικοκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε, με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσει. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ο εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά το τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
5: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου.

0: ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η Περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν Περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα τυπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουν μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν, και εν όψει της ΝΕΑ, κάπου είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ δόξα του Θεώ καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η Περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση, που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν όψει της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε.

0: συνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει, βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρτιση των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις, το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δενδρώδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των εταιροεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν.
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
2: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοποννήσου ή στη Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη, και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της νοοτροφίας αυτό, που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα κυρίως αναπτυξιακά, όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
1: των νέων αγροτών.
2: Των νέων αγροτών. Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί, που συνήθως είχαμε πάντα
1: υπερβάσεις
2: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς τους εισάγει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι οι νέοι γεωργοί καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι

0: ας με επιτραπεί έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τραχτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα?
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ένα σταυροδρόμι και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτοί οι πολύτιμοι πόροι να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε, και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητιούνται μέσα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξή της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίζεται, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πόλη του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην το διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε? Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας.

0: κάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας? Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι? Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία? Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν? Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική και αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηρωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, το επιμήθειο.
2: Κύριε Μεταξά, σίγουρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν ήταν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή, γιατί πραγματικά, κύριε Μεταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας στο θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο κτηνοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλη, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης ένα 10 γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50-60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στον κτηνοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στη μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
2: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίηση τη Κρήτη, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει. Και όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μια εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
5: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Έτσι που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1.500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να τον το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη, ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα, πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά είναι στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να... δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
4: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
5: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
4: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
5: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια, είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι εκεί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
4: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
5: Το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδελφού, που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα. Με πήγε αεροδρόμιο.

0: Δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήτανε. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
0: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο. Γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη, λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι.
3: Ιδανικά Θεσσαλονίκη ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, αρκετό. Έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
6: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.

0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
1: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
0: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
1: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη, που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
0: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
1: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
1: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη, είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου.

0: και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του. Μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
0: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του ΕΒΖΟ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
1: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.
2: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Η νεαρή άση της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
3: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
2: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
3: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
2: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρντ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
3: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Ναι. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
2: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
3: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
2: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
3: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
4: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω?
3: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του κυρού της ΟΣΕΡ.

0: γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας.

0: Με αυτά είδησε ο Μήνο στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
2: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη, από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευίδριου
1: και ανοχωρίου.
0: Και ανοχωρίου. Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλλεχθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλων που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελγό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
1: κάπως έτσι.
0: Βραστήρα, κατά το πάω.
1: Τα περισσότερα χωράφια έχουν, όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει, μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν, να είναι φρέσκα. Ναι. Φετινή εισοδία, ναι, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. Είναι να το πω.
1: Brand.
0: Είναι brand.
1: Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand super market και γράφουν από κάτω.
1: Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων.
1: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
1: Επαρχία Φαρσάλων, ναι.
0: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Γούσκιος. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρεμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν αγιοπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περιττούς ψεκασμούς, γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
0: Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι.

0: που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
1: Πώς το είπες, α?
0: Ασκοχήτωση.
1: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
0: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
1: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
0: Εννοείται.
1: Όπως πρέπει.
0: Εννοείται.
1: Αυτό ψάχνουμε.
0: Και ελληνικά.
1: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός, τα συνεταιριστικά. Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαρσάλων Ενιπέας και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες, δεν πίνασες, θα πεινάσεις για φαγάκι μέσα στα Βάρσαλα, 11 με 3, σε περιμένει για καθαρό, σπιτικό, μαμαδίστικο φαγητό. Πάω εγώ, δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: Έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, να. Δεκαετία 70.
0: Ο παπάς.
1: Ναι, ναι,
0: ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Τη φυλή λιμουζίν. Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα ήταν υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της
0: Ελλάδας. Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Τον πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς ναι. Πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά. Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Από
0: Ασπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να. Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης
2: 97%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόιμη

0: λιμουζίν με πιστοποιητικά πεντιγρή.
1: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
0: Οι πρώτοι.
2: Και Ταύρος είμαι από τους πρώτους και Αγιολάδες.
0: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
1: Α, πάνε στο βουνό ακόμα.
0: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες, τα μισά ζώα, τις εκτροφές βόσκουν.
1: Πού βοηθάει το βουνό?
0: Στα πάντα.
1: Στα πάντα.
0: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
1: Γιατί βοηθάει το βουνό? Γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
0: Και τα βότανα χιλιάδες που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα δεν υπάρχουν στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
1: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε. Ό,τι τρώει το ζώο.
0: Εδώ πώς μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
1: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός.
0: Ναι.
1: Το 2018.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων ελευθέρας βοσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη, είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
1: Πάει καλά, είναι
0: και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
1: έτσι,
0: πριν.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Δηλαδή γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
1: Ισχύσαν τη ενώση.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό εμείς πεντιγρή μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
1: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
0: Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνεται η διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι
1: τρόπος
0: όπως
1: ζωής.
0: Είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος ζωής, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα για πόλεις κρέατος όπως και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν ναι, και να στηρίξουν
1: σωστά το κρέας.
0: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως, γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
3: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και έπειτα, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη, όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
1: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
4: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
1: Α, γεια σου. Θέλουμε στεγνά.
4: Το α και το ω στο μοσχαρίσιο, το λουκάνικο, είναι να έχουμε μια αναλογία πολύ

0: ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
1: 70-30.
0: Μπράβο, εκεί είμαστε.
1: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
0: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
1: Φλαπ.
0: Λάπα, κάτω, φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια, λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
1: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική από το κρέας.
0: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
1: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
0: Μπράβο, εννοείται.
1: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
0: Μπράβο.
1: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
0: Και τα βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
1: ναι.
0: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
1: Μπαχάρι, ε.
0: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
1: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό, το φυσικό έντερο.
2: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο.
2: Φυσικό έντερο ή χοιρινό.
1: Χοιρινό. Έτσι.
2: Και το εκεί. Κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Στο Ακρόξιμο Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος. Χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια. Και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα.
1: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα. Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι εκτακωτό, θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύφος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένη.
0: Φαγόπυρος.
1: Που Φαγόπυρο ήταν η βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς να...
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσει ένα...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει και θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει. Έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μαζεύουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγε αυτός...
0: Πήγε λίγο πίσω λόγω του καιρό, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, 1,5 που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος.
0: Έχω πάθει σοκ, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Και η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιεργήσαμε εμείς ήταν... Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια υγιεινή ελληνική ποικιλία, και η οποία, επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με υγιεινή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει και πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε...
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού, φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
1: Γιώργου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφο.

0: έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες και ειδικά πολλοί μελισσουργοί μου έχουν ζητήσει σπόρο, τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα, αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα, για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, να κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που φρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Χλωρή λίπανση. Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, να σχηματίζουν αζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες τις καλλιέργειες.
0: Τα πουσάρετα, τα δίνει μπούστα.
1: Και το βασικό ποιο είναι? Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικά και υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
1: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτωάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
0: Με τη φύση.
1: Με τη φύση.
0: Άρα σεβασμός στη φύση.
1: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε, εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. 2 ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μια ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέρουμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβίωμα του οργανισμού που είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ Βασίλη μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
0: Και τι έχουμε στο αγρό Κωνσταντινούπολη, έχουμε καλαμποκάλευρο.
1: Καλαμποκάλευρο.
0: Και
1: ποπκόρν. Και σπόρο. Και ποπκόρν που είναι μια άλλη ποικιλία που θα φετιστεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον 1 μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το κυχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι. Μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
0: Μπορούμε, αντί για την κοινό που γνωρίζουν όλοι, το κυχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
1: Είναι superfood, ελληνικές ποικιλίες.
0: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
1: χρησιμοποιήσετε. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
0: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
1: Γιατί είναι κοινή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε οι βροχές. Με τα χέρια.
0: Πήγε λίγο πίσω.
1: Αυτό πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέρθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω. Έχουμε συνήθως συντύνουμε για τα ζυμαρικά και όλες.
0: Ναι,
1: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει να αγοράζει. Να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
0: Και να είναι και γυάλινο.
1: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
0: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
1: Ναι, βρώμη.
0: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
1: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάτης βρώμης, αλεύη βρώμης, πίτρο βρώμης. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και να σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάτες, βγάζουμε το αλεύρι.
0: Πίτρο.
1: Πίτρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
0: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
1: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
0: Έχει γίνει και μόδα πλέον.
1: Και τα λοιπά.
0: Έχει γίνει μόδα.
1: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο να αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος, βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη γαλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε παρόλο που είναι οικολογική γαλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
0: Μπλε θάλασσα.
1: Μπλε
0: θάλασσα.
1: Λιναρό σπορό. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια, αρχίζει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα θα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το βουλγός θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό με μεγάλη ιστορία.
0: Αυτό ήταν το λινάρι.
1: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
0: Έλα βάει για να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτός ο σπόρος δεν είναι? Σαν σουσάμι μοιάζει.
1: Ναι, μα ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα του.
0: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.

0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά ρίχνει γυναίκα κανονικά. Δεν υπάρχει ομορφιά του.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοχώρα είναι πανέμορφα.
1: Είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το Φαγόπυρο, ούτε για το Λιναρόσπορο, ούτε για το Σωσάμι, ούτε για το Κιχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου, η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.
3: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Όφι Summer Camp.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
4: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
5: Γνωρίστε τα αθλήματα.
4: Βόλεϊ,
5: μπάσκετ,
4: ποδόσφαιρο,
5: στίβος,
4: κολύμβηση,
5: πόλο,
4: σκάκι,
5: πυγμαχία,
4: άρση βαρών,
5: τροχοσανίδα,
4: χάντμπολ.
5: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
4: Όφι Summer Camp.
5: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτη Μαντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάπληξη και είσαι έτοιμος. Ακριβώς. Και ολόκληρο. Λοιπόν, George.
1: Παρακαλώ, κύριε
0: Βασίλη. Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι...
1: φιλικές σχέσεις.
0: Ναι ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα ότι είναι ηλικία, είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους που
0: συνεργάστηκαν. Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Νέο, σήμερα βράζει ναι. Το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω για την βιολογική.
0: Η καταγωγή

0: Είναι από τα φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα τον Όπουλο, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπάρατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε.
1: 10 μέρες.

0: προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί. Μπράβο. Γιατί οι βιολόγοι είναι
1: λίγο παρεξηγημένο. Είναι
0: παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό. Θέλω να όπως τους κοιτάω καθαρά, να μην κοιτάνε και ο κόσμος.
1: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά. Delivery κάνουμε.
0: Μελλοντικά σίγουρα.
1: Ωραία.
0: 10 μέρες έχουμε. Όλα θα γίνουν.
1: Θα έρθουμε μετά από έναν χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο. Εννοεί. Και εσείς θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
0: Βασίλη,
1: να πάνε όλα καλά. Νικόλα, τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίμματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας, φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα Μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα Μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάνε πολύ τα Μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό. Και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία. Γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα Μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα Μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο. Βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο φρέσκο, είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
2: Πού είναι?
1: Άντινα.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως που είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
3: και γέμισε 7 χαλβάδες.
0: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Τη Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
1: Τι εστί γάνομα και πώς γίνεται το γάνομα περιληπτικά.
0: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, από, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί η κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρεύουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή, λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα, χωρίς βασιλικό, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα, τα τελευταία 10 χρόνια όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση, υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζολοπανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός, και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ μερλό,

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μακέρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά που ποιότητα είναι Α.
1: Δεν ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την. Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Δεύτερη γενιά. Ο Τέλος Μεταλλουξία έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουρτουτήρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλική και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Για να τα πουλήσουν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκε κι εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι

0: διαφορά.
1: Φυσικά, χρώματα, εργαλεία, σίδα, υδραυλικά, όταν πάτε. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθει να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Αυτό είναι βέβαια.
0: Ωραία, δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά, σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα, έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα ζαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική και ξεκινάμε. Μήλα ζαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Τα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρα θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιό.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο,
1: μοσχαρίσιο.
0: Τι,
1: την πον,
0: οπα,

0: Πάμε.
1: Μιλάει τον Μπομφιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο Μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Ναι. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη, Μόσχου, λιμουζίν, ναι, και πάμε...
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο τα κρέατά σου. Και μεδούλι. Με τι το τρώσω, μεδούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Τελγουδί. Τελγουδί τα αλάτι. Ευλόγησον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει μέσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Φυσικό, μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος. Προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

Τσιάρα. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει όρεξη. Και μετά με δούλι. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα.

0: εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ και νη 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
7: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ταυτόχρονες έφοδοι της Ελλάς σε κέντρα υποβολής δηλώσεων σε Ηράκλειο, Ιερά Πέτρα και Ρέθυμνο. 20 συλλήψεις. Μήνυμα του Υπουργού Μετανάστευσης για τη μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο. Θα προχωρήσουμε ακόμα και χωρίς συνένεση, δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης. Δραματική τροπή στην υπόθεση κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθησαν οι γονείς του στο μικροσκόπιο οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας. Ανοιχτές πληγές στην τοπική αμπελοκαλλιέργεια από τη σφοδρή χαλαζόπτωση της Κυριακής, οι περιοχές που μετρούν καταστροφές.
0: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων. Από τις ταυτόχρονες εφόδους σε κέντρα υποβολής δηλώσεων σε Ηράκλειο, Ιερά Πέτρα και Ρέθυμνο, συνελήφθησαν 20 άτομα που φέρονται να αποτελούν μέλη οργανωμένου κυκλώματος με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Μια υπόθεση που σύμφωνα με την έρευνα έχει τα αίτια αναφοράς από το 2019 μέχρι το 2025. Μια υπόθεση την οποία διερευνούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και φτάσαμε στη σημερινή επιχείρηση με ταυτόχρονες εφόδους σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και σε Λασίθη. Με συλλήψεις, όπως είπες και εσύ, 20 ατόμων. Φαίνεται, τουλάχιστον με βάση τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν από τις αστυνομικές αρχές, ότι οι εμπλεκόμενοι βασικοί πρωταγωνιστές είναι λογιστές, αλλά και διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Ο τρόπος με τον οποίο ζημίωναν τον ΟΠΚΠ είναι γνωστός και από τις παλαιότερες υποθέσεις, δηλαδή μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων μπορούσαν, έχοντας πρόσβαση βέβαια στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΚΠ, να βλέπουν ποιες εκτάσεις, ποια αγροτεμάχια, ποιοι βοσκότοποι δεν είχαν δηλωθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι λογιστές, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, αναλάμβαναν να συντάξουν εικονικά μισθωτήρια ή συμβόλαια και στη συνέχεια οι εκτάσεις αυτές δηλώνονταν από κτηνοτρόφους και αγρότες, έτσι ώστε να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ.
0: Χάρη, μιλάμε για ένα κύκλωμα το οποίο είχε συγκοινωνούντα δοχεία, είχε έναν ηγετικό πυρήνα που έδινε τις εντολές.
2: 5 άτομα, 2 λογιστές και 3 διαχειριστές ή ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων φέρεται να είναι αυτός ο ηγετικός πυρήνας και οι υπόλοιποι 15 είναι μέλη οικογενειών που λάμβαναν επιδοτήσεις, αγρότες ή κτηνοτρόφοι που λάμβαναν επιδοτήσεις. Όλοι έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό μέγαρο, έχουν κατασχεθεί χρηματικά ποσά, έρευνες έγιναν σε σπιτιά, σε μάντρες, μέχρι και σε τραπεζικές θηρίδες, λένε οι πληροφορίες. Φυσικά στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων όπου κατασχέθηκαν και υπολογιστές. Και μένει να δούμε πλέον όλη αυτή την ογκοδέστατη δικογραφία και εάν οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου ή
0: στην Αθήνα, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν για αντίστοιχες και ανάλογες υποθέσεις.
2: Ακριβώς. Μένει να δούμε λοιπόν εάν οι συλληφθέντες οδηγηθούν αύριο ή μεθαύριο στην Αθήνα για να παρουσιαστούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να τους ασκηθούν οι σχετικές διώξεις. Πάντως θεωρούν...
0: Χάρη, υπάρχει κάποια σύνδεση αυτού του κυκλώματος που οι συλλήψεις φέρνουν στο προσκήνιο με τα 2 προηγούμενα που προέκυψαν μετά από αντίστοιχες σε μέγεθος, σε έκταση, σε σοβαρότητα υποθέσεις που προηγήθηκαν το τελευταίο δεκαήμερο.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση. Εδώ μιλάμε για μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Εδώ μιλάμε καθαρά μια υπόθεση που αφορούσε τον ΟΠΕΚΙΠΕ, που αφορούσε την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΙΠΕ. Εκεί έχει επικεντρωθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση. Θυμίζω, οι προηγούμενες ήταν...
0: κατά πρώτη... βάση για διακίνηση ναρκωτικών και ήρθαν στην πορεία και...
2: Ήρθε ένα,
0: άλλες παραβάσεις.
2: Ναι, μια υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΙΠΕ στις δύο τελευταίες εγκληματικές οργανώσεις, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος. Και η προηγούμενη, η πρώτη σταυρίζει για την περασμένη Δευτέρα, πριν ακριβώς από μια εβδομάδα, αφορούσε κυρίως το καθεστώς τρόμου που είχαν δημιουργήσει.

0: μια οικογένεια από τα Βορίζια στον Δήμο Αμαρίου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Φουρφουρά.
1: Μάλιστα. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη μήνυμα για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο έστειλε ο Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης τόνισε πως η πολιτεία θα προχωρήσει τον σχεδιασμό ακόμη και χωρίς συνένεση, βάζοντας στο κάδρο της ευθύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση για τακτικές στελεχών και συνεχών αρνήσεων χωρίς την κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτό το πολύκροτο θέμα πια της χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας.
1: Ένα σύριαλ που φαίνεται ότι θα έχει ακόμη πολλά επεισόδια μέχρι να καταλήξουμε στη βέλτιστη δυνατή λύση, αν υπάρχει τέτοια εδώ που έχουμε φτάσει.
2: Επεισόδια εντός και εκτός εισαγωγικών, έτσι. Γιατί έτσι όπως το έθεσε σήμερα ο κ. Πλεύρης στην τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, αν αποφασίσει πράγματι να προχωρήσει τη χωροθέτηση της δομής, εννοεί τις Μαλάδες, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας, νομίζω θα ζήσουμε καταστάσεις μεγάλης έντασης. Ο κ. Πλεύρης μίλησε, όπως είπες και εσύ, για συνεχείς αρνήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση στο Ηράκλειο, χωρίς όμως αντιπροτάσεις. Είπε χαρακτηριστικά ότι εμείς προτείναμε το ακίνητο στον Φάρο, τον πρώην Φάρο, που είναι ιδιοξίας του Δήμου Ηρακλείου, μας είπαν ότι δεν είναι κατάλληλο. Προτείναμε δύο στρατόπεδα, εννοείται το στρατόπεδο Μπετινάκη και ακόμη ένα, τα οποία μας είπαν δεν είναι κατάλληλα. Προτείναμε χώρο στην Τήλισσο, προτείναμε χώρο στο Σκαλάνι, προτείναμε και τον χώρο στις Μαλάδες. Σε κάθε περίπτωση μας λένε πάντα ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση. Έβαλε πολύ ανοιχτά την αυτοδιοίκηση στο κάδρο και απέναντι στο Υπουργείο, θα έλεγα, Σωτήρη, με τον τρόπο που το έδωσε, λέγοντας ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει συνεργασία, ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει μονίμως μια αρνητική προδιάθεση, χωρίς όμως διάθεση ταυτόχρονα για συνεργασία στην έβρεση του κατάλληλου χώρου και στην υπόδειξη του κατάλληλου χώρου. Είπε όμως ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η κατάσταση, οπότε εάν χρειαστεί θα προχωρήσουμε χωρίς συνένεση.
1: Και έβαλε και στο κάδρο της ευθύνης επί της ουσίας και κατ' επέκταση και του πολιτικού κόστους την αυτοδιοίκηση, με την έννοια ότι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα με το παλιό ψυγείο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό πια και επίσημα από την πλευρά του Υπουργείου, θεωρεί αναγνωρίζει τον χώρο των Μαλάδων ως την καλύτερη λύση που εξετάστηκε. Εμφανίζεται όμως ανοιχτό σε εναλλακτικές, αρκεί πια αυτές οι εναλλακτικές δεν εξετάζει άλλους χώρους. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, το Υπουργείο έχει καταλήξει. Οι εναλλακτικές πια είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης να κατατεθούν στο τραπέζι.
2: Ακριβώς αυτό προκύπτει και από τη σημερινή συνέντευξη. Προέκυπτε και από το ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς και όλες τις προηγούμενες μέρες, αλλά επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι το Υπουργείο δεν ψάχνει πια για χώρο. Έχει καταλήξει στις Μαλάδες. Εάν δεν θέλουν οι τοπικοί φορείς να γίνει εκεί η δομή, λέει ο κ. Πλεύρης εμέσως πλην σαφώς, θα πρέπει να μας πούνε και πού θα γίνει. Αν δεν μας πούν, τότε το Υπουργείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στις Μαλάδες. Για μία ακόμη φορά, Σωτήρη, έφερε σε αντιπαραβολή τα Χανιά, λέγοντας ότι εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι συνεργαστήκαμε, ότι ο χώρος λειτουργεί και όλα κυλούν ομαλά. Και νομίζω ότι το κάνει όχι τόσο για να πει πόσο καλή είναι η δομή στην Αγιά, όσο για να φέρει το παράδειγμα ότι εκεί που υπήρξε συνεργασία το θέμα λύθηκε άμεσα, ενώ εδώ ακόμη εκκρεμεί. Και είπε και συνολικά για την Κρήτη ότι υπάρχει μια υπερβολή. Ναι, υπάρχουν ροές, αλλά είναι ροές διαχειρίσιμες, ότι στο παρελθόν η χώρα έχει αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα στο Αιγαίο και μία άφιξη 500-600 ανθρώπων μέσα σε διάστημα 10-15 ημερών δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι ότι βουλιάζει η Κρήτη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος φαίνεται ότι επιλέγει ένα δρόμο όχι σύγκρουσης, δεν θα πω σύγκρουσης, πάντως ανοιχτής αντιπαράθεσης με την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
3: Στην Κρήτη, λοιπόν, έχουμε καταφέρει να έχουμε μία δομή στα Χανιά με πολύ καλή συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Δήμο. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, γιατί έχει πάρει και μία έκταση, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό στο Ηράκλειο. Το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει προτείνει σειρά από

0: χώρους. Δηλαδή, ένα χώρο ο οποίος ήταν φάρος, ένα κέντρο δίπλα από την Αλικαρνασσό, ο Δήμος θεώρησε ότι είναι ακατάλληλος. Προτείναμε δύο στρατόπεδα, θεωρήθηκαν ότι ήταν ακατάλληλα.
1: Από το Δήμο πάλι?
0: Από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε προτείνει ένα χώρο στο Σκαλάνι, κρίθηκε ακατάλληλος. Έχουμε προτείνει στις Μαλάδες, που μάλιστα ακούω τους κατοίκους να διαμαρτύρονται, και στο Γάζι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς μας έχει δηλώσει αδυναμία η τοπική αυτοδιοίκηση. Λέει ότι δεν μπορεί να βρει χώρο και έχει ζητήσει από εμάς να βρούμε χώρο. Αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο γίνεται είναι οι χώροι που προτείνει το Υπουργείο Μετανάστευσης να έχουμε από τους τοπικούς φορείς και από τα άλλα κόμματα, από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μία άρνηση ότι αυτοί οι χώροι δεν κάνουν, δεν έχει προταθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης κανένας χώρος. Εγώ σας είπα τώρα εδώ πέρα 6-7 χώρους.
2: Ποιο ήταν ένα παλιό στρατόπεδο που είχε πέσει?
0: Δύο παλιά στρατόπεδα έχουμε πει. Ένα χώρο στο Σκαλάνι, ένα χώρο στο Γάζι, ένα χώρο στους Μαλάδες.
2: Ούτε παλιά στρατόπεδα κάνουν.
0: Γενικώς η τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνει εμάς, αυτοί όλοι οι χώροι που σας είπα μας κάναν.
1: Όλα αυτά είναι εντός αστικού ιστού που λέτε?
0: Ναι, είναι σε σημεία που δεν ενοχλούν, ακόμα και στους Μαλάδες που λέγεται, και πρέπει να κατανοήσουμε κάτι. Στην Αγιά στα Χανιά είναι στο πιο σκληρό αστικό ιστό. Μιλάμε για προσωρινούς χώρους που πρέπει να βρίσκονται κοντά, γιατί η λογική είναι αυτή να μεταφέρονται στις μόνιμες δομές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι λογική να μείνουν μόνιμα εκεί.
2: Θα σου πω, όταν μπει σε αυτό που είπε η Κατερίνα.
0: Εγώ θέλω να πω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης θα προχωρήσει στους χώρους. Γιατί και αυτό το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Η συνεργασία που βρήκαμε στα Χανιά, και πραγματικά στα Χανιά το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, όσες ροές και να υπάρξουν, είμαστε προετοιμασμένοι. Στο Ηράκλειο, εάν το Υπουργείο, από τη στιγμή που κάποιος δεν του προτείνει χώρο.
2: Ναι.
0: Δεν του προτείνει. Εγώ και σήμερα περιμένω οποιονδήποτε της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των άλλων κομμάτων προτείνουν χώρο, θα προχωρήσει χώρο, γιατί διαφορετικά η διαχείριση γίνεται στο λιμάνι. Και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου. Από την Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι η βασική πηγή παρανόμων εισόδου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποτροπή. Γίνονται αποτροπές, όπως σας είπα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στη συνεργασία να έχουμε με τις λιβικές αρχές. Αλλά ροές θα υπάρχουν. Οπότε προφανώς πρέπει να υπάρξει χώρος ώστε η διαχείριση να μην γίνεται στο λιμάνι.
3: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι γονείς του κοριτσιού συνελήφθησαν, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο παιδιών της οικογένειας που έφυγαν από τη ζωή σε βρεφική ηλικία. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και αυτή τη δραματική τροπή που παίρνει η υπόθεση, χάρη συγκεκριμένη, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.
4: Πρώτα, Σωτήρη, να πούμε ότι το τρίχρονο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια η μητέρα του κοριτσιού και ο σύντροφός της, αλλοδαπική δύο. Η μητέρα για να δικαστεί στο αυτόφορο για ψευδή κατάθεση. Ο δε πατέρας επίσης για να δικαστεί στο αυτόφορο, αλλά και για τις διώξεις που τους έχουν ασκηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ό,τι αφορά τον τραυματισμό της τρίχρονης. Τώρα να πούμε, Σωτήρη, ότι ο σύντροφος της μητέρας δεν είναι πατέρας του τρίχρονου, είναι του μικρότερου παιδιού της μητέρας, ένα οκτάμινο παιδί το οποίο βρέθηκε μαζί με άλλα δύο ακόμα παιδιά στο παράπηγμα που έμεναν. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και εξακολουθούν να παραμένουν εκεί.
3: Παράπηγμα, σωστά το λες, γιατί σπίτι δεν είναι.
4: Έτσι. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, το αν υπήρχαν άλλα παιδιά τα οποία είχαν πεθάνει, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Πρέπει να ήταν ένα ψέμα από τα πολλά που έχει πει στις αστυνομικές αρχές η μητέρα της τρίχρονης, προκειμένου να προσπαθήσει να αφενός, δεν ξέρω, να ελαφρύνει τη θέση της, να προκαλέσει τη λύπηση των αστυνομικών αρχών. Τουλάχιστον όμως τέτοιο περιστατικό δεν φαίνεται προς το παρόν να επιβεβαιώνεται, με την έρευνα των αρχών να συνεχίζεται και να έχουν ληφθεί δείγματα για να γίνουν εξετάσεις DNA τόσο και στους δύο, στη μητέρα δηλαδή και στον σύντροφό της, όσο και στα τέσσερα συνολικά παιδιά.
3: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, ανοιχτές πληγές στην τοπική αμπελοκαλλιέργεια άφησε η κατατόπου σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες σε χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Μάνο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες στην ενδοχώρα.

0: Ώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Λία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημιές στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 60 με 70 χιλιοστά βροχής. Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε κυπευτικά, αλλά και στον κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο. Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από σήμερα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών, προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής και να δρομολογηθούν σχετικές αποζημιώσεις. Οι κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ γι' αυτό το λόγο ανοίγουν τις επόμενες ώρες τις διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων από τους αγρότες.
1: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές, ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας πει περισσότερα. Κώστα.
2: Πραγματικά μεγάλη συζήτηση, πολλά παράπονα, μεγάλη ανησυχία για αυτές τις ανισόπεδες διαβάσεις, οι περιψωμένες διαβάσεις που έχουν κατασκευαστεί σε 27 σημεία στο Ηράκλειο, σε σχολεία. Η κεντρική ιδέα, Σωτήρη, είναι ότι δημιουργούνται στην είσοδο σχολείων για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών. Και είναι μια ιδέα, νομίζω, που δεν μπορεί παρά να μας βρει όλους σύμφωνους. Έτσι.
1: Σωστά. Στη θεωρία... Και πρόκειται για κάποιες παρεμβάσεις που έχουν πολύ συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν τηρούνται αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ναι. Δεν ανακαλύψαμε στο Ηράκλειο το μοντέλο αυτών των διαβάσεων.
2: Όχι, είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχει νομοθεσία που με ορίζει το ύψος, το πλάτος, πόσο πρέπει να είναι η κλίση. Αυτά ορίζονται από την νομοθεσία ακριβώς για να μην δημιουργούνται κίνδυνοι και για να μην δημιουργούνται και φθορές στα αυτοκίνητα ή και στα μηχανάκια. Εδώ φαίνεται ότι δεν τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικό άλλο Σωτήριο ότι όποιος έχει κυκλοφορήσει στο Ηράκλειο και έχει συναντήσει πάνω από μία τέτοια υπερυψωμένη διάβαση, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι όλες το ίδιο. Ότι είναι μεγαλύτερο το πλάτος, ας πούμε, στην διάβαση στην Κονδυλάκη σε σχέση με τη διάβαση στην Οδό Ατλαντίδος. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα και με τη σήμανση που δεν είναι επαρκής ή είναι με μια κίτρινη διαγράμμιση που ξεβάφει και δεν γίνεται αντιληπτή. Ειδικά το βράδυ μπορεί να μην γίνει αντιληπτή και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάποιον που οδηγεί. Κυρίως για δικυκλιστές.
1: Ακόμη και αν οδηγεί στο όριο της ταχύτητας των 30
2: χιλιόμετρων. Και το όριο είναι ένα αντικείμενο συζήτησης. Να πούμε απλώς ότι όσον αφορά στη σήμανση, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κ. Σπυριδάκης, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είχε πει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, ότι η οριστική διαγράμμιση δεν έχει μπει ακόμη. Όλα τα άλλα όμως είπε έχουν γίνει σωστά με βάση τις προδιαγραφές και αν κάποιοι κινούνται παραπάνω από το όριο που προβλέπεται εντός του αστικού ιστού, που είναι τα 30 χιλιόμετρα, ενδεχομένως να έχουν πρόβλημα. Αν κινούνται στα 30 χιλιόμετρα ή πιο κάτω, δεν θα έχουν πρόβλημα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Πολλά αυτοκίνητα έχουν ήδη προβλήματα από κάτω και επίσης οι διαβάσεις. Φαίνεται σε μια φωτογραφία που ανάρτησε ο Γιάννης Ολιονάκης, ο οποίος έχει κάνει και τις σχετικές επισημάνσεις. Μιλήσαμε μαζί του νωρίτερα και στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης και μας τις επανέλαβε, τους προβληματισμούς του. Φαίνεται από τη φωτογραφία που έχει ανεβάσει ο Γιάννης Ολιονάκης, λοιπόν, ότι οι διαβάσεις έχουν ήδη ξυσήματα. Έχουν αρχίσει, οι πάτοι των αυτοκινήτων δηλαδή, ξύνουν τις διαβάσεις και δημιουργούν φθορές. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αυτοκίνητα που είναι χαμηλωμένα ή τα έχουν χαμηλώσει κάποιοι για γνωστούς λόγους. Το ζούμε, το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Είναι ήδη χαμηλωμένα εργοστασιακά. Είναι λίγο πιο χαμηλά από άλλα αυτοκίνητα και βρίσκουν στις διαβάσεις ακριβώς επειδή υπάρχουν κακοτεχνίες. Επειδή οι παρεμβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο κ. Ζιονάκης και πολλοί άλλοι καλούν το Δήμο να επανεξετάσει ορισμένες από αυτές και να τις φέρει στα μέτρα και στις προδιαγραφές που προβλέπονται από τον νόμο. Εδώ απλώς να προσθέσω, Σωτήρη, ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί και το άλλο. Οι διαβάσεις έχουν αρχίσει να χαλάνε. Το υλικό δηλαδή από το οποίο φτιάχτηκαν έχει αρχίσει ήδη να φεύγει, να αποκολλάται και θα δούμε πού μπορεί να οδηγήσει. Και αυτό σίγουρα δεν είναι δείγμα καλής εκτέλεσης του έργου.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ. Ένα ακόμη τροχαίο

0: Ατύχημα με την εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού σημειώθηκε στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο συγκεκριμένα. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο.
1: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής Σωτήρης σε κεντρικό σημείο του Αγίου Νικολάου, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με το phonien.gr, ο οδηγός του ηλεκτρικού δίκυκλου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του εξαιτίας μπλοκαρίσματος του οχήματος από τη βροχή, με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να τραυματιστεί. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός υπέστη τραύμα στο κεφάλι, όπου χρειάστηκε λίγα ράματα, ενώ διαπιστώθηκαν και ραγισμένα πλευρά. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, με τον ίδιο να έχει επιστρέψει στο σπίτι του.
0: Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει ήδη αλυσιδωτές αυξήσεις στις μεταφορές, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα καύσιμα, και όχι μόνο. Παράλληλα, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με επερχόμενες επιβαρύνσεις στην ενέργεια, καθώς και με σημαντικές ανακατατάξεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
2: Στο 5,4% βρίσκεται ο πληθωρισμός από τον Απρίλιο, ποσοστό που έχει να καταγραφεί περίπου 3 χρόνια. Την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει ανατιμήσεις σε ακτοπλοϊκά και στα κόστη μεταφοράς εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αγγίζοντας ποσοστό αύξησης έως και 8%.
3: Λοιπόν, ο πληθωρισμός, όπως μας έχει ανακοινώσει και η Ελστάτ, ειδικά τον Απρίλιο του 2026 ανέβηκε στο 5,4%. Να πω ότι το 5,4% ως αύξηση τιμών του καταναλωτή έχουμε να το δούμε τα τελευταία 3 χρόνια. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει την πορεία του πληθωρισμού όχι μόνο της χώρας μας, αλλά των πληθωρισμών όλων των κρατών της γης. Ειδικά τώρα στην αρχή της τουριστικής σεζόν έχουμε ήδη ξεκινήσει με αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά ναύλα, στις μεταφορές, στις μεταφορές και των εμποροκυματιών θα δούμε αυξημένες χρεώσεις και βέβαια θα δούμε και αυξημένα τα αεροπορικά εισιτήρια.
2: Τι ποσοστό αύξηση σημειώνεται?
3: Περίπου στο 8%.
2: Τσουχτερές είναι οι τιμές και στα καύσιμα, τα οποία καταγράφουν σταθερά ανωδική τάση τις τελευταίες ημέρες, με την αμόλυβδη στο Ηράκλειο να αγγίζει μέχρι και τα 2,16 ευρώ. Η κατάσταση επεκτείνεται και στην ενέργεια, ενώ αναμένεται να δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος οι καταναλωτές.
3: Βάσει των δεικτών του τιμών καταναλωτή, θα δούμε ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη στο Ηράκλειο είναι στο 2,16 και σε περιοχές όπως τη Μεσαρά σήμερα φτάνουν στο 2,22. Δηλαδή πλησιάσουμε και αυτό που λέγανε τις φήμες περίπου στα 2,5 ευρώ. Και θεωρώ ότι θα το πλησιάσουμε, γιατί αν αυτή η κρίση συνεχιστεί θα έχουμε, αν θα έχετε παρατηρήσει, τις τελευταίες 4 μέρες έχουμε αυξητικές τάσεις στις βενζίνες. Το ίδιο και στο πετρέλαιο, και δυστυχώς αυτό συμπαρασύρεται και η ενέργεια, και γι' αυτό και ήδη από τον Μάιο έχουμε δει και ακριβότερες κιλοβατόρες, περίπου στα 14 με 15 ευρώ τη κιλοβατόρα. Κάποιες μάλιστα έχουν φτάσει και στα 16 ευρώ τη κιλοβατόρα κάποιοι πάροχοι.
2: Σκαμπανεβάσματα θα δουν οι καταναλωτές στην κατηγορία των τροφίμων, καθώς στην ανιούσα παίρνουν ορισμένα φρούτα και λαχανικά, αλλά και το παγωτό. Υποτιμήσεις ωστόσο θα σημειωθούν σε καφέ και σοκολάτα.
3: Έχουμε κάποιες αυξήσεις στα φρούτα, ειδικά στα κεράσια, περίπου στα ξεκινάνε από 7,5 έως και 10 ευρώ το κιλό. Επίσης θα δούμε μεγάλες αποκλίσεις και στις τιμές των λαχανικών, όπου και αυτές σημειώνουν πάρα πολύ μεγάλη άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το παγωτό θα έχουμε, μια και ξεκινάει και η καλοκαιρινή σεζόν, έχουμε και εκεί μια αύξηση περίπου στο 8-9%, και θα δούμε δηλαδή το κιλό το παγωτό να είναι προς 14 με 15 ευρώ το κιλό, μείωση και στον ελληνικό καφέ αλλά και στο ξένο καφέ τύπου εσπρέσο, περίπου στο 10 με 15% όπως και στη σοκολάτα.
0: Σε απόγνωση βρίσκονται καθημερινά χιλιάδες πολίτες και φαρμακοποιοί εξαιτίας των συνεχιζόμενων εκτεταμένων ελλείψεων σε μια ευρεία γκάμα βασικών συσκευασμάτων στην αγορά. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγεθύνουν το πρόβλημα.
4: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
5: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα βέβαια υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
4: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
5: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
4: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
5: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό το ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
4: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Κουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
5: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα. Και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
4: Οι ελλείψεις, ωστόσο, έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
5: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των συσκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
0: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάσει του νέου προεδρικού διατάγματος. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε με τον πολεοδόμο χωροτάκτη, μελετητή του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Αλεξάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, επειδή ολόκληρη η Ελλάδα, ολόκληρη η Κρήτη και ο Δήμος Ηρακλείου έχουν πολλούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Αυτές οι αλλαγές που έρχονται στο προσκήνιο αναφορικά με τη νέα οριοθέτηση των οικισμών, προς ποια κατεύθυνση είναι, τι σηματοδοτούν και αν συμβάλλουν υπέρ της αναπτυξιακής δυναμικής αυτών των οικισμών ή πολεοδομικά και οικιστικά συρρυκνώνονται, άρα μπαίνει επί της ουσίας ένα φρένο σε αυτή τη δυναμική. Ο κανόνας ποιος είναι?
6: Συρρυκνώνονται και δεν είναι μόνο φρένο. Λοιπόν, με την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού θα κάνουμε μια ενημέρωση η οποία αφορά όλους τους οικισμούς όλων των Δήμων. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αν εσείς θέλετε να χτίσετε σήμερα ένα σπίτι για την οικογένειά σας, έχετε τρεις επιλογές. Είτε μέσα στην πόλη, είτε στα χωριά, είτε στην Ήπεθρο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μία από αυτές τις τρεις επιλογές, στα χωριά, που στην τεχνική διάλεκτο τους λέμε οικισμούς. Και οι οικισμοί αυτοί είναι καταρχήν δύο ειδών. Αυτοί

0: που είναι πάνω από 2.000 κατοίκους και αυτοί που είναι κάτω από 2.000 κατοίκους. Όπως καταλαβαίνετε, στο νομό Ηρακλείου η πλειονότητα,
1: το 99%
0: είναι κάτω των 2.000 κατοίκων. Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο.

0: πει το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025. Με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών. Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το προεδρικό διάταγμα να μικράνουν τα όρια και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές. Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς. Να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς. Και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως, μέχρι το παλιό όριο του οικισμού, υπάρχει μία περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού. Και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
1: Ακριβώς, αυτό είναι τα το σημείο κλειδί.
0: Γίναν αγροτεμάχια.
1: Στην ανάγνωση των εξελίξεων
0: εκεί
1: είναι
0: λοιπόν
1: αυτό. Οικόπεδα που εν δυνάμει θα μπορούσαν να χτίσουν οι άνθρωποι,
0: με
1: πλέον
0: 300
1: δεν μπορούν.
0: Τετραγωνικά εμβαδών, σήμερα δεν μπορούν. Ήρθε μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επιοικής ο χαρακτηρισμός αστοχία. Και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Θα πάρουμε την πρώτη κατηγορία. Είπε λοιπόν ότι σε αυτούς τους οικισμούς όση γη τέθηκε εκτός από τα νέα όρια προς τους μηχανικούς μελετητές, μπορείτε να την ονομάσετε ζώνη ανάπτυξης του οικισμού με κατάλληλη τεκμηρίωση και εκεί η αρτιότητα θα είναι 500 μέτρα. Το 500 είναι κάτι λογικό, πριν είχαμε 300, θέλεις 500, εντάξει. Και πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό, πρόσωπο 10 μέτρων. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι αν στην Ήπειρο ένας μελετητής κάνει μια διευρυμένη προσέγγιση σε αυτό και βάλει όλο τον εναπομείναντα οικισμό, ενώ στη Μακεδονία κάνει μια πιο σφιχτή προσέγγιση και αφήσει έξω μεγάλες περιοχές του παλιού οικισμού, τότε δεν δημιουργείται ισότητα. Ισότητα και κράτος δικαίου στους οικισμούς. Αντίστοιχα, οι επιτροπές που θα τα παραλάβουν, γιατί δεν είναι μόνοι τους οι μηχανικοί σε αυτή την υπόθεση, υπάρχουν επιτροπές, μπορεί αντίστοιχα να κάνουν διευρυμένες προσεγγίσεις ή στενές προσεγγίσεις. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Στην άλλη κατηγορία τώρα των οικισμών, που έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 700 κατοίκους, είπε αυτή την περιοχή θα την ονομάσουμε αλλιώς. Θα την πούμε περιοχή ειδικών χρήσεων. Αυτή η περιοχή είναι περιοχή εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού. Η προηγούμενη ήταν εντός οικισμού, έχει διαφορά αυτό. Και σε αυτή τη δεύτερη δεν θα θέλεις 500 μέτρα για να χτίσεις, αλλά 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Πριν ήθελες 300 μέτρα, άρα θέλεις τώρα 7 φορές μεγαλύτερο οικόπεδο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Προφανώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Αντίστοιχα σας λέω, υπάρχει το ίδιο ποιοτικό θέμα. Πώς θα προσεγγίσει μια περιοχή η τεκμηρίωση. Έχει υποκειμενικά στοιχεία. Η τεκμηρίωση μπορεί να είναι για την ανάπτυξη του οικισμού. Αλλά αλλιώς θεωρώ εγώ την ανάπτυξη, αλλιώς εσείς, αλλιώς θεωρείτε σε ένα μικρό νησί, αλλιώς σε ένα μεγάλο νησί, αλλιώς σε ένα ορεινό δήμο, αλλιώς σε ένα παραλιακό δήμο. Άρα έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των μελετητών και μεταξύ των επιτροπών που θα παραλάβουν αυτές τις μελέτες.
1: Για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Το σκεπτικό ποιο είναι, και το λέω γιατί

0: η λογική θα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετική. Στην Ήπεθρο, στην ενδοχώρα, όχι να συρρυκνώσουμε τα όρια,
1: αντίθετα,
0: αλλά να τα αυξήσουμε, ώστε νέοι άνθρωποι να έχουν περισσότερα κίνητρα να μείνουν στον τόπο τους. Γιατί ήταν βασικό κίνητρο η δυνατότητα να χτίσουν ένα νέο ζευγάρι στο χωριό και να μείνουν στον τόπο τους.
1: Και ειδικά στους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη. Παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη και κάνοντας αξιοπρεπή σπίτια που θα έχουν
0: κήπο. Και έχουμε δει και παραδείγματα τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Πολύ καλά παραδείγματα. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό? Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η κυβέρνηση ρημουλκήθηκε από την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πριν από το Προεδρικό Διάταγμα, το Συμβούλιο Επικρατείας διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με τα όρια των οικισμών. Όχι πάνω από 20 περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα. Λίγες περιπτώσεις στο Βόλο, λίγες περιπτώσεις στο Ρέθυμνο. Αντί λοιπόν να λυθεί το θέμα αυτών των οικισμών που υπήρχε μέθοδος να λυθεί, υπήρχε νομοθεσία, δεν ήταν κάτι άλυτο, προτίμησε να βάλει ξανά σε αυτή την μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη δίνη, αντιαναπτυξιακή κατάσταση, 13.000 δήμους σε όλη τη χώρα, να μειωθούν τα όρια τους. Γιατί το 1985 όταν ορίστηκαν πρώτη φορά, οι νομάρχες που τα όρισαν τότε δεν τα όρισαν με επιστημονικά κριτήρια. Σας λέω όμως με τα λόγου γνώσης ως ο μηχανικός που κάνει τώρα αυτή τη δουλειά, ότι τα κριτήρια είναι τα ίδια. Τα κριτήρια είναι τα ίδια. Και είχαν κάθε δικαίωμα και αρμοδιότητα οι νομάρχες τότε να ορίσουν τα όρια και το έκαναν. Και κακώς το Συμβούλιο Επικρατείας επέμεινε τόσο πολύ. Αλλά να δούμε και μία άλλη πλευρά του θέματος. Αν δείτε σήμερα ενός τυχαίου χωριού τα όρια, είναι πολύ ευρύτερα από αυτό που είναι χτισμένο σε κάθε χωριό. Τι μεσολαβεί μέχρι το όριο του οικισμού? Ελιές και αμπέλια, τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν, δεν τρώνε κανενός το ψωμί, δεν είναι πρόβλημα που τα όρια ήταν μεγάλα. Δεν καταναλώνεται άσκοπα γη για οικιστικούς λόγους. Παραμένει αγροτική. Ας είναι χαρακτηρισμένο όριο οικισμού. Μία φορά το χρόνο σε κάθε οικισμό, μακάρι να έχουμε μια οικοδομή.
0: Καλά, προφανώς. Τώρα, στο διατάφτα. Η κυβέρνηση πήγε να λύσει ένα λάθος, χωρίς επί της ουσίας να το λύσει.
1: Και δημιούργησε 13.000 προβλήματα.
0: Σωστά. Οι Δήμοι μπορούν να, με κάποιο τρόπο να αντιδράσουν? Έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος που έχει προκαλέσει το Προεδρικό Διάταγμα?
1: Οι Δήμοι το έχουν αντιληφθεί, οι Δήμαρχοι τουλάχιστον, οι Δημοτικές Αρχές, τα Δημοτικά Συμβούλια. Πολλοί εξ αυτών έχουν εκδώσει ψηφίσματα, έχουν κάνει συζητήσεις. Αυτές τις μέρες που θα δουν και τους χάρτες με τα όρια των οικισμών μπροστά τους και θα δουν ότι ένας οικισμός είχε αυτό το μέγεθος και τώρα μειώνεται πάρα πολύ, θα το δει πολύ συγκεκριμένα. Να σας δώσω μια γενική γεύση ότι για ένα Δήμο με περίπου 50 οικισμούς η μείωση του εμβαδού συνολικά των οικισμών είναι της τάξης του 50%. Δηλαδή, αν όλοι οι οικισμοί μαζί είχαν εμβαδόν 100 στρέμματα, τώρα έχουν 50. Είναι σημαντική η μείωση των ορίων
0: είναι
1: των
0: συντριπτική.
1: Οικισμών. Είναι σημαντική, έτσι. Αυτό θα το εξετάσουν οι Δήμοι τι ακριβώς θα κάνουν και πώς θα αντιδράσουν σε αυτό. Είναι στο δικό τους χέρι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αλεξάκη, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Συμβάλλουμε στην πληροφόρηση.
0: Ναι, ναι, και είναι σημαντικό γιατί έχω την αίσθηση ότι ακόμη δεν έχει φτάσει αυτό σε επίπεδο κοινωνίας.
1: Ναι,
0: δεν
1: και
0: έχει αντιληφθεί ο κόσμος.
1: Ενός ιδιοκτήτη να καταλάβει ότι αυτό που πίστευε μέχρι χθες ότι ήταν οικόπεδο, πιθανόν αύριο, για να μην κινδυνολογούμε, πιθανόν αύριο να είναι αγροτεμάχιο μόνο ελιές ή μόνο αμπέλι.
0: Έτσι. Ευχαριστώ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν κυρίες και κύριοι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στην παλαιά Εθνική Οδό του Ηρακλείου, καθώς ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο τμήμα από το βουλισμένο Αλώνι μέχρι το Μάραθο. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος μιας μεγάλης παρέμβασης ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία στοχεύει στην ουσιαστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

0: στην ευρύτερη περιοχή.
1: Για τη σημαντική πρόοδο των έργων οδικής αναβάθμισης μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Νίκος Κουλάς. Όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της παλαιάς εθνικής οδού στο πλαίσιο έργου ύψους 27,3 εκατομμυρίων ευρώ, με τις τελευταίες εργασίες να πραγματοποιούνται στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλώνι έως τον Μάραθο. Το προηγούμενο διάστημα είχαν ήδη ασφαλτοστρωθεί περίπου 70 χιλιόμετρα δρόμου από το μέχρι τον Εσταυρωμένο, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση προς το ορεινό Μαλεβίζι και τον Μέσα Μυλοπόταμο.
2: Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε η ασφαλτόστρωση της παλαιάς εθνικής οδού από το έργο των 27,3 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Βάλαμε τα τελευταία τμήματα της ασφάλτου στο τμήμα από το Βουλισμένο Αλώνι μέχρι τον Μάραθο του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο ίδιο τμήμα έχουν μπει και από το Γάζι μέχρι το Σταυρωμένο περίπου 70 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώματος τους προηγούμενους μήνες. Έχει αλλάξει η όψη της πρόσβασης στο ορεινό Μαλεβίζι και στο Μέσα Μυλοπόταμο με αυτόν τον τρόπο.
1: Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με την τοποθέτηση φωτιστικών στιθέων, οδικής σήμανσης και καθρεπτών.
2: Και είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε ότι εμπρόθεσμα ολοκληρώσαμε την απορρόφηση αυτού του κρίσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο βελτίωσε την εικόνα της παλαιάς εθνικής οδού σε μήκος 122 χιλιόμετρων από το Κολένι μέχρι το Κολυμπάρι, από το Σταυρωμένο του Ρεθύμνου μέχρι το Γάζι, από τα Μάλια μέχρι την Νεάπολη και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Παχιάμο, σε τμήματα της παλαιάς εθνικής οδού.
1: Την ίδια ώρα προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης γεφυρών με τις γέφυρες της Επισκοπής, του Τομπρούκ και του Φόδελε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Παλαιόκαστρο και την γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό στον Άγιο Ιωάννη Χωστό.
2: Ταυτόχρονα λειτουργεί η εργολαβία των αποκαταστάσεων των γεφυρών, έχοντας ολοκληρώσει την γέφυρα της Επισκοπής, τη γέφυρα του Τομπρούκ, τη γέφυρα του Φόδελε. Εργαζόμαστε, όπως γνωρίζετε, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου και επίσης στη γέφυρα πάνω από την Εθνική Οδό, στον Αγιάννη το Χωστό. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και προστασίας της οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος της αρμοδιότητάς της και συνεχίζει με συνεργατικό τρόπο υπό την πολιτική εποπτεία του Σταύρου του Αρναουτάκη στην ίδια κατεύθυνση.
0: Σε κλίμα συγκίνησης, τιμήθηκε στο Ηράκλειο η επέτειος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Στο Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, μέλη σωματείων και μαθητές, αποτείοντας ελάχιστο φόρο τιμής στα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, με τους παριστάμενους να υπογραμμίζουν το χρέος της διεκδίκησης για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας.
1: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού στο Ηράκλειο.
3: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των Ποντίων που έπεσαν σε μια δύσκολη, σκληρή, απάνθρωπη διαδικασία που ακολούθησε η γείτονος χώρα. Δεν ξεχνούμε, τιμούμε τη μνήμη τους και στηρίζουμε τη δικαίωσή τους.
4: Σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στους Έλληνες του Πόντου, αλλά τους οφείλουμε και ευγνωμοσύνη. Και από τη μεριά της πολιτείας, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η διεθνής αναγνώριση. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αλλά έχουμε υποχρέωση να το καταφέρουμε.
5: Με τις σημερινές εκδηλώσεις, τιμούμε με σεβασμό και ταπεινότητα την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. 350.000 Πόντιοι και ίσως και περισσότεροι έπεσαν θύματα μιας οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας εξαθλίωσης και εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου μέσα από μαζικές εκτελέσεις και άλλες αγριότητες. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του 20ου αιώνα που δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη.
6: Εμείς οι Πόντιοι τραβήξαμε πολλά, γνωρίσαμε σφαγές, γνωρίσαμε κρεμάλες, γνωρίσαμε πορείες θανάτου. Και όμως αγωνιζόμαστε ακόμα η τρίτη γενιά που είμαστε, αγωνιζόμαστε ακόμα για την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντίου παγκοσμίως.
1: Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο από εκπροσώπους της πολιτικής αυτοδιοικητικής.

0: Αστυνομίας και Στρατιωτικής Ηγεσίας του τόπου, καθώς και από ποντιακά σωματεία και φορείς.
1: Οι πόντιοι χτυπήθηκαν, αλλά δεν ιτήθηκαν. Μετά τον ξενιτεμό, την προσφυγιά, εγκαταστάθηκαν σε άλλες πατρίδες, όπου υπήρξαν οι δημιουργοί της ευημερίας, της ανάπτυξης, το οποίο υφίσταται ακόμα και σήμερα μέσα από τις επόμενες γενιές. Μέσα λοιπόν από τις σημερινές εκδηλώσεις τιμούμε τα θύματα της περίοδου εκείνης ως ελάχιστο φόρο τιμής και γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και αποδοχής της ιστορικής αλήθειας, αθάνατη.
2: Θα ήθελα να πω σήμερα, είμαστε λίγο χαρούμενοι εμείς οι πόντιοι, παρόλο που έχουμε το μνημόσυνό μας, διότι περάσαν 107 χρόνια και πρώτη φορά μετά από 107 χρόνια έχουμε ελπίδες να ψηφιστεί η γενοκτονία των ποντίων στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν 10 μέρες, 15, πήγε η Ομοσπονδία μας με μια επιτροπή νομικών συμβούλων και πολιτικών. Κατάφερε, μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο και έγινε θέμα και περιμένουμε την ψήφιση του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, φορέων και μαθητές του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
3: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία φέρνει σημαντική ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες με παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι δικαιούχοι θα έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ψηφιακά μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και να παγώσουν τυχόν αναγκαστικά μέτρα εισπράξης.
0: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένη κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
4: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις.
0: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
4: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, αναλόγως που ανήκουν αυτές οι υποχρεώσεις.
0: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
4: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες, εφόσον πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στον λογαριασμό, στον τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς, αν ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις και πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
3: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς την προσεχή Παρασκευή, 29 Μαΐου, οι μαθητές των Γενικών Λυκείων ρίχνονται στη μάχη των εξετάσεων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
5: Η ημέρα μαγείας φυτών επέστρεψε δυναμικά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στις νεότερες γενιές.
6: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
5: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως ξεναγήσεις στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
7: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει, από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσηγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
5: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.
8: Ο ρόλος των φυτών είναι καθοριστικής σημασίας για το περιβάλλον μας, για τη συντήρηση του εδάφους, για την επιστημική μας επάρκεια, για την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ απασχολεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, οι υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
5: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
3: Το βίντεο, κυρίες και κύριοι, που παρακολουθήσαμε είχε να κάνει με την ημέρα μαγείας φυτών που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα θα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που σας προαναγγείλαμε λίγο νωρίτερα αναφορικά με την αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
9: Το πρώτο μάθημα των πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση,

0: και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των Πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
2: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
3: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι,
2: ιδανικά σχολή, Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
4: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
3: Άγχος υπάρχει, έχετε αρκετά προετοιμαστεί κατάλληλα για τις Πανελλαδικές.
4: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
5: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο απορρίπτει κατηγορηματικά το Κίεβο την πρόταση του Αλεξάνδερ Λουκασέγκο για άμεση συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας το βαθύ χάσμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Ενόπλος άνδρας σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας κοντά στο Λευκό Οίκο το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου. Ο άνδρας τράβηξε όπλο και άρχισε να πυροβολεί λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της 17th Street και της Pennsylvania Avenue. Ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα, αλλά δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αστυνομικών. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δράστης

0: είχε βίο ιστορικό και πιθανή αιμονή με το Λευκό Οίκο και ευχαρίστησε τις αρχές για την άμεση και επαγγελματική τους δράση. Αυτό, πρόσθεσε ο Τραμπ, δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς προέδρους να διαθέτουν τον πιο ασφαλή και καλά προστατευμένο χώρο αυτού του τύπου που έχει χτιστεί ποτέ στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έχει αποτελέσει στόχο αρκετών φερόμενων απόπειρων δολοφονίας τα τελευταία 2 χρόνια. Τον Απρίλιο, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για μια πράξη απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού σύμφωνα με τις αρχές εισέβαλε οπλισμένος με πυροβόλα όπλα και μαχαίρια στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής της φετινής EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στον τελικό της Real Madrid και κατέκτησαν το 4ο τρόπαιο της ιστορίας τους.
2: Ο Λάιλς και ο Μιλουτίνοφ για την πρώτη μπάλα. Dorsey προσπαθεί να βρει διάδρομο. Αλλίωσε την προσπάθειά του Αμπάλτε. Χεζόνια θέλει να πάει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Βρήκε προσπάθεια τον Παπα-Νικολάου. Βρήκε τρόπο ο Κροάτης και τελείωσε τη φάση σε ανοιχτό γήπεδο. Καμπάτσο. Η μπάλα έφτασε στη γωνία. Πολύ καλή η πάσα από τον Οκέ και το τελείωμα από τον Λάιλς. Λάιλς. Χεζόνια. Πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Λάιλς. Αυτός γύρισε. Δεν πρόλαβε ο Μιλουτίνοφ. Ο Λάιλς σημάδεψε. Πέρασε την μπάλα ο Γουόκα από τον Βεζέγκοφ, καλάθι και φάουλ! Γουόκα πέρασε από 2 σκριν. Στην αδύνατη πλευρά ο Παπα-Νικολάου, ο Μιλουτίνοφ έχει υποστάρει και υποδέχεται την μπάλα. Ένας-ένας με τον Λάιλς, έκλεισε και ο Μαλετών πάνω του, ελεύθερος ο Γουόκα για 3. Μέσα! Το αμυντικό transition έφερε μπροστά του τον Χολ. Ο Γουόκα έχασε την ισορροπία του. Φοβερό μπλοκ από τον Τόρσεϊ, αλλά λάθος από τον Ολυμπιακό. Χεζόνια. Βρήκε χώρο και τελείωσε τη φάση. Δεν υπήρχε βοήθεια από την αδυνατή πλευρά για την ελληνική ομάδα. 15-22. Βεζένκοφ. Άφησε στον walk-up. Γουόρτ. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Βρήκε ισορροπία και σκόραρε. 17-22. Τζόζεφ. Έβγαλε πάλι στον Γάλλο. Χαμηλά η μπάλα στον Πίτερς. Καλάθι από τον Αμερικάνο. Φουρνιέ. Αλλαγή ρυθμού από τον Γάλλο και άλλο καλάθι. Από μακριά για 3, μέσα, είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος. Λάθος πάσα, κλέβει ο Χεζόνια, το κυνηγάει ο Μακίσικ. Λέει άπα από τον Κροάτη, αμέσως time out από τον Μπαρτζόκα που βλέπει τον Ολυμπιακό να χάνει τη συγκέντρωσή του απόλυτα. Γουόκα ψάχνει για πάσα, είδε την κίνηση του Μακίση και αυτός κάρφωσε! 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πήγε προς τα μέσα, Φουρνιέ, ναι! Ντεκ! Καμπάτσο! Πάλι ο Ντεκ! Πήγε προς τα μέσα, άφησε την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Καμπάτσο από πολύ μακριά για 3, έξω! Rebound ο Φουρνιέ! Η μπάλα γύρισε όμως στα χέρια του Λάιλς και αυτός κάρφωσε. Δεύτερο λάθος από τον Ολυμπιακό. Το έχασε ο Λάιλς. Κέρδισε το φάουλ. Έχασε επίτηδες στη δεύτερη για το rebound το οποίο το πήρε ο Καμπάτσο. Και θα κερδίσει φάουλ για 3 βολές. Εύστοχος και στη δεύτερη, 88-85. Θα χάσει την τρίτη, rebound ο Λάιλς. Φελίς στο σίδερο, κατεβάζει την μπάλα ο Πίτερς και κερδίζει το φάουλ στα 11,2. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα, έξω. Πήρε το rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς. Τέλος, τέλος, τέλος. Βγάλτε κατά καλό καιρό τα καλά. αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε.

αυτό το τρόπαιο σε ελληνικό ουρανό, το σήκωσαν οι ερυθρόλευκοι και στον 7ο ουρανό ανεβάζουν τους φίλους τους σε όλη την Ελλάδα. Και εκτός αυτής, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ, έφτασε στην κορυφή.

Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντηδήμου. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
12: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Στον απόϊχο του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως έτσι κι αλλιώς η κεντρική πολιτική σκηνή μπαίνει για τα καλά σε ρυθμούς προεκλογικούς. Προσεχώς θα συμπληρωθεί και το τελικό puzzle των κομμάτων που θα συμμετάσχουν, αλλά απόψε θα συζητήσουμε για το κλίμα αλλά και για τα μηνύματα που επικοινωνήθηκαν στο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του De Facto ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα συζητήσουμε επίσης και για ένα θέμα κυρίαρχο στη δημόσια συζήτηση σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία 24 ώρα και όχι μόνο, που έχει να κάνει με την διαχείριση του μεταναστευτικού

0: και τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε στα του συνεδρίου. Ποια είναι τα κεντρικά μηνύματα που μένουν από το τριήμερο του συνεδρίου?
1: Να πούμε ότι είναι ένα τριήμερο γεμάτο Νέα Δημοκρατία, παρουσία στελεχών από άκρη σ' άκρη, κλίμα ενωτικό, πολύ ζεστό, ενθουσιώδης θα έλεγα. Ένα κλίμα το οποίο μεταφράστηκε σε πανστρατιά, σε ενεργοποίηση όλων των στελεχών, μικρών, μεγάλων, μεσαίων, ανάλογα το αξίωμα και το βαθμό και το ρόλο και την αποστολή, εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών, των καλπών δηλαδή, που όπως ανακοίνωσε για πολλωστή φορά ο Πρωθυπουργός, προβλέπεται να γίνουν, να στηθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο του 2027.
0: Αυτή είναι η δική σας ανάγνωση, κλίμα ενωτικό και πανστρατιάς, διότι υπήρξε και μία άλλη που έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να βγει αλόβητη από το συνέδριο ως προς το κλίμα σε εσωτερικό επίπεδο.
1: Ήταν ένα κλίμα, θα έλεγα, εξόχως ενωτικό.
0: Σε σχέση και με όσα είχαν προηγηθεί.
1: Σε σχέση με όλα όσα είχαν γραφτεί, είχαν προηγηθεί. Ήταν έντονη η απουσία των δύο πρώην προέδρων και δύο πρώην πρωθυπουργών, του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, θα θέλαμε άπαντες να είναι εκεί, διότι και εκείνοι σηματοδοτούν τη συνέχεια και την αρμονική εξέλιξη του κόμματός μας. Παρ' όλα αυτά, για τους λόγους τους γνωστούς που έχουν συζητηθεί, πολύ συζητηθεί, ήταν απόντες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός όμως, η πορεία και η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Τώρα, σίγουρα όμως στο γενικότερο πολιτικό κλίμα και στη γενικότερη πολιτική σκακέρα, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είμαστε οι πιο προετοιμασμένοι, οι πιο οργανωμένοι και οι πιο αποφασισμένοι και με ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα. Έχουμε διανύσει 7 και πάμε προς τον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας με ένα αριθμό ψηφοφόρων στις εκλογές του 23 ή του 21 που έχουν για κάποιο λόγο αποστασιοποιηθεί, απομακρυνθεί, στεναχωρηθεί πιθανότατα, αλλά που όμως δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο άλλο άρμα αναζητώντας μια πιθανή αλληλής που δεν βλέπουν, που θα εκπέμψει σταθερότητα, σιγουριά για τη χώρα και για την πορεία της Ελλάδος συνολικότερα.
0: Είναι αυτή η εκλογική βάση πολύ σημαντική στους συσχετισμούς του τελικού αποτελέσματος?
1: Απολύτως σημαντική, και υποχρέωση όλων μας είναι πώς θα καταφέρουμε να ακουμπήσουμε, όχι να τους πείσουμε, να ακουμπήσουμε και να συνομιλήσουμε και να συνδεθούμε ξανά ψυχικά με έναν κόσμο που, επαναλαμβάνω, για διαφόρους λόγους, δικαιολογημένους ή και αδικαιολόγητους, έχουν αποστασιοποιηθεί, αλλά δεν έχουν ενταχθεί κάπου αλλού. Την ίδια ώρα βλέπουμε στον χώρο της αριστεράς ή κέντρο αριστεράς να έχουμε μια πανστρατιά, μια γενικότερη κινητοποίηση, κινητικότητα με διαγραφές του κ. Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, με μια διαδικασία αποσύνθεσης της Νέας Αριστεράς, με τον ερχομό του κ. Τσίπρα με ένα κόμμα που μένει να το ανακοινώσει, που ακριβώς προσπαθεί να εκπέμψει ένα άλλο διαφορετικό μήνυμα. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα χλιοπαιγμένο πρόσωπο με μια συγκεκριμένη πορεία, αλλά που όμως θέλει να κάνει ένα restart και να πει ένα «γεια σας, ήρθα» και διεκδικώ ένα κομμάτι σημαντικό από το ποσοστό της κέντρο αριστεράς. Έχουμε την κυρία Καριστιανού που ανακοινώνει και εκείνη στα επόμενα 24 ώρα την ονομασία του κόμματός της. Ακούμε ψηλά-ψηλά κάποια στελέχη τα οποία φαίνεται να παρτίζουν τον πυρήνα της, αλλά ωστόσο όμως δεν είναι ώρα να κάνουμε ασφαλή συμπεράσματα, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, παρά μόνο εφόσον με το καλό δούμε την συνολική ανακοίνωση
0: των θέσεων και τα χαρακτηριστικά
1: των προσώπων.
0: Αστερίσκος ο Αντώνης Σαμαράς. Σημαντικός αστερίσκος για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Μεταξά, προσωπικά δεν έχω αντιληφθεί κάτι, δεν έχω νιώσει κάτι. Θα το ένιωθα, θα αντιλαμβανόμουν. Αν κάτι κινείται, ότι γράφεται, ότι ψηλοσυζητιέται από τρίτους, τέταρτους, ναι, αλλά από τον ίδιο, από συνεργάτες κοντινούς ή από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο πλευρό του σε δύσκολες στιγμές, σε περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, σε συνεργάτες του ακόμα και στο Μαξίμου την περίοδο εκείνη. Δεν έχω δει κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε να αξιολογήσουμε το κάθε τι που θα προκύψει. Εμείς όμως, επαναλαμβάνω, το είπε άλλωστε και ο πρωθυπουργός, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε όλοι μας με ρυθμό έντονο, να ιδρώσουμε τη φανέλα, μια φράση που έχει υποθεί πολλές φορές, και να βάλουμε ένα συγκεκριμένο δίλημα στο τραπέζι μαζί με τα επιχειρήματα και μαζί με την παρουσία του προγράμματος του 23 και του αποτελέσματος αυτών. Δηλαδή, του τι είπαμε τότε, πόσο συνεπείς είμαστε με αυτά που είπαμε σήμερα. Έχουν υλοποιηθεί? Τι αλήθεια έχει, τι είπαμε, τι έγινε, τι είπαμε, τι δεσμευτήκαμε, τι πραγματοποιήθηκε? Την ίδια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο ότι πέρα από τη συνέπεια, Πέρα από τη σταθερότητα, πέρα από την ανάπτυξη, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μητσοτάκης ή χάος.
0: Χάος.
1: Δεν υπάρχει αυτή.

0: Εντάξει,
1: θα σας ρωτούσα γιατί...
0: Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή πάει λέγοντας. Και ο κόσμος, ο πολίτης, πρέπει με ηρεμία να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν ευνοεί η τοξικότητα που καλλιεργείται από διαφόρους κύκλους. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι και ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος να κλείνει, αν επιθυμεί, την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και να συλλογίζεται, να συζητά με την οικογένειά του ή με τους φίλους του, με επιχειρήματα και με στοιχεία τα οποία έχει βρει. Σίγουρα όμως υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος προσπαθεί μέσα από το πληκτρολόγιο και από την επανάσταση και την ανωνυμία να δημιουργήσει ένα κλίμα με χυδαιότητες και ακραίες φράσεις που δεν βοηθούν ούτε προσφέρουν φυσικά πολιτική συζήτηση ή προβληματισμό.
1: Θα υπάρξει το δίλημα, παύλα, αφήγημα, Μητσοτάκης ή χάος, όχι
0: δεν
1: ακριβώς
0: υπάρχει,
1: έτσι, με το αμπαλάζ της σταθερότητας που επικοινωνεί η κυβέρνηση.
0: Χάος δεν μπορεί να υπάρξει, με την έννοια του διλήμματος. Αν τώρα κάποιος, εκ των οποίων ανέφερα λίγο πριν ονόματα αρχηγών που διεκδικεί την Πρωθυπουργία, προκαλέσει χάος, είναι άλλο θέμα. Εδώ συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένες δυνατότητες, με συγκεκριμένες αδυναμίες, συγκεκριμένες ανικανότητες ή ικανότητες συνάμα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Και ο καθένας θα συγκρίνει πράγματα και καταστάσεις. Άρα λοιπόν, ονομαστικά υπάρχει ο Μητσοτάκης και μετέπειτα ποιοι διεκδικούν αλήθεια την Πρωθυπουργία κατά δήλωσή τους πάντοτε τη θέση αυτή, το τιμόνι της χώρας. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος. Αυτές τις περιπτώσεις είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, να είμαστε συγκεκριμένοι και επαναλαμβάνω, διλήμματα χωρίς επιχειρήματα δεν στέκουν. Επιχειρήματα, στοιχεία και μετέπειτα και προβληματισμός, ναι.
1: Είναι ρεαλιστικό ένα σενάριο πρόορης προσφυγής της κάλπης, το πρόορης σε εισαγωγικά θα εξηγήσω το φθινόπωρο του 25. Λέω σε εισαγωγικά γιατί πια για τα καλά στην τελική ευθεία έχουμε μπει. Είτε γίνουν τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη ή τον Μάρτη του 27, επί της ουσίας ίδια περίοδος είναι. Δεν υφίσταται έννοια προορότητας, αυτό λέω.
0: Προσωπικά, αν με ρωτούσατε για λίγο πριν το συνέδριο, θα σας έλεγα ναι. Μετά και τη διεξαγωγή του συνεδρίου και την απολύτως ξεκάθαρη για πολλωστή φορά θέση του Πρωθυπουργού για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, θεωρώ ότι αυτό το σενάριο απομακρύνεται. Παρ' όλα αυτά, όμως, όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς, τι φθινόπωρο, τι άνοιξη. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί τρεις ή πέντε ή οχτώ μήνες είμαστε...
1: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Και το λέω γιατί στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μένει,
1: και
0: λοιπόν,
1: το ενδεχόμενο να απαιτηθούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Σωστά.
1: Επίσης,
0: σωστά,
1: ρεαλιστικό
0: σωστά
1: σενάριο.
0: Σωστά το βάζετε. Εμένα μου διέφυγε και κακώς. Είναι ένα από τα επίσης επιχειρήματα που πρέπει να τεθούν στην κοινωνία. Δηλαδή, ποιος επιθυμείται εκ των διεκδικητών για την αρχηγία, πρωθυπουργία της χώρας μας, να προεδρεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 27, που τότε αναλαμβάνει η χώρα μας την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξαναλέω τα ονόματα, είναι γνωστά σε όλους μας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αρκετά για μια γεμάτη, περιεκτική και απολύτως πολιτική συζήτηση το επόμενο διάστημα.
1: Πάμε στο μεταναστευτικό. Έχει έρθει στο προσκήνιο και μάλιστα σε υψηλούς τόνους για την περίπτωση της χωροθέτησης της μεταναστευτικής δομής, η περίπτωση των μαλάδων, της αυτοψίας που έγινε, των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι μεταξύ άλλων ζητούν από όλους τους τοπικούς φορείς να πάρουν θέση ξεκάθαρη. Και σας ζητώ τη δική σας θέση για τη δομή στις Μαλάδες.
0: Πάντα συνηθίζω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν κρύβομαι πίσω από στρογγυλές κουβέντες ή εκ των υστέρων έρχομαι να γίνομαι κι εγώ προφήτης. Καμία σχέση. Πάμε. Βρέθηκα την Παρασκευή που μας πέρασε με τον κύριο Πλεύρη στην Αθήνα σε μια εκδήλωση. Του παρέθεσα μια σειρά από επιχειρήματα γιατί δεν πρέπει να γίνει η κλειστή μονάδα προσωρινής κράτησης στις Μαλάδες. Άρα δεν συμφωνώ με τις Μαλάδες. Και γιατί δεν συμφωνώ, διότι πολύ απλά είναι μια περιοχή που έχει αρκετές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, είναι το πάρκο, το βιοτεχνικό στην ευρύτερη περιοχή αφενός, αφετέρου έχει αρκετές κατοικίες και μια σειρά άλλων επιχειρημάτων, όπως για παράδειγμα η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από και προς το νότο, που συνήθως είναι ο τόπος που καταλήγουν οι

0: οι παρανόμως εισερχόμενοι στη χώρα μας μετανάστες, αφενός και αφετέρου και προς το λιμάνι μετέπειτα η μετάβαση για τη μεταφορά τους με πλοίο προς την υπηρετική Ελλάδα, δεν είναι η ευκολότερη πρόσβαση. Και αναγκαστικά περνάς μέσα από ιστό, μέσα από τον ιστό της πόλης.
1: Μέσα από τον αστικό ιστό.
0: Ακριβώς.
1: Είχε εικόνα αυτών των στοιχείων ο κύριος Πλεύρης σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις της κοινωνίας.
0: Ας μην το σχολιάσω αυτό. Πάμε, θα μου τρέψετε να μην απαντήσω αυτό. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου θέση λοιπόν και τι εγώ είπα στον κύριο Πλεύρη και τι εγώ λοιπόν λέω δημόσια, δυνατά και καθαρά. Δεν είναι λοιπόν που δεν συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι γιατί προτείνω. Αυτό που τουλάχιστον μου μετέφερε είναι ότι υπήρχε μια δυσκολία προτάσεων, διατύπωσης προτάσεων από πέρας αυτοδιοικητικών εκπροσώπων. Ωστόσο, αύριο το μεσημέρι, 3 η ώρα, έχει μια σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Αρναουτάκη και με τον κύριο Καλοκαιρινό για να καταλήξουν σε μια λύση. Εγώ λοιπόν κατέθεσα 2 εναλλακτικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές?
1: Συγκεκριμένες προτάσεις χωροθέτησης.
0: Πολύ συγκεκριμένες και μετέπειτα η αλήθεια είναι αυτές οι προτάσεις. Συζητήθηκαν πολύ περισσότερο και με τους συνεργάτες, με τον Γενικό Γραμματέα και άλλα τεχνικά στελέχη που βρεθήκαμε στον χώρο του συνεδρίου παρεπτόντος, οπότε κάναμε και εκτενέστερη συζήτηση. Ποιες είναι αυτές οι 2 προτάσεις με σειρά προτεραιότητας? Το πρώην ΚΤΕΟ. Και αυτό γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, πρώτον διότι είναι δημόσιο κτίριο, άρα πολύ ελάχιστα χρήματα διαμόρφωσης σε ένα χώρο προσωρινής κλειστής κράτησης των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι. Παρεμπιπτόντως, η μετακίνηση από το νότο προς το σημείο αυτό δεν ενοχλεί ούτε προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι εκεί είναι πολύ εύκολα φυλασσόμενη η εγκατάσταση αυτή. Μιας και όσοι γνωρίζουμε, που νομίζω οι περισσότεροι του γνωρίζουμε, είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει εξκαφεί, γεμάτο πέτρα. Και με πολύ λίγο προσωπικό η φύλαξη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική.
1: Μιλάμε για τον χώρο, να το ξεκαθαρίσουμε, που είναι στον καρτερό επί της εθνικής...
0: Στον καρτερό, στην εθνική είναι.
1: Στην
0: ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, επί της εθνικής
0: οδού. Έχει κοντά κάποια...
1: Το οποίο δεν λειτουργεί...
0: Είναι κλειστή.
1: Πολλά χρόνια τώρα.
0: Είναι κλειστή η εγκατάσταση αυτή. Ανήκει ή στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αξιοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει καμία. Δεν γνωρίζω να έχει εξελίξει κάποιο πλάνο η περιφέρεια. Αν όμως έχει εξελίξει, μένει να ενημερωθούμε. Από την άλλη, δεν είναι κοντά ούτε ξενοδοχείο, ούτε βιοτεχνία, ούτε φυσικά κάποιο οικισμό σε απόσταση αναπνοής. Καμία σχέση. Είναι σχετικά απομονωμένο, πολύ κοντά στο λιμάνι. Δεν ενοχλεί την πρόσβαση, την πόλη, τη λειτουργία της πόλης. Και επαναλαμβάνω, είναι εύκολα φυλασσόμενη για προσωρινή κράτηση, δηλαδή για 2 με 3 ημέρες, έως ότου γίνει η προετοιμασία για να φύγουν, να μεταβούν οι μετανάστες αυτοί, συνοδευόμενοι στα κέντρα μόνιμης κλειστής κράτησης σε διάφορα σημεία της περιοχής χώρας. Η δεύτερη πρόταση, η οποία κατέθεσα, είναι σε εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, όπου όμως έχουν περιέλθει, εξ όσο γνωρίζω, μένει να επιβεβαιωθεί, στην κυριότητα κάποιου φάνη μιας τράπεζας που χρέη και που βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις στο λίγο πριν το Ηράκλειο, μετά τη διασταύρωση για Σταυράκια, που πάλι δεν είναι κοντά κατοικημένη περιοχή, παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις βιοτεχνία, συνεργεία κτλ. Επαγγελματικοί χώροι. Και οι 2 περιπτώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη πρόσβαση από τον νότο, εκεί δηλαδή που φτάνουν οι μετανάστες με τα πλοιάρια τους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ειδικά η πρώτη περίπτωση, που εγώ την θεωρώ πιο σημαντική και πιο άμεση, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι δημόσια εγκατάσταση. Άρα και μικρό κόστος διαμόρφωσης και φυσικά όχι ενίκιο και φυσικά και φυσικά. Και επειδή αυτή η διαδικασία των μεταναστευτικών ορών, όπως φαίνεται, αγαπητοί κύριε Μεταξά, δεν θα ηρεμήσει το επόμενο προσεχές διάστημα.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν θα ηρεμήσει.
1: Η Κρήτη είναι... Πια έχει μετατραπεί επειδή, σε πύλη εισόδου.
0: Ακριβώς. Και επειδή οι Λιβύοι με τις ιδιαιτερότητες που αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης και επικοινωνίας και συνεργασίας. Οι ΜΕ συνεργάζονται, οι ΔΕ απέναντι πλέον διοικητές του δεύτερου κράτους που έχουν δημιουργήσει, σπάνε τη συμφωνία που λίγο πριν έχουν δώσει. Οι ΜΕ παροτρύνουν, οι ΔΕ υποτίθεται εμποδίζουν, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας. Και λίγο με τη βοήθεια της Αιγύπτου και λίγο με την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή και με την έλλειψη συνεννόησης και ισχυρών πολιτικών δυνάμεων που να εκπροσωπήσουν

τις κυβερνήσεις, τις όποιες κυβερνήσεις υπάρχουν στην περιοχή, στα κράτη αυτής της περιοχής, δεν έχουμε καταφέρει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ξέρω ότι κάποιοι αντιδρούν, το οποίο το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνουμε όλοι μας.

0: που κάποιοι πραγματικά προσπαθούν να βρουν στον ήλιο μοίρα και πασχίζουν με κάθε τρόπο να φύγουν από τις χώρες τους, που εκεί υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, δυσκολίες κτλ. Κτλ. Και φτώχεια. Και κάποιοι άλλοι έχουν βρει τον τρόπο αυτό, το δρόμο αυτό και τη μέθοδο για να φτάσουν σε ευρωπαϊκά εδάφη και να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια. Αλλά εκεί οι συνθήκες είναι εξαιρετικά άθλιες, τραγικές και επικίνδυνες. Ακόμα και τα στελέχη του λιμενικού που αναγκάζονται να τους φυλάξουν.
1: Και να το πούμε και διαφορετικά, κύριε Αυγενάκη, αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσαμε τώρα την αναζήτηση και έμπαινε στο τραπέζι το παλιό ψυγείο, νομίζω ότι θα συγκέντρωνε τις περισσότερες αντιδράσεις από όλους και δεν θα υπήρχε καν στη συζήτηση. Η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου σε αυτές τις δύο πολύ πια συγκεκριμένες προτάσεις, ποια είναι?
0: Να σας πω. Πρώτα απ' όλα σας είπα ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, στα πλαίσια του συνεδρίου, κάναμε συζητήσεις εκτενέστερες και αναλυτικότερες με τα στελέχη, συνεργάτες του κυρίου Πλεύρη. Αύριο θα γίνει συζήτηση μεταξύ και του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Ηρακλείου, φυσικά και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, και είμαι βέβαιος ότι κάπου θα πρέπει να καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια συζήτηση που όλοι κάνουν ένα γύρο, αλλά κανένας δεν πηγαίνει στην ουσία και δεν παίρνει μια ευθύνη, δεν δείχνει ένα τόπο, μια θέση. Σε ό,τι λοιπόν με αφορά, επειδή θέλω να είμαι πρώτα απ' όλα χρήσιμος και καθαρός απέναντι στους πολίτες του Ηρακλείου, είπα πού δεν συμφωνώ και γιατί, και τι προτείνω και γιατί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι δύο προτάσεις, εφόσον υπάρχουν δυσκολίες ανυπέρβλητες, είναι ρεαλιστικές και πολύ κοντά σε αυτό που αναζητά ως λύση το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εκτιμώ ότι αν υπάρχουν άλλες εξίσου καλές ή ακόμα καλύτερες, οφείλει και η Περιφέρεια και η Δημοτική Αρχή να συζητήσουν με κάθε ειλικρίνεια με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει όλη αυτή η εικόνα της ντροπής, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη, είτε για λόγους ασθενειών, είτε για λόγους ασφάλειας των πολιτών. Το λιμάνι είναι η πρώτη πύλη εισόδου, παρεπτόντως μία πύλη εισόδου για το νησί μας. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα ή να επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Άλλες εναλλακτικές προτάσεις που να εξέτασε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Για τις δύο δικές σας θέλω, έχω ένα ερώτημα ακόμη για το φινάλε. Mm-hmm. Θα τεθούν, υπάρχουν στο τραπέζι, ή το Υπουργείο Μετανάστευσης επί της ουσίας είχε καταλήξει στην περίπτωση των μαλάδων και είχε προκρίνει τη συγκεκριμένη χωροθέτηση?
0: Αν είχε καταλήξει, θα ήταν γνωστό. Δεν έχει καταλήξει. Είναι μια συζήτηση που πολύ σωστά ο κύριος Πλεύρης θέλησε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει για να καταλήξει κάπου και με την Περιφέρεια και με τη Δημοτική Αρχή. Αλλά δεν έχει καταλήξει. Διαφορετικά, τι νόημα θα έχει συζήτηση? Θα ήταν υποκριτική αυτή η ενέργεια, που δεν είναι. Είναι απολύτως ουσιαστική και ειλικρινής. Άρα, αυτές οι προτάσεις και τυχόν άλλες προτάσεις μπορεί να κατατεθούν από πλευράς περιφέρειας.
1: Θα μπουν αύριο στο τραπέζι από τον κύριο Πλεύρη οι συγκεκριμένες δύο προτάσεις ως εναλλακτικές. Και το λέω με το δεδομένο ότι για την περίπτωση των μαλάδων έχουν αποφανθεί επίσημα και θεσμικά το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και είναι αρνητικοί. Θα κατατεθούν οι δύο εναλλακτικές προτάσεις που εσείς καταθέσατε στον Υπουργό?
0: Να σας πω και κάτι. Έχει κάτι άλλο να καταθέσει η Περιφέρεια ή ο Δήμος? Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε. Δεν σημαίνει
1: από
0: ότι
1: το ρεπορτάζ γνωρίζω ότι δεν θα κατατεθούν από την πλευρά των φορέων εναλλακτικές προτάσεις.
0: Εάν δεν κατατεθούν, παρά που μόνο, δεν το ξέρω.
1: Λέω από το ρεπορτάζ, παρά μόνο χαρακτηριστικά.
0: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση λοιπόν, αλλά αν ισχύει το ρεπορτάζ το δικό σας, που δεν το αμφισβητώ, θεωρώ πως είναι δύο προτάσεις οι οποίες πάνω στο τραπέζι. Αν δεν έχει προκύψει κάτι άλλο από πλευράς Υπουργού, μέσα από τη συνεργασία που έχει με τους τοπικούς συνεργάτες του και στην αναζήτηση κάποιων άλλων λύσεων προτάσεων. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, κύριε Μεταξά, δεν έχουμε και πάρα πολλές ατελείωτες επιλογές για να δημιουργήσουμε μια τέτοια μονάδα, η οποία θα έχει εύκολη πρόσβαση από τον Νότο, θα είναι εύκολα φυλασσόμενη, θα είναι μικρό το κόστος και θα έχει φυσικά και τη δυνατότητα άμεσης και γρήγορης πρόσβασης στο λιμάνι. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, το οποίο θέλω να το βάλω στο τραπέζι, και αν θέλω να το αξιοποιήσουν οι τοπικοί φορείς, όχι φωνές μεμονωμένες, φορείς. Γιατί δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί την περιοχή όποιος φωνάζει ισχυρότερα και μιλάει σκληρότερα ή βρίζει με τον πιο σκιώδη τρόπο, αλλά φορείς των μαλάδων, αν θέλεις να βάλουν μια σειρά από αντισταθμιστικά που έχει

0: τότε το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει, τότε υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναμπούν στο τραπέζι οι μαλάδες, αλλά υπό την προϋπόθεση των αντισταθμιστικών. Προσωπικά σας είπα τους λόγους για τους οποίους εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά αν οι πολίτες θέλουν, τι ωραία, να πούμε ναι, αλλά αυτό που χρόνια ταλανίζεται, αν τα φτιάξετε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τους τοπικούς φορείς.
1: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και το περιθώριο του χρόνου να αναπτυχθεί μια τέτοια συζήτηση. Το λέω όχι ως εκτίμηση, με το δεδομένο ότι το ίδιο το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, είχαν προσδιορίσει τον Μάη, το μήνα που διανύουμε, ως καταληκτικό μήνα για να είναι έτοιμη η δομή, και τελικά δόθηκε μια μικρή παράταση ακόμη μέχρι τον Ιούνιο. Θεωρείτε ότι οικονομοτεχνικά και με τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων που απαιτούνται, είναι εφικτός ο συγκεκριμένος στόχος για τις δύο δικές σας εναλλακτικές προτάσεις? Ιούνιο, Ιούλιο, να
0: προσέξτε,
1: είναι έτοιμες οι δομές.
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω επισέλθει σε λεπτομερή ιδιοκτησιακό έλεγχο, για παράδειγμα, ώστε να ξέρω αν για κάποιο λόγο η δεύτερη πρόταση των εγκαταστάσεων της ΞΟΣ είναι διαθέσιμες προς μίσθωση από το ΦΑΝΗ ή την τράπεζα που έχουν περιέλθει, διότι ξέρω ότι υπάρχουν χρέη κτλ. Δεν έχω επισέλθει σε αυτές τις λεπτομέρειες, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Άρα ένας χρόνος που μπορεί να χρειαστεί είναι σίγουρα το να ξεκαθαρίσει ο έχουν την ευθύνη πλέον του διαχειριστή τις εγκαταστάσεις αυτές, πώς και τι κτλ. Και το πλαίσιο και τις διαδικασίες κτλ. Ένα και δεύτερον, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και της μια περίπτωση και της άλλης, δεν μπορώ να γνωρίζω. Από όσο μπορώ να διακρίνω εξωτερικά, περνώντας από το δρόμο μπροστά, δεν μπήκα μέσα, δεν έχω εικόνα. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο ξέρετε, χρήζει ανακαίνησης, ριζικής ανακαινήσεως κτλ. Επειδή έχει τύχει να έχω επισκεφτεί εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης σε άλλα σημεία της χώρας και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, θεωρώ πως είναι εύκολα κατασκευάσιμες, γρήγορα κατασκευάσιμες, διαμορφώσεις αυτών των εγκαταστάσεων, είτε της μίας είτε της άλλης, σε εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης, κλειστής όμως, κράτησης των μεταναστών.
1: Τελευταίο ερώτημα για το κλείσιμο. Πολιτικό το ερώτημα. Θεωρείτε, με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι, ότι τελικά θα έχουμε λευκό καπνό στην αυριανή τηλεδιάσκεψη?
0: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αποφασίσουμε. Ή πιστεύω ότι γυρνώντας γύρω-γύρω από το τραπέζι και μην βάζοντας κανένα το χέρι στο δάχτυλο της ευθύνης και της αποφάσεως, αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Δεν αντιμετωπίζεται. Όσο το βάζουμε κάτω από το χαλί, δεν σημαίνει ότι λύνεται κιόλας. Και επαναλαμβάνω, θα σταματήσουν οι ροές στο επόμενο διάστημα? Όχι. Θα έχουμε, όπως φαίνεται, αύξηση των ροών? Ναι. Πρέπει να έχουμε μια εγκατάσταση που θα είναι κλειστή, ασφαλής, φυλασσόμενη για αυτούς τους ανθρώπους, όπως άλλωστε ορίζει η ελληνική νομοθεσία? Ναι. Αυτή την εγκατάσταση, την κλειστή, την καλά φυλασσόμενη, οφείλουμε να τη δημιουργήσουμε. Κανένας δεν θέλει στον τόπο του, το καταλαβαίνω, αλλά ωστόσο όμως πρέπει, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε σε μία λύση και να καταλάβουμε όλοι τι είναι το σωστό και το ασφαλές.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αβγενάκη, να είστε καλά.
0: Καλό σας
1: βράδυ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Lines.

0: Επιπλέον παράδεισο.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
13: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: 20 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια.

0: κοινωνία και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος είναι σαν να έγινε χθες.
1: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
0: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
1: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
0: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες σε κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλικοί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι κτλ. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
1: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
0: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι οι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν είναι άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν, τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
0: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη, λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις έτσι?
3: Ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, αρκετά. Έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
6: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
1: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
6: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
1: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
6: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
6: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι. Και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
7: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
8: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του. Μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
7: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του ΕΒΖΟ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του συλλόγου.
8: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το ένα ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.
9: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Οι νεαροί άσοι της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
10: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι. Πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
9: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
10: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
9: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
10: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου. Γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Ναι. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.

0: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιερά Πέτρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
1: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
0: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των Πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε Πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
1: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
2: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω.
1: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του Γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο

0: ολόκληρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου και χθες, 24 του μήνα το βράδυ, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης κατακτώντας την Ευρωλίγκα απέναντι στη Ρεάλ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, σε έναν πάρα πολύ ωραίο τελικό, τρομερό τελικό. Για κάποιον βέβαια που τον παρακολούθησε χωρίς άγχος, γιατί σίγουρα οι φίλοι των δύο ομάδων είχαν αγχωθεί, καθώς ήταν ένας τελικός, ο οποίος είδαμε τις δύο ομάδες να είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Ολυμπιακός όμως κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε και μάλιστα είχε στο πλευρό του και τον κόσμο του, ο οποίος έδωσε βροντερό παρόν, τόσο εκεί όσο και έπειτα, στους δρόμους όλης της Ελλάδας, πανηγυρίζοντας τον τίτλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον γκουρού του μπάσκετ, με τον ένα και μοναδικό, τον Βασίλη το Σκουντή, να μας μεταφέρει εκείνος όλα όσα είδε, όλα όσα έζησε σε αυτό το μεγάλο τελικό. Τρομερός τελικός, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους παιδιές στην Ελλάδα Σκρέτα. Ναι, δεν έχει αδικό, ήταν συγκλονιστικός τελικός, ένας από τους καλύτερους, όχι μονάχα το τελευταίο ετών, γενικώς. Εγώ, αν γυρίσω τώρα 40-45 χρόνια που τους έχω δει όλους τους τελικούς, θα το κατέδρασα πολύ ψηλά. Μπορεί να μην είχε buzzer beater όπως έχει συμβεί σε κάποιες άλλες περιπτώσεις και ο Ολυμπιακός μάλιστα έχει κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο με τέτοιο τρόπο, με το πεταχτάρι του Πέντεζη το 2012. Αλλά ήταν συγκλονιστικός, είχε ανατροπές, είχε πολύ πείσμα, πολύ πάθος, είχε εκπλήξει.

0: είχε ανατροπές στα σχέδια των προπονητών και στις τακτικές. Οπότε νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε το μάτς, κανείς φαντάζομαι δεν θα έφυγε από τη θέση του. Όλοι όσοι το παρακολούθησαν θα έμειναν εκεί μέχρι το τέλος για να δουν την κατάληξή του, που εν τέλει έδωσε στον Ολυμπιακό το δικαίωμα να στεφθεί για τέταρτη φορά από τα αθλητής Ευρώπης, και έδωσε επίσης και το δικαίωμα και έβγαλε στον κόσμο, έβγαλε έξω χιλιάδων ανθρώπους, οι εικόνες, οι σκηνές από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, από τη Λεωφόρο Συγκρού φεύγοντας, από το Telecom Center Athens κατεβαίνοντας για να κατευθυνθούν προς το κέντρο του Πειραιά. Είχαν στηθεί και όλα γιγαντοθένα σε κάποια σημεία, όπως στον Κορυδαλό για παράδειγμα. Αλλά η μεγάλη γιορτή, η υποδοχή με το ανοιχτό πούλμαν στο περιστήλιο του Δημοτικού Θεάτρου, πραγματικά ήταν μια εικόνα από αυτές που όσοι την έζησαν ή όσοι την παρακολούθησαν επίσης μέσα από τις μεταδόσεις των ιστοσελίδων ή σήμερα στα ρεπορτάζ και στα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών, προφανώς αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Αυτή είναι όμως η χαρά του πρωταθλητισμού και η χαρά του αθλητισμού. Είναι αυτή, ότι σου απελευθερώνει, σου αποφυλακίζει συναισθήματα, και στην περίπτωση του Ολυμπιακού και όλα σε αυτό ίσχυε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είχαν προηγηθεί 6 Final Four, στο οποίο ο Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο. Άλλοτε έφτασε κοντά, άλλοτε έμεινε μακριά, και το 2015 δηλαδή, μετά τα δύο διαδοχικά κύπελλα πρωταθλητριών, τα δύο διαδοχικά τρόπια της Ευρωλίγκας το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο, ο Ολυμπιακός έπαιξε το 2015 στη Μαδρίτη, το 2017 στην Κωνσταντινούπολη, το 2022 στο Βελιγράδι, το 2023 στο Κάουνας, εκεί όπου γνώρισε μια ήττα σε δραματικό τελικό με το καλάθι του Γιούλ, το 2024 στο Βερολίνο, το 2025 στο Άμπου Ντάμπι. Είναι 6 μαζεμένα, οπότε όλα αυτά είχαν συσσωρευτεί, και όταν συσσωρεύεται κάτι που σε πονάει και σου αφήνει πληγές οι οποίες δεν έχουν επουλωθεί, προφανώς ο πανηγυρισμός, οι κραυγές, όλες οι αντιδράσεις είναι και αναμενόμενες και φυσιολογικές και θεμητές, και το είδαμε αυτό και από τον Μπαρτζόκα και από τους παίκτες του Ολυμπιακού και από τους προέδρους του. Και ουσιαστικά, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός λυτρώθηκε, ανακουφίστηκε, εξάγνησε τις αμαρτίες του, ξόρκησε τους δαίμονές του. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να περιγράψει τέτοιες καταστάσεις, και νομίζω ότι ισχύουν όλα και ήταν κιόλας και μία πολύ, πώς να το πω, και με τον κόσμο, γιατί σημειώθηκε ρεκόρ. Δεν νομίζω, θα πρέπει να ξαναγίνει Final Four στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει άλλη ελληνική ομάδα, ώστε μία από αυτές, τώρα ήταν Ολυμπιακός, θα μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός ή στο μέλλον μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να ξανά είναι ο Ολυμπιακός, να προσελκύσει τόσο πολύ κόσμο. Έχουμε δει πράσινες λαοθάλασσες, έχουμε ξαναδεί κόκκινες λαοθάλασσες, κίτρινες λαοθάλασσες για τη Μακάβη, αλλά λαοθάλασσα με 18.000 ανθρώπους, σε αυτό συνέτεινε προφανώς το γεγονός ότι έμειναν ειστήρια πέραν εκείνων τα οποία δικαιούται ο Ολυμπιακός. Το Final Four διεξήχθη επί ελληνικού εδάφους, οπότε ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό. Από τη στιγμή και όλος ο Ολυμπιακός πήγε μόνος του εκεί για να διεκδικεί στον τίτλο μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, να δημιουργηθεί τέτοιο πανδαιμόνιο και να υπάρχουν περίπου 17-18.000 Έλληνες φίλαθλοι στη συντριπτική πλειοψηφία προφανώς οπαδοί του Ολυμπιακού και να παρακολουθήσουν το Final Four την Παρασκευή και την Κυριακή.
1: Πολύ σημαντικό να σημειώσουμε, Βασίλη, το γεγονός ότι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, όπως τώρα μας είπες, δεν είχαμε παρατράγουδα. Και τι θέλω να πω, μεταξύ τους οι οπαδοί του Ολυμπιακού δύσκολο. Θα μπορούσαν όμως λόγω του σημείου και λόγω των προηγούμενων σύνδικων να έχει συμβεί το οτιδήποτε και στους δρόμους μετέπειτα. Αυτό δεν συνέβη, ευτυχώς.
0: Βεβαίως, δημιουργήθηκε μια χαοτική ατμόσφαιρα, είχε δημιουργηθεί και όλα σαν την Παρασκευή με το θέμα των εισιτηρίων και τους φιλάθλους της Φενέρμπαξε που έμειναν έξω, και δημιουργήθηκε και μια χαοτική ατμόσφαιρα χθες στο γήπεδο, εξού και οι διαδοχικές εκκλήσεις από τα μεγάφωνα που ζητούσαν από τα μεγάφωνα, με κάθε τρόπο ζητούσαν από τον κόσμο να αφήσει ανοιχτούς, να ανοίξει τους διαδρόμους για λόγους ασφαλείας. Επίσης ζητούσε από όλους όσοι είχαν ανέβει πάνω στα κάγκελα, γιατί προφανώς θα χάσουμε χρόνο να εξηγήσουμε, γιατί και το ένα το άλλο είναι πάρα πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Αλλά μερικές φορές πραγματικά η επιθυμία του κόσμου είναι τέτοια που όχι δεν μπορείς να τον ελέγξεις, δεν πρέπει να τον ελέγξεις, που φτάνει σε ένα σημείο και ετοιμάζεσαι

0: όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το μάτς και βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμη καταστάσεις οι οποίες χρήζουν διαχείρισης.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τελευταία ερώτηση, γνωρίζω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσω, γιατί ο χρόνος σου είναι πολύ περιορισμένος, ιδιαιτέρως σήμερα. Το ήθελε πιο πολύ ο Ολυμπιακός, Βασίλη?
0: Δεν νομίζω. Εγώ πάντοτε βγάζω σπυράκια και να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση όταν ακούω ότι κάποια ομάδα παίζει ένα τελικό κυπέλλου πρωταθλητών και το θέλει περισσότερο η μία από την άλλη. Δεν ισχύει. Διότι οι νίκες, οι θρίαμβοι, οι επιτυχίες, τα τρόπια δεν σε κάνουν ποτέ να, ούτε να ξεδιψάσεις, ούτε να φορτάσεις. Πάντοτε υπάρχει ένα κίνητρο και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός εξήγησα για πολλαπλούς λόγους, για πολλούς λόγους, πολλούς και διαφορετικούς για ποιο λόγο ήθελε διακαώς και σφόδρα να πάρει το τίτλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρεάλ είχε μικρότερο κίνητρο. Παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κατακτήσει 11 φορές αυτό το τρόπιο, δεν πάει να είναι το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη, να έχει βαριά φανέλα και παρά τα προβλήματά της έδειξε κιόλας η Ρεάλ ότι μπορεί να προσαρμόζεται, μπορεί τακτικά να στριμώχνει στα σκηνιά τους αντιπάλους της και εν τέλει, έχοντας κιόλας τον έλεγχο από την αρχή του αγώνα, αν θυμηθούμε τι συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα, είχε και την ευκαιρία με το άστοχο σουτ τριών πόντων του Δομινικανού του Αντρέ Φελίς να φέρει το μάτς στα ίσια. Ο Ολυμπιακός και προηγηθεί με 88-80. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πάντοτε το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη που λέει και μια ελληνική παροιμία. Το αγώι είναι το κύπελο. Οι αγωγιάτες είναι ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ. Ήταν μια μεγάλη σεζόν, κουραστική, με πολλά μάτς. Και στο τέλος δεν υπάρχει ομάδα που να φτάνει εκεί, ακόμη και αν είχε πάρει ένα αντίστοιχο τρόπο το προηγούμενο βράδυ, να μην θέλει να το ξαναπάρει. Γι' αυτό λέω ότι πάντοτε είμαι πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά το μέγεθος και το πόσο ζυγίζει η επιθυμία της μιας ομάδας και πόσο ζυγίζει η επιθυμία της άλλης.
1: Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας.
0: Και εγώ.
1: Τιμή μου. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε τώρα όλα όσα συνέβησαν σε αυτό το μεγάλο τελικό και θα επιστρέψουμε.
2: Αυτός γύρισε, δεν πρόλαβε ο Μιλουτίνοφ, ο Λάιλ σημάδεψε. Πέρασε την μπάλα ο Γουόκαπ, το Βεζέγκοφ, καλάθι και φάουλ. Γουόκαπ πέρασε από δύο σκρίν. Στην αδύνατη πλευρά από Παπα-Νικολάου, ο Μιλουτίνοφ έχει υποστάρει και υποδέχεται την μπάλα. Ένας-ένας με τον Λάιλ, έκλεισε και ο Μαλετών πάνω του, ελεύθερος ο Γουόκαπ για τρεις. Μέσα! Το αμυντικό transition έφερε μπροστά του τον Χολ. Ο Γουόκαπ έχασε την ισορροπία του. Φοβερό μπλοκ από τον Τόρσεϊ, αλλά λάθος από τον Ολυμπιακό. Χεζόνια. Βρήκε χώρο και τελείωσε τη φάση. Δεν υπήρχε βοήθεια από την αδυνατή πλευρά για την ελληνική ομάδα. 15-22. Βεζέγκοφ. Άφησε στον Γουόκαπ. Γουόρτ. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Βρήκε ισορροπία και σκόραρε. 17-22. Τζόζεφ. Έβγαλε πάλι στο Γάλλο. Χαμηλά η μπάλα στον Πίτερς. Καλάθι από τον Αμερικάνο. Φουρνιέ. Αλλαγή ρυθμού από τον Γάλλο. Και άλλο καλάθι. Από μακριά για τρεις. Μέσα. Είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος. Λάθος πάσα κλέβει ο Χεζόνια, το κυνηγάει ο Μακίσικ. Λέει άπα από τον Κροάτι, αμέσως time out από τον Μπαρτζόκα που βλέπει τον Ολυμπιακό να χάνει τη συγκέντρωσή του απόλυτα. Γουόκα ψάχνει για πάσα, είδε την κίνηση του Μακίσικ και αυτός κάρφωσε! 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πήγε προς τα μέσα, Φουρνιέ, ναι!

0: Καμπάτσο. Πάλι ο Ντέκ. Πήγε προς τα μέσα. Άφησε την μπάλα στο καλώδι του Ολυμπιακού. Καμπάτσο από πολύ μακριά για τρεις. Έξω. Ριμπάουντ ο Φουρνιέ. Η μπάλα γύρισε όμως στα χέρια του Λάιλς και αυτός κάρφωσε. Δεύτερο λάθος από τον Ολυμπιακό. Το έχασε ο Λάιλς. Κέρδισε το φάουλ. Έχασε επίτηδες στη δεύτερη για το rebound το οποίο το πήρε ο Καμπάτσο. Και θα κερδίσει φάουλ για τρεις βολές. Εύστοχος και στη δεύτερη, 88-85. Θα χάσει την τρίτη, rebound ο Λάιλς. Φελίς στο σίδερο, κατεβάζει την μπάλα ο Πίτερς και κερδίζει το φάουλ στα 11,2. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα, έξω. Πήρε το rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς. Τέλος, τέλος, τέλος. Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας. Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε. Ευρώπης 2025-2026. Σε ελληνικό ουρανό σηκώνεται αυτό το τρόπαιο. Σε ελληνικό ουρανό το σήκωσαν οι ερυθρόλευκοι. Και στον 7ο ουρανό ανεβάζουν τους φίλους τους σε όλη την Ελλάδα. Και εκτός αυτής ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ. Έφτασε στην κορυφή.
1: Είναι ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα. Δεν είναι απλά η τέταρτη Ευρωλίγκα. Είναι μια Ευρωλίγκα που την περιμέναμε τα τελευταία 5 χρόνια, που την αξίζαμε. Τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Ο κόσμος το καταχάρηκε. Έχει άλλο συμβολισμό που το πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα. Άξιζε αυτή η πορεία των τελευταίων ετών, των 5 ετών. Φυσικά δεν θα σταματήσει εδώ σήμερα η πορεία αυτή.
2: Ο κύριος Μπαπές, λίγο μετά την απονομή, σας χαρακτήρισε τρελούς και τους δύο. Όχι μόνο για σήμερα την κατάκτηση, αλλά και για αυτά που έρχονται. Τι εννοούσε?
1: Νομίζω, δεν ξέρω, τρελή σίγουρα είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει, όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και από τη ζωή μας, τον Ολυμπιακό, τα τελευταία 15 χρόνια. Παραπάνω, 17 χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοούσε για το μέλλον.
2: Αυτό.
1: Μπορεί να εννοούσε και την ιδέα σου.
2: Θα συνεχίσετε.
1: Ότι θα συνεχίσουμε, το είπα.
2: Ξεκάθαρα.
3: Ο Ολυμπιακός είναι η ζωή μας, αυτό έχουμε πει, το βλέπετε. Μόνο αν έχει κάποια τρέλα γίνεται όλο αυτό. Διαφορετικά δεν γίνεται, δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Μπορεί να εννοεί αυτό.
4: Σπάσατε.
3: Κάτι άλλο, το ξέρει.
5: Να περιμένουμε και κάποια ενέργεια, ας πούμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία θέλει και την παραμονή του κύριου Μπαντζόκα.
3: Να ζήσουμε τη στιγμή και να μην ασχολούμαστε πάντα με κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή να ζούμε τη στιγμή. Θυμάμαι παλιά. Στα παλιά ευρωπαϊκά και λένε θα φύγει ο τάδε, θα φύγει ο άλλο. Ζήστε τη στιγμή. Έγινε η στιγμή, παιδιά, έγινε. Ζήστε το. Ας το απολαύσουμε.
6: Ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν σου φύγε κάποιο δάκρυ τώρα.
7: Όχι, όχι ακόμα. Αυτά πάντα γίνονται πιο μετά και με τους δικούς τους ανθρώπους.
6: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή υπερηφάνειας.
7: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
6: Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι?
7: Το καταλαβαίνω, να προσέχουν μόνο στον δρόμο.
6: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι?
7: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
8: Κοίτα, δεν μ' άρεσε να συγκρίνω. Κάθε ομάδα είναι διαφορετική, κάθε εποχή είναι διαφορετική. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Θυμάμαι, αυτό είπαμε και τον πατέρα μου, πριν 20 χρόνια με πήγε στην Πράγα να δω το ΤΣΣΚΑ Μακάμπι. Εκείνο, και τότε, ας πούμε, έλεγα θα φτάσω εγώ. Ποτέ είχα δει τους οπαδούς Μακάμπι. Ήταν κάτι ασύλληπτο. Και να πούμε 20 χρόνια μετά είμαστε εδώ και πραγματικά. πραγματικά τους ευχαριστώ. Θέλω να πω τους γονείς μου και όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα. Και όλα τα παιδιά. Γιατί πραγματικά φέραμε παίχτες με προσωπικότητες, έχουμε παίχτες με προσωπικότητες και φέτος νομίζω τα είχαμε όλα.
9: Έφυγε ένα βάρος τώρα ο Πάνος. Θεωρείς ότι τώρα μπορεί να ξεκινάει κάτι πολύ μεγαλύτερο?
8: Κοίτα, κάθε χρόνο είμαστε

Θεωρεί κάθε χρόνο παλεύουμε για το Final Four και ξέρουμε ότι το Final Four είναι τελείως άλλη διοργάνωση. Οπότε νομίζω ότι φέτος το πήγαμε καλύτερα. Βλέπαμε παιχνίδι με παιχνίδι, δεν σκεφτόμασταν, δεν βάλαμε πίεση στον εαυτό μας από την αρχή. Και...

0: λοιπόν, τι έχω.
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
14: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Επιστρέψαμε και είναι ώρα για Όφη. Είναι ώρα να δούμε τι γίνεται στο στρατόπεδο του Όφη, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα τόσο όσον αφορά τις προσταφαιρέσεις, τις αποχωρήσεις που έχουν γίνει, τα ονόματα που ακούγονται, αλλά και το γηπεδικό. Τι γίνεται με το γηπεδικό? Έχει γίνει αρκετός λόγος το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα. Θα αναφερθούμε και στο γεγονός ότι ο Όφη δεν έχει κανένα παίκτη σε κλήσει στην Εθνική. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση, η αλήθεια είναι. Και επίσης, πότε θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, έχουμε να πούμε διάφορα. Και ακόμα και για το γεγονός ότι ο Όφη εξέδωσε και ανακοίνωση συμπαράστασης στον Τραϊανό Δέλα για το χαμό της αγαπημένης του συζύγου. Πάμε να συνδεθούμε με τον Πάνο τον Κατσαρό, τον αγαπητό συνάδελφο, να τα πούμε για τον Όφη και όλα τα νέα του. Καλησπέρα, Πάνο.
1: Καλησπέρα, Χρήστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την, αυτή την ωραία πρόσκληση. Μια δύσκολη μέρα για την οικογένεια του Όφη, όπως ανέφερες νωρίτερα, με το πένθος το οποίο βιώνει ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, ο πρώην προπονητής της ομάδας, ο Τραϊνός mm-hmm. Δέλλας, λόγω mm-hmm. του χαμού της συζύγου του, Μαστροκώστα. Όπως ανέφερες, η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σήμερα ο πόνος είναι και δικός μας. Εξαιρετικά λόγια για έναν άνθρωπο στολίδι, φυσικά, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Όφη γενικότερα.
0: Και εν τέλει, όπως έδειξε και μέσα από τη στάση του, δίπλα στη σύζυγό του, έδειξε ότι είναι στολίδι όχι μόνο σαν αθλητική οντότητα, αλλά και σαν σύζυγος, σαν πατέρας και γενικά σαν άντρας, γιατί πραγματικά η στάση του είναι παράδειγμα προς μίμηση και... Αυτά είναι καλό και να λέγονται. Όλη η Ελλάδα βασικά το έχει παραδεχτεί, γιατί ήταν εξαιρετικός. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως έγραψε και ο Μανώλης Αλεξάκης στο post που έκανε, στην ουσία άφησε την καριέρα του για να είναι κοντά της. Και στην ουσία έφευγε από εδώ βράδυ, από την Αθήνα βράδυ, για να έρθει εδώ να κάνει προπόνηση, μετά να επιστρέψει και να είναι κοντά της. Εντάξει, τα λόγια νομίζω είναι περιτά για αυτό το θέμα. Ο Όφη εξέδωσε ανακοίνωση. Μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Μπούση έχει πολύ στενούς δεσμούς με την οικογένεια του Τραϊανού Δέλλα. Όλοι είναι συγκλονισμένοι και συγκινημένοι, στενοχωρημένοι από αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Να προχωρήσουμε πάνω να δούμε τα νέα του Όφη. Γιατί έχουμε τις 5 αποχωρήσεις, Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπαϊνόβιτς και Χατζηθεοδωρίδης. Αυτοί αποτελούν ήδη παρελθόν και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει με το υπόλοιπο ρόστερ, με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που έχει η ομάδα. Ποιοι θα ανανεώσουν. Βλέπω το Φούντα, έχει ήδη γραφτεί για το Φούντα ένα σενάριο. Σου δίνω το λόγο, πάρε το λόγο να μας πεις εσύ.
1: Λοιπόν, ο Όφη πλέον, όπως είναι φυσιολογικό, κοιτάζει από τώρα την επόμενη σεζόν, στην οποία θα κληθεί να δώσει να κάνει την προσπάθειά του για να μπει στην League Fest, στην Europa League, και αν δεν τα καταφέρει θα αγωνιστεί στο Conference League, και πρώτη φορά στην ιστορία του και στις δύο διοργανώσεις θα βρεθεί στη φάση του League Fest. Όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε ήδη τα πρώτα 5 στοιχεία για το roster της επόμενης σεζόν, τα οποία είναι οι 5 αποχωρήσεις που ανέφερες νωρίτερα. Είδαμε ότι ο Χουάν Νέιρα δεν θα συνεχίσει, είναι ένας από τους παίκτες σημαία του συλλόγου, ο κορυφαίος συμμετοχής ξένος παίκτης στην ιστορία της ομάδας. Και έχουμε και την αποχώρηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο οποίος είναι αρχηγός. Και οι δύο αυτές αποχωρήσεις έρχονται σε συνάρτηση με αυτό το οποίο δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Βόλο, το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, που τόνισε ότι πρέπει να πάρθουν σκληρές αποφάσεις για το χτίσιμο του ρόστερ της επόμενης σεζόν, τον οποίο βλέπουμε τώρα και στο πλάνο. Επίσης, αποχώρησαν ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, για τον οποίο έχει ήδη γραφτεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Καλαμάτα, την νεοφώτιστη, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League. Μένει να φανεί βέβαια το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Ο Γιάννης Χριστόπουλος επίσης αποτελεί παρελθόν, μην καταφέροντας σε κάποιο σημείο της παρουσίας του στον Όφη να αποτελέσει ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αγωνιζόταν στο βασικό rotation. Και επίσης έχουμε και την αποχώρηση του Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, όπως πολύ σωστά

0: ανέφερες νωρίτερα, ο οποίος στην ουσία έμεινε αρκετά πίσω από τον σοβαρό τραυματισμό του στο πρώτο διάστημα παρουσίας του στην ομάδα.
1: Για τον οποίο και πολλοί κόσμος πάνω ανέφερε ότι δεν ξέρουμε τι θα βλέπαμε αν δεν υπήρχε αυτός ο τραυματισμός που τον άφησε πίσω.
0: Πολύ σωστά, γιατί αν θυμόμαστε όλοι σωστά, ο Μπάινοβιτς προερχόταν και από πολύ καλά παιχνίδια την περίοδο που ήρθε ο τραυματισμός του. Είχε πετύχει εντυπωσιακό γκολ λίγο πριν. Και όλα έδειχναν ότι ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να σταθεί στη βασική εντεκάδα του Όφη. Ωστόσο, ο τραυματισμός αυτός τον πήγε πίσω. Είδαμε στη συνέχεια ότι καθυστέρησε πολύ η επιστροφή του. Και μοιραία ήρθε το διαζύγιο με την ομάδα.
1: Έτσι, είναι κρίμα που δεν μπορούσε να προσφέρει όσα θα ήθελε, αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο και με το αν η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε δεδομένα. Ωστόσο, να πούμε και για οι αποχωρήσεις Νέιρα και Λαμπρόπουλου ήταν κάπως ιδιαίτερες. Φυσικά ο Νέιρα έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Όφη. Αυτό το έχει κάνει και ο Λαμπρόπουλος. Ήταν πολύ δύσκολος ο αποχαιρετισμός.
0: Ήταν κάτι το οποίο το είδαμε και μέσα από τον τρόπο που αποχαιρέτησαν οι δύο ποδοσφαιριστές στον Όφη. Ήταν κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει και από τις σχέσεις τους με τον κόσμο της ομάδας και με τις αντιδράσεις τους στις αποτυχίες και στις επιτυχίες του Όφη. Έχουμε δει τον Νέιρα να κλαίει σε αποκλεισμούς από το κύπελο. Έχουμε δει τον Νέιρα να κλαίει στην κατάκτηση του κυπέλλου. Έχουμε δει τον Λαμπρόπουλο να βιώνει πολύ έντονα τον γκολ, για παράδειγμα, στον ημιτελικό με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας. Έχουμε δηλαδή στοιχεία και από τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές που δείχνουν ότι και αυτοί δέθηκαν με τον Όφη και ο κόσμος ότι δέθηκε με τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Και σίγουρα είναι δύο παίκτες οι οποίοι θα μείνουν στην ιστορία του Όφη, ο καθένας για τους του διαφορετικούς λόγους, παρότι ο Λαμπρόπουλος έμεινε για μικρότερο χρονικό διάστημα στο Ηράκλειο.
1: Θέλω να αναφερθούμε και στα μεταγραφικά σενάρια που έχουν ακουστεί. Κάποια έχει σπεύσει, είπα, ένα τα διαψεύσει. Βέβαια, το πώς διαψεύδει και το τι επιλέγει να διαψεύσει η ΠΑΕ είναι δικό της θέμα, γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια τα οποία δεν είχε μπει στον κόπο να διαψεύσει. Διέψευσε ένα συγκεκριμένο. Θα μας πεις περισσότερα γι' αυτό.
0: Ναι, φυσικά. Η περίπτωση ποδοσφαιριστή την οποία μέχρι στιγμής έχει διαψεύσει η ΠΑΕ, παρότι συνήθως είναι μια κίνηση την οποία την κάνει αρκετά σπάνια, πρόκειται για τον Αλέξη Καλογερόπουλο. Υπήρχαν δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει, ότι ο παίκτης βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Τελικά η ΠΑΕ έσπευσε να διαψεύσει το συγκεκριμένο σενάριο. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν ξέρω αν θυμάστε κιόλας, ήμασταν μαζί στο τελικό του Super Cup εδώ στο Ηράκλειο, στο παιχνίδι του Όφη με τον Ολυμπιακό. Ο Καλογερόπουλος ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπήκε στο 88 λεπτό ως αλλαγή. Και μέσα στην παράταση κατάφερε στην ουσία να δώσει τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, η ΠΑΕ Όφη αναφέρει ότι δεν έχει καν συζητήσει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και ότι δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση προς μέρος του, κάποια κρούση προς την πλευρά του Έλληνα αμυντικού.
1: Ωστόσο, διαβάσαμε.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ναι, πες μου.
0: Συνεχίζει.
1: Ήθελα να πω για το Φούντα ότι διαβάσαμε το σενάριο για Άρη.
0: Υπάρχει το σενάριο το οποίο παρουσιάζει τον ταξιάρχη Φούντα ως κλεισμένο από τον Άρη, δηλαδή να έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι ο Φούντας είχε μια εξαιρετική σεζόν. Φέτος αναδείχθηκε πρώτος Έλληνας σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα μαζί με τον Ανδρέα Τιτέη, πετυχαίνοντας 9 τέρματα. Σκόραρε και στον τελικό του κυπέλλου κόντρα στο ΠΑΟΚ. Ο Φούντας αποτελεί μία από τις 4-1 περιπτώσεις που μένει να φανεί αν θα συνεχίσουν στο Όφη. Πρόκειται για 5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθούμε σε αυτό τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Όπως αναφέραμε λοιπόν, είναι 4-1 περιπτώσεις. Ο ταξιάρχης Φούντας είναι μία από αυτές. Μία εξίσου δύσκολη περίπτωση είναι του Έντι Σαλσέδο, για τον οποίο είναι δεδομένο το ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας. Και μένει να φανεί ποια άλλα μεταγραφικά σενάρια θα εμφανιστούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του στα τέλη Ιουνίου, όπως ακριβώς και του Μπόρχα Γκονθάλεφ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί στο τελευταίο κομμάτι της φετινής σεζόν να πήγε σχετικά πίσω, να τον πήγαν πίσω οι τραυματισμοί. Ωστόσο, δεν πάβει να αποτελεί ένα από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι μπορεί να σταθεί σχεδόν σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Και

0: Και όπως είναι λογικό και για τους δύο, θα υπάρχουν και μνηστήρες έτσι, γιατί και οι δύο έκαναν φέτος, πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις.
1: Ακριβώς. Και για τον Μπόρχα και για τον Σαλσέδο και για τον Φούντα, όπως και για τον Σενγκέλια, για τον οποίο υπάρχει ήδη ένα σενάριο το οποίο εμφανίζει τον Τιμούρ Κετσπάγια, τον συμπατριώτη του από την Γεωργία, να έχει μιλήσει ήδη μαζί του τηλεφωνικά για να τον πάρει στη Δυναμό Τυφλίδας όπου βρίσκεται αυτή τη χρονική περίοδο. Ο Λεβάν Σενγκέλια, ένας διεθνής ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι έχει εξαιρετικό όνομα στην πατρίδα του. Επίσης, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον Όφη στα τέλη Ιουνίου. Και μένει να φανεί αν θα είναι και εκείνος ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσει ή θα συνεχίσει με την φανέλα της ομάδας του Ηρακλείου.
0: Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση που δεν έχει ακουστεί για κάτι για το νους ή τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει στη δική μου την αντίληψη.
1: Αυτή την περίοδο, να σου πω την αλήθεια, ούτε σε μένα έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Ο νους είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεδομένα. Με τον οποίο δεδομένα έχουν ασχοληθεί οι ελληνικές ομάδες στο το παρελθόν. Και πριν δηλαδή έρθει η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη και πριν κάνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο την φετινή σεζόν. Το θετικό με τον νους από την πλευρά του Όφη είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Οπότε σε περίπτωση που, για παράδειγμα, κάποια ομάδα της Ελλάδας ή του εξωτερικού θέλει να τον αποκτήσει, θα πρέπει να καταβάλει και το αντίστοιχο ποσό όπως έχει γίνει στο παρελθόν και με τον Χρήστο Μανδά και με τον Φιγκεϊρέδο και με άλλους ποδοσφαιριστές, του οποίου ο Όφη κατάφερε να πουλήσει με υψηλό χρηματικό ποσό.
0: Έτσι είναι και η αλήθεια είναι όμως ότι ο Όφη θέλει να κρατήσει τους συγκεκριμένους γιατί εν ώψη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων είναι δύο πολύτιμες μονάδες για την ομάδα.
1: Είναι φυσικά για μένα και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που αναφέραμε.
0: Σωστά,
1: και θα πάμε μετά και στην πέμπτη περίπτωση. Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές για μένα αποτελούν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι πρέπει να παραμείνουν στην Ευρώπη, είτε για να δώσουν κάτι παραπάνω στην ομάδα, είτε για να επωφεληθούν και αυτοί. Για παράδειγμα, ο Σαλσέντο είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος σε περίπτωση που αγωνιστεί στην Ευρώπη και δείξει τη δυνατότητά του στις ομάδες του εξωτερικού, τότε θα είναι ακόμα πιο εύκολο για εκείνον να προωθεί σε μια ακόμα καλύτερη ομάδα, με καλύτερο ποσό και για εκείνον και για την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι ένα win-win situation. Είναι μια περίπτωση στην οποία και οι δύο θα μπορούν να κερδίσουν. Η πέμπτη περίπτωση είναι ο Νίκος Αθανασίου, τον οποίο δεν αναφέραμε μέχρι στιγμής, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, δεν ανήκει στον Όφη και εκεί πέρα είναι λίγο πιο ιδιαίτερα τα πράγματα, καθώς ο Όφη είναι επίσης δεδομένο ότι θέλει να κρατήσει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αριστερού μπακ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, τα πάντα περνούν και από το τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Το φετινό καλοκαίρι είναι δεδομένο επίσης ότι ο Ολυμπιακός θα θελήσει να αγοριστεί, να χρησιμοποιήσει Έλληνα στη θέση του αριστερού μπακ. Οπότε αυτό μένει να φανεί αν θα είναι ο Αθανασίου, αν θα είναι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής.
0: Τα σενάρια λένε πάνω πως ο Ολυμπιακός μετά και από τις εμφανίσεις του Αθανασίου τον θέλει πίσω. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε πως το Αθανασίου του αρέσει εδώ, του αρέσει το κλίμα που υπάρχει στον Όφη, έχει δεθεί με την ομάδα, έχει προσαρμοστεί και στην πόλη και στο όλο θέμα με τον Όφη και ίσως και αυτός επειδή ο Όφη θα αγωνιστεί στην Ευρώπη και θα γνωρίζει ότι θα παίζει, ενώ στον Ολυμπιακό είναι αμφίβολο του αν θα παίζει το οτιδήποτε, ίσως και εκείνος να έχει στο μυαλό του ότι τον παίρνει για ακόμα μία χρονιά, ιδιαίτερως αφού Όφη είναι και Ευρωπαίος πλέον, να συνεχίσει να είναι εδώ εφόσον έτσι θέλει και εκείνος.
1: Κάτι το οποίο είναι δείγμα του πώς έχει δεθεί με την ομάδα ο Νίκος ο Αθανασίου είναι ότι χθες βρέθηκε στα Χανιά, βρέθηκε στην επίσκεψη του Όφη. Πάει Όφη, συνεργάζεται με την Ακαδημία του Μινοτάβρου στις Μουρνιές και με την προσωπία ποδοσφαιριστών, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν ο Νίκος Αθανασίου, ο Λευτέρης Κοντεκάς, ο οποίος είναι από τα Χανιά, αλλά και ο Ζήσης Καραχάλιος, μαζί με την προσωπία της διοίκησης, βρέθηκαν στο γήπεδο Ελευθέρης Πατακάκης στις Μουρνιές, μαζί με την Ακαδημία του Μινοτάβρου, φωτογραφήθηκαν τα παιδιά, είχαν το κύπελλο μαζί, είχαν το τόπιο. Οπότε ο Αθανασίου το δείχνει κιόλας ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δεθεί με την ομάδα, λαμβάνει μέρος σε αυτές τις τράσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι ιστορικές οι στιγμές που βίωσε και εκείνος αλλά και η ομάδα αυτή την χρονική περίοδο. Και μακάρι πραγματικά να παραμείνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στο αριστερό άκρο της άμυνας του ομίλου.
0: Και ο Ανδρούτσος βέβαια πήγε πάρα πολύ καλά. Και γιατί τον αναφέρω, γιατί θέλω να κάνουμε και ένα σχόλιο πάνω για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε κανένας παίκτης του Όφη στην Εθνική. Γελάω γιατί

0: Πραγματικά έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση. Δεν είναι... Σε πάρα πολύ κόσμο φάνηκε περίεργο. Γιατί υπήρχαν παίκτες του Όφη που υπερεύσαν αυτόν και που πραγματικά έκαναν εξαιρετικές εμφανίσεις.
1: Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει προξενέψει εντύπωση μόνο στους φίλους του Όφη, αλλά και στους φιλάθλους γενικότερα της Ελλάδας.
0: Ναι,
1: μιλάμε για τον Όφη, ο οποίος είναι ο κυπελούχος Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία είδαμε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας να παίρνει το κύπελλο. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση, μιλάμε για μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, η οποία στηρίζεται στους Έλληνες, έχει ελληνικό κορμό πραγματικά, γιατί ήδη αναφέραμε και παίκτες οι οποίοι έφυγαν και παίκτες οι οποίοι είναι αμφίβολο να συνεχίσουν κτλ. Έχουμε μιλήσει πιο πολύ για Έλληνες. Σίγουρα ο Θανάσης Ανδρούτσος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές ο οποίος θα μπορούσε να κληθεί, πόσο μάλλον για δύο φιλικά τα οποία θα κληθεί η Εθνική Ελλάδα να δώσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα με τη Σουηδία και με την Ιταλία. Ο Ανδρούτσος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει υπάρξει διεθνής στο παρελθόν, όπως και ο Ταξιάρχης Φούντας. Και σίγουρα, αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήθελε να καλέσει και επιπλέον ποδοσφαιριστές του Όφη, θα μπορούσε ακόμα και τον Νίκο τον Αθανασίου, όπως τον αναφέραμε νωρίτερα, ακόμα και τον Κωνσταντίνο Κοστίλα, ο οποίος ήταν επίσης εξαιρετικός στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.
0: Πάρα πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε λοιπόν και ότι στις 6 Εβδόμου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση και μετά τις 20 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, στο βασικό στάδιο.
1: Ακριβώς στις 6 Ιουλίου στο ΒΑΚ, στο Βαρδινό Γιάννη, θα γίνει η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με την παρουσία των υποδοσφαιριστών, του τεχνικού team, αλλά και των δημοσιογράφων, γιατί προθυμώνες έτσι δηλώσει. Μετά τις 20 Ιουλίου προσανατολίζεται αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο οριστικό, έτσι, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το μέρος το οποίο θα γίνει η προετοιμασία. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο είναι να επιστρέψει η ομάδα στο Ρόζενταλ, στην Ολλανδία, όπου έχει ξαναπραγματοποιήσει την προετοιμασία της και την περασμένη σεζόν. Και μέσα στο επόμενο διάστημα θα γνωρίζουμε οριστικά πού θα γίνει η προετοιμασία και το χτίσιμο του Όφη της νέας σεζόν.
0: Πάνω, σε ευχαριστώ για το πλήρες ρεπορτάζ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Όφη, αυτά από το στρατόπεδο του Όφη. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Προτελευταίο match time για φέτος. Την Παρασκευή θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πούμε αντίο για τη φετινή σεζόν. Την ερχόμενη Παρασκευή που ανανεώνουμε για τότε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θλάσσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Εστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 03 μόνο 119, το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω supermarket. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?

0: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank. Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια.

0: οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να έγινε χθες.
1: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η πρωτομή του.
0: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία πρωτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
1: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
0: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινομυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλικοί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
1: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
0: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι οι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν είναι άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
0: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των Πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη, λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος.

0: Όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
1: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες, σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
2: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι,
1: ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
3: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές, ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Άγχος υπάρχει, έχετε αρκετό. Προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
3: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
4: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο Δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλιο.
0: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς Δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
4: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
0: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
4: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
4: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι. Και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
5: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του. Μπορεί να...

0: κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
1: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες ειδικού ζήνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του ΕΒΖΟ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του συλλόγου.
0: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.
2: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Η νεαρή άση της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
3: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
2: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
3: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
2: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρντ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
3: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Ναι. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε, πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα? Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
2: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική The

0: RavSub σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
1: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντρελεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
0: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
1: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
2: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω.
1: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του κυρού της ΟΣΕΡ.
3: Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
4: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
3: Συμφωνά με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
4: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
3: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
4: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, είναι περίπου στο 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
3: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
4: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επισητιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠΟ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά,

0: έχουν, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
1: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
2: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προλήψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κοσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
1: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
2: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
1: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
2: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί, είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
1: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
2: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο, θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
1: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
3: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.
4: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα.

0: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
1: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
2: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
0: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
3: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
4: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία, και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
0: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών. Για χρόνια, παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του Σπιτιού του Παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
5: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας, και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων, τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει, για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
0: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
5: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωσάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις, οι συγκεκριμένες, να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο, Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει.

0: έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείνει στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.
1: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
0: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
7: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το.
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
9: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν τις, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσε.
1: Ηρακλειώτης.
0: Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κώστα, θα λέγαμε να μιλάμε στον ελληνικό. Συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά το θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα από το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει
1: στον άνθρωπο. Ναι, όχι, ήταν, ήθελε ο στόχος, ήταν, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή. Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Του πατέρα μου. Πατέρα, θα πας να σπουδάσεις ιατρική.
0: Ο πατέρας τι.
1: Ήταν έμπορος του μαγαζί μας. Μεγάλο έμπορος. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνω.
1: Ναι, όπως την αδερφή μου, θα πας και εσύ να γίνεις γιατρός.
0: Η αδερφή τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι. Και εσείς το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω, να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα Φυσικής, Βιολογίας κλπ. Και να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ήταν, αλλά άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια ταύτιση ίσως γονιδιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι. Ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά περισσότερο και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω, αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης. Από του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
0: Αποκλείεται να
1: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
0: Αλλά στο μεταξύ, υποψιάζομαι, μαζέψατε.
1: Ναι, βέβαια. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
0: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νέα.
1: Πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά τον οίκο δημοπρασιών που ήταν

0: στην Κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι,
1: ναι,
0: οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, mm-hmm, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα, τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
1: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε, ναι, να κινηθείτε έξυπνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Mm. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
1: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
0: Και όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, Γίζη, Νικηφόρου, Λίτρα, Βολονάκη, πέφτουν όλοι πάνω. Τα ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών, ναι, το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις. Δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
1: Ναι, ήταν ας πούμε σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι, έργα από ζωγραφικούς πίνακες.
0: Του 19ου αιώνα, του 19ου.
1: Το έχετε κάνει και εσύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Μηναγωδίκη Χανίων. Το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867, ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό δηλαδή background.
1: Αλλά Λίτρας από μόνο.
0: Από μόνο, Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε, ναι, έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γίζη αρκετά έργα.
1: Ναι, αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, παρότι νέος και άπειρος.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι, γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό, έτσι, για αυτό. Δηλαδή είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλος, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μέχρι αδύνατο, αδύνατο θα λέω. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα ενός Ιταλού ζωγράφου που απεικόνιζε ένα θέμα από την Επανάσταση του 1921 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασίων της Αυστρίας, το Ντοροτέουμ, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ, ναι, και λέω πω θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, ναι, δεν ξέρω τι, θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατο. Πέρασε τις 20.000. Μια μικρή, ναι, ακουαρελίτσα.
1: Μπήκανε κι άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν
1: οι εφημερίδες. Και για άλλους λόγους. Έτσι, και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει ας πούμε τις συλλογές τελικά του γίνεται μανία και αιμονή.
0: Ναι, είναι πάθος. Η σύζυγός μου η Τίνα μου έχει πει, πάμε σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σας το κόψω. Αλλά δεν μπορεί, τα έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατόν να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Ναι. Στην πορεία φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο Κρήτη ή αρχαιολογικό κομμάτι, έτσι.
0: Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου αιώνα, ούτε οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, τέλος πάντων. Επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι που ήταν οι ζωγράφοι, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
1: Αργυροτυπιών.
0: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
1: Θα μας την πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Πείτε ποια είναι η διαφορά.
0: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
1: Αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο είναι να οργανίσει. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάζεται με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη, και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Ήρθε έτσι δηλαδή το πλήρωμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα θησαυρό. Ενώ ο στόχος δεν ήταν αυτό.
0: Όχι, ήταν περισσότερο.
1: Μαζεύω φωτογραφίες για τις εκθέσεις του
0: αρχαιολογικού. Ποτέ. Ούτε και με την Έλλη έγινε το ίδιο. Αλλά με την Έλλη ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη. Τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης, και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση. Μόλις το μάθανε, όπως είχε η έκθεση του 21.
1: Και εσύ είχαν τον πολιτισμό.
0: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθανε οι Χανιώτες ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο Αρμόδιος, Επιμελητής κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
1: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύονται πράγματα. Είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες που γι' αυτό είπατε αποκλείται να τους μαζέψω όλους, γιατί το είχαν παρακάνει πραγματικά. Κάποια στιγμή, κυρίως οι Ενετοί, έτσι, νομίζω.
0: Ναι, όχι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί.
1: Όχι, λέω επί Ενετικής όμως.
0: Οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που, λένε, που έχουν εκδοθεί είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
1: Ναι, έχετε και κάποιους από τους πρώιμους.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Κάποιοι πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
0: Εντελώς.
1: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι άνθρωποι.
0: Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η παναραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσογειακή πόλη που δεν έχει καμία σχέση με το Ηράκλειο.
1: Και πίνακες μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο ερχόταν έτσι, έπεφτε στην αντίληψη. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
0: Ο μπαμπάς μπα δεν μάθαινε τίποτα. Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάτι το δημοσιογράφος.
1: Να πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών, ή ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, το τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίες μάθαμε να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι. Έχουμε και 19ου αιώνα.
0: Οι περισσότεροι είναι. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900.
1: Εκπληκτικό.
0: Πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελέτζης, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά, είναι ουσιαστικά ο νεότερος. Και στην έκθεση που από αύριο.
1: Είναι ο Κωνσταντίνου.
0: Ο Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος.

0: Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφίες, ποιος σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι του 1858.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Απίστευτο. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω, αργυροτυπίες του τότε.
1: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. Πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Αργυροτυπίες.
0: Ναι, ναι, αργυροτυπίες.
1: Με κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
0: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Mm. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή
1: ναι,
0: να βάλουμε μόνο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους φωτογράφους, τους ύστερους θα έλεγα, του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή, ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε η ιστορική της φωτογραφίας πολύ καλύτερος από την Νέλης, ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, υπογεγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
1: ναι.
0: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα το ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
1: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
0: Ακριβώς.
1: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος, και τι νόημα έχει να μου δείξει ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου, από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Διαψηφιότητα δεν εξαγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μια παρόμοια έκθεση.
1: Ναι,
0: με αυτή τη θεματολογία.
1: Ναι,
0: ναι. Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε. Να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930-40 ή του 60 φωτογραφίζει την γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο ο Μποασσονά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος.
1: Που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο.
0: Που πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει την γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχει της μάλιστα μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μάλλον δύο ή τρεις φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Είναι καλλιτεχνική φωτογράφηση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
0: Ναι, όλα, σχεδόν όλα.
1: Όχι, σκεφτόμουν ναι. Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγεται, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι.
0: Δεν αγόραζα σύνδεσες από εμπόρους ιδιώτες.
1: Τι υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη να κάνεις αγορά έργου τέχνης από ένα ιδιώτη, διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν και μου έκαναν προσφορά ένα έργο από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή,
0: ναι.
1: Την εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ένας, δεν ήταν...
1: Ο οποίος ζητούσε κάτι τερλά ποσά, ας πούμε.
0: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
1: ναι.
0: Πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία.
1: Για πείτε
0: καταρχάς δεν ήταν.

0: δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
1: Όπως
0: ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, Τρίτο Ράιχ πουλάει. Νεκροκεφαλές. Παράσημα των νεοναζιστών.
1: Είναι τέτοιος.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Ναι. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, λέω τι είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
0: την Ελλάδα. Ναι, εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου. Θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
1: Λοιπόν, θα πούμε και για να κλείσουμε αυτό το, για την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας, που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το μάτι 8 φωτογράφων πρωτοπόρων, στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 3η 26, καλά το λέω, του Μαΐου. Θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
0: Έτσι, ναι, βεβαίως. Ναι,
1: κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι. Γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον άρχη υπουργό πολιτισμού.
0: Συγγνώμη. Εγώ νομίζω. Όχι, προσέξτε.
1: Όχι.
0: Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω. Γιατί μπορεί να είσαι υπουργό πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
1: Άρα με το αίμα θέλετε αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες. Ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
0: Ναι,
1: θα υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να. Αυτό. Ωραία. Πού ακριβώς θα γίνει για να.
0: Είναι στην έκθεση των περιοδικών, στην έσα των περιοδικών εκθέσεων που είναι επί της Μποφόρ. Δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο να πάει γύρω-γύρω. Εκεί που ήταν η Κατόμπολη.
1: Ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού. Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει, πριν καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα δούμε όμως την πορεία.
1: Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση, δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι και αλλιώς πολύ πίσω. Δηλαδή και μόνο που βλέπω αυτό που θα έλεγε κανένας κατάλογο της έκθεσης που είναι στην πραγματικότητα ένας τόμος ιστορικός,
0: σωστό,
1: αυτό που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά αυτό φτιάχνει, δεν είναι κάτι.
0: Να σας πω για τον κατάλογο και για την έκθεση. Ναι. Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικός.
1: Ναι, πολύ
0: και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια, έκανε μια τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Χανίων. Επίσης ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης σημαντική και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα να σύρχει έχει δει, τι ξεχώριζε την Έλλης να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που επειδή ήταν και γυναίκα, είχε ένα στυλ, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα, θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Βασικά στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα. Έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο φακό της, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. γιατί έγινε διάσημη. Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη, είχε πολύ καλές επαφές με τον τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: να... δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να προλάβουμε να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια, και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
0: Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα. Καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι. Γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Πώς πάνε.
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης,
1: ναι,
0: στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή, πουλήθηκε γύρω 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή δεν είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20-30-40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο, το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε εμείς. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει η ώρα και θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την Βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, πενηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα. Έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε. Γιατί το ρωτώ? Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε εκεί.
0: Αφού μαζί δουλεύαμε.
1: Μαζί δουλεύαμε. Ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
0: Στα γερμανικά
1: αρχεία. Το Χοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και ταυτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή? Δηλαδή...
0: Δεν νομίζω, είναι πια ο κόσμος, ναι, τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: πάντα υπάρχει κάτι
1: μικρό. Μόνο τυχαία σε ένα σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ σφάνιο, πολύ, ναι, δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό, το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του, εικόνες της κατοχής, νομίζω λεγόταν, λέγεται.
1: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο τότε.
0: Και στον ταχυδρόμο τότε, αλλά μετά το έβγαλε σε μεγάλο μέγεθος. Και νομίζω ότι έκανε και πολλές ανατυπώσεις, 3-4 ανατυπώσεις. Γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει τι ακριβώς συνέβη τότε. Και τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
1: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρει ποτέ?
0: Όχι, όχι. ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή

0: ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζεται να πω και κάτι που βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά, να τα φέρει στο μαγαζί του, ως μεγαλέμπορος ο ίδιος, στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον τάχο.
1: Δηλαδή από κακοτυχία.
0: Από κακοτυχία. Ναι. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε έτσι, δεν ήταν το κομμουνιστής, ούτε ναι. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και
0: δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα, θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, όχι εγωισμός, να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι, είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
1: Αυτή πρέπει να την γράψετε όμως κάποια στιγμή.
0: Με λεπτομέρειες.
1: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
0: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
1: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησία και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
0: Ναι, του Αγίου Μινά.
1: Ναι,
0: το θυμηθήκα την πολλά χρόνια.
1: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να
0: κινητοποιήσετε
1: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ το
0: θέμα. Ποτέ. Λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έρχομαι πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω της δημοσιογραφίας.
1: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
0: Προέκυψε. Στη συμπτώση της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
1: χωρίς
0: λοιπόν.
1: Νοημία, χωρίς νοημία, κάποιος θα μεσολάβησε.
0: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
1: Υπάρχει ένα.
0: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
1: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
0: Βεβαίως.
1: Α, τόσο νέο.
0: Ναι, το 74. Το 74, ότι. Και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας, τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, κλπ. Ναι, και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το ραδιοσταθμό του Μονάχου, που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστειλε μια φορά την κάθε Σάββατο ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντόκιο. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρθει το γάμο και ρε.
0: Ναι, και λέω γιατί να μην πάω. Λέγεται, όχι, σπούδαζα.
1: Ναι.
0: Λέω γιατί να μην πάω. Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε φαίνεται. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρα ένα γράμμα, θέλουμε να δουλέψετε για μας.
1: Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
0: Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
1: Περάσετε όλα.
0: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμενο.
1: Τελειώσαν τα αυτιά. Πόσο όμως έχει αλλάξει
0: και
1: ο χώρος μας, έτσι.
0: Εντελώς.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα παίξαν το ρόλο τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
0: Πάρα πολύ.
1: Γιατί εντάξει, λέμε για μας εδώ.
0: Η αλλαγή είναι σχεδόν

0: όπως και η δικιά μας. Ναι. Δυστυχώς ο καθένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει είμαι δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
1: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην
0: Ελλάδα. Ναι, ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνει, λέω δούλευα στην Deutsche Welle, χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο χώρος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από πολλούς δημοσιολογούντες, πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
0: Όχι.
1: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
0: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
1: Ναι.
0: Έτσι, και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, εκεί δεν, πραγματικά δεν είχα ποτέ κανένα να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανες αυτό. Ποτέ. Δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ, διευθυντής του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τι λέγαμε. Ναι. Τα πάντα.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα. Όταν ακουστεί στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
1: Ναι, η Deutsche Welle, που, εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουγα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και μέχρι και πρόσφατα. Που είχαμε συνδέσεις.
0: Με το Sky.
1: Με το Sky. Και με το Sky και όταν.
0: Ο Sky μας βοήθησε να το πω και αυτό. Θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle όταν άνοιξε ο Sky ως ιδιωτικός σταθμός. Είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαρά του το δέχτηκα. Τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα. Τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
1: Ναι.
0: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM. Και ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή. Ναι. Αλλά υπήρξαν ελεύθεροι συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
1: Ναι, ναι. Τώρα ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Τεράστιο, τεράστιο. Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτά τα τέσσερα καλύτερα, τα ζήσαμε,
0: ναι, βέβαια, ναι, χωρίς. Πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι είναι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, οι μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάνε για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φυσικά και επιχούντας, αλλά όχι στο βαθμό που είχε παίξει τότε.
1: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν με την πλευρά την άλλη, έτσι
0: ακριβώς.
1: Οι Γερμανοί μετά τον εκδημοκρατισμό, ενώ μετά χάσαν τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε άλλη εκπομπή, είχε ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης που επίσης το ζήσατε αυτό ή πώς φερθήκαμε και εμείς γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομη στη σχέση.
0: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
1: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
0: Α, τελειώσαμε ήδη.
1: Πέρασε η ώρα δυστυχώς. θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Ναι. Να μου το, με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
0: Φιλελληνισμό.
1: Φιλελληνισμό, τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο. Μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε. Ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
0: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
1: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
0: Καθόλου αδιάκριτη.
1: Ναι.
0: Το όνειρό μου είναι ότι.
1: Άρα, ακριβώς. Κρήτη, Ελλάδα.
0: Φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι. Ποιο κτίριο θέλετε.
1: Αυτό.
0: Είναι πανέξυπνοι.
1: Αυτό μας τρώει.
0: Ναι, εδώ λες να σα

0: κάνω δώρο κάτι και ακούς, δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
1: Μη μας φορτώνεις με αυτά.
0: Ναι.
1: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
0: Το Ηράκλειο, να πάω.
1: Να
0: μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμε, να το πω. Υπάρχουν πόλεις που μου έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος συλλογής. Έτσι. Δεν μπορώ να φύγω από αυτό. Το Ηράκλειο είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί. Από η οικογένειά μου έχει τις καταβολές από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τα Χανιά τα αγαπάμε και Κρήτη.
0: Κρήτη είναι, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Αυτό
0: είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
1: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει κτίρια υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Έχουμε, σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα ή ένα επί της ουσίας. Στο κέντρο της πόλης μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κτίριο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
0: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία, έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε με ένα κτίριο. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο, ή θέλω να κάνω έκθεση, ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ. Απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρακάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει τα χρόνια,
0: ακριβώς.
1: Τα λέμε, έτσι.
0: Ναι. Η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή,
1: και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, όμως, δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εντάξει, προφανώς δεν είναι στο μοναδικό. Υπάρχουν και άλλοι Ηρακλειώτες και κριτικοί και Έλληνες που έχουν συλλογές, σπουδές που θα μπορούσαν. Γιατί κάποια στιγμή το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό. Έτσι δεν είναι, σε κάτι να μετατρέπεται. Γιατί κανένας δεν θα τα πάρει μαζί του.
0: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία. Στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει, δεν σε θέλει, δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε, μα πρέπει να τα δείξεις. Λέω, γιατί να τα δείξω. Μου λέει, γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να τα κρατάς μόνος. Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα, εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν το δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης. Δεν είναι εντελώς διαφορετική.
1: Δεν έχει ασχοληθεί.
0: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager. Δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή. Ναι. Καταλαβαίνει.
1: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
0: Βεβαίως, ξέρει πολύ καλά. Εξαρτίας. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που φοβάμαι ότι μετά από εμάς αντίο η συλλογή.
1: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική νομίζω η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Έγινε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα. Τόσο στα μικρά, όσο και στα μεγάλα. Έλα μαζί μου.
3: Με το πρόγραμμα Προλαμβάνω και τις δωρεάν εξετάσεις πρόληψης κατά του καρκίνου, 66.000 πολίτες βρήκαν έγκαιρα παθήσεις που αγνοούσαν. Ενώ με το πρόγραμμα προληπτικών μαστογραφιών με κινητές μονάδες, ενισχύεται η πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε όλη τη χώρα. Με το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο, μαθητές σε όλη τη χώρα λαμβάνουν δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το σπίτι τους. Πάνω από 37.000 διαδραστικοί πίνακες και 177.000 κίτρια ρομποτικής φέρουν τη δημόσια παιδεία πιο κοντά στο μέλλον. Το μέλλον όμως είναι η βιωσιμότητα. Και γι' αυτό ο στόλος των αστικών λεωφορείων ανανεώνεται με καινούρια. Ηλεκτροκίνητα, αθόρυβα λεωφορεία. Για δες και κάτι ακόμα. Το γρήγορο ίντερνετ φτάνει τώρα σε κάθε σπίτι με το Gigabit Voucher. Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε η καθημερινότητά μας να γίνεται καλύτερη. Κάθε σήμερα, κάθε τώρα, κάθε αύριο.
0: Ελλάδα 2.0. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
8: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν. Για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνονται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.

0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε μαζί σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Στην Αθήνα οι συλληφθέντες για να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τελεσίγραφο πλεύρη για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ποιους χώρους έχει προτείνει ήδη το Υπουργείο και απορρίφθηκαν. Νέα επιστολή των κατοίκων στις Μαλάδες. Τι ζητούν? Σε εκλογική ετοιμότητα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Σε συνέδριο για το Δημογραφικό ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διαλυτικά φαινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του νέου κόμματος Τσίπρα. Για τις 9 Δεκεμβρίου αναβάλλεται η εκδίκαση των προσφυγών των Δήμων για τις αστικές παρακάμψεις των ΒΟΑΚ. Δεν τις αποσύρουμε, ξεκαθαρίζουν έως ότου υλοποιηθούν τα αιτήματά μας. Εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση την Κυριακή. Οι περιοχές που μετρούν καταστροφές. Ξεκινά ελέγχους ο ΕΛΓΑ.
0: Λία που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι είχαν εξασφαλίσει από παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίες και κύριοι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σήμερα στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε κέντρα υποβολής δηλώσεων αλλά και ένα λογιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο. Οι 20 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι και λογιστές αλλά και υπεύθυνοι εκεί, θα μεταχθούν στην Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Στην Αθήνα για να προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Τρίτης μεταφέρονται οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε δώσει την εντολή για την έρευνα που έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, με ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τουλάχιστον σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και κτηνοτροφικές μονάδες στους δομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθυμνού. Μια επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθυμνού.
3: Παντές και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαία Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος. Απάντες, το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται, με βάση πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, να είχαν δύο λογιστές και οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι λειτουργίας τριών κέντρων υποδοχής δηλώσεων για την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούσαν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις που τις χρησιμοποιούσαν για να δηλωθούν ως βοσκότοποι για να καρποθούν κάποιοι επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Έτσι, αφού εντοπίζονταν οι εκτάσεις αυτές,

0: εικονικά συμβόλαια ή μισθωτήρια, δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια από τις επιδοτήσεις που εισέπραταν, ένα μέρος το κρατούσαν οι ίδιοι και ένα μέρος κατέληγε σε αυτούς που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας οι μόνοι για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
2: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγο να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι οι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστή και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έρευνες έγιναν και σε δύο τουλάχιστον τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσαν δύο εκ των συλληφθέντων στο Ηράκλειο.
3: Βλέπω ότι ας πούμε τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν οι 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Για πολλά παιδιά.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.
7: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε με αφορμή αυτές τις νέες εξελίξεις που μας βρήκαν σήμερα το πρωί. Ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Ο Χάρης Λεοντάκης φυσικά μαζί μας παρακολουθεί και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Χάρη, σε ρωτήσαμε και οι δύο, εντωμεταξύ είναι η τρίτη κατά σειρά, έτσι δεν είναι, αστυνομική επιχείρηση το τελευταίο διάστημα αυτή.
8: Ναι, είναι η τρίτη από πέρυσι τέτοιο καιρό. Δεν θα είναι η τελευταία. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε και άλλα επεισόδια, έχουμε και άλλες που ακολουθούν και έχουμε μια συνεχιζόμενη έρευνα που γίνεται από το οργανωμένο έγκλημα με σκοπό όσοι πήραν παράνομες επιδοτήσεις να λογοδοτήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Και εδώ η εντολή δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι πληροφορίες λένε ότι το μοίρασμα των επιδοτήσεων κυμαινόταν. Δηλαδή ξεκινούσε από 30-70 μέχρι 50-50. Mm-hmm. Αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι έπαιρναν μέσω του κυκλώματος επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Μέσω εκμεταλλευόμενη την τεχνική λύση και τη δυνατότητα να παίρνεις επιδότηση μόνο με βοσκοτόπους. Έτσι κάποιοι έδιναν το 30% στο κύκλωμα ως ανταπόδοση, κάποιοι άλλοι το 40, κάποιοι άλλοι το 50%. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μία περίοδο από το 2019 μέχρι το 2024-2025. Μία περίοδο που η ζημιά για τον οργανισμό ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ και πλέον έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί, έχουν βρει οι διοκτικές αρχές, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αγορές ακινήτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουν βρει καταθέσεις, έχουν βρει χρήματα σε θηρίδες. Όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ογκωδέστατη δικογραφία η οποία θα καταλήξει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Χαρή, να ρωτήσω κάτι. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται ότι έχει συγκοινωνούν τα δοχεία, δηλαδή έχουμε Ρέθυμνο, έχουμε Ηράκλειο, έχουμε Λασίθι,
8: ναι.
9: Ή είναι ξεχωριστές και απλώς φαίνεται.
8: Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον από τις αστυνομικές αρχές μιλάνε για συγκοινωνούντα δοχεία.
7: Μάλιστα.
8: Μιλάνε για ένα ηγετικό πυρήνα οι λογιστές και οι εκπρόσωποι ή οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τον οποίο

0: ΚΚΕ, οι οποίοι φρόντισαν όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Κώστα, φαίνεται και πάλι ότι μιλάμε για μια καλά δεμένη υπόθεση. Πολλές φορές βέβαια λες εσύ ότι στην ακροματική διαδικασία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
2: Προφανώς.
1: Το θέμα είναι ότι όντως βλέπουμε μια, πώς να το πω, επιμονή στο σχεδιασμό που κάνουν οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας και πληροφορίες κτλ. Σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις, με την εξάρθρωση κυκλωμάτων.
2: Ναι. Εμείς βλέπουμε βέβαια το τέλος μιας διαδρομής των προανακριτικών αρχών, έτσι, δηλαδή που είναι η αστυνομία ουσιαστικά. Φανταστείτε τώρα για να πάνε φάκελοι, κούτες χιλιάδων σελίδων δικογραφιών, αφού είναι και τόσα άτομα, τι προεργασία έχει γίνει. Διότι, όπως είπε ο Χάρης, πρέπει να έχεις την πληροφόρηση, να τσεκάρεις λογαριασμούς, να τσεκάρεις πρόσωπα, να τσεκάρεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι συνέβη, να δεις τι γίνεται στις επιχειρήσεις και στους λογιστές, να δεις τι γίνεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ δουλειά. Εμείς βλέπουμε το τέλος της διαδρομής, το οποίο δεν είναι εύκολο και γι' αυτό έχουμε μόνο τρεις ουσιαστικά, όπως είπαμε, μεγάλες τέτοιες παρέες, να το πω, να μην πω εγώ συμμορίες, που φαίνεται ότι λιμένονταν αρκετά μεγάλα ποσά. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, επειδή θα ακολουθήσουν κι άλλες χάρη, το ξέρουμε, φαίνεται ότι έχουμε πρωταγωνιστικά πρόσωπα τους λογιστές, τους ανθρώπους στα ΚΙΤ, στα κέντρα ελέγχου υποδοχής και φυσικά όλους τους άλλους που από κάτω είτε ήξεραν, κατά τη γνώμη μου περισσότερο ήξεραν γιατί μοιράζονταν τα λεφτά, ότι δεν είχαν, και αυτό είναι το κύκλωμα. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη, θα μου πεις η Βουλή έδωσε και κάποιες, έτσι, έδωσε άφηση αμαρτιών, είναι ότι από πού συντονιζόταν όλο αυτό ή από πού είχαν, ας το πούμε, τις πλάτες και την ανοχή. Έτσι. Για να κάνουν όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εντυπωσιάζομαι γιατί βλέπω, Χάρη, ότι κάποιοι συνέχισαν και μέσα στο 2025, έτσι.
0: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι αφορά και τους πρώτους μήνες του 2025.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αποφασισμένος να προχωρήσει στη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ακόμα και χωρίς τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης. Στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης, μάλιστα, ανέφερε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να δίνει εναλλακτικές. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι Μαλάδων και Φοινικιάς απέστειλαν σήμερα και νέα επιστολή προς την περιφέρεια, το Δήμο και τους βουλευτές, ζητώντας να προταθούν άλλοι χώροι.
3: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ακόμα και χωρίς να υπάρχει συνένεση, δήλωσε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο κρατικό κανάλι. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως πρόταση από τους τοπικούς φορείς του Ηρακλείου, ενώ όλοι οι χώροι που είχαν προταθεί από το Υπουργείο είχαν απορριφθεί.
4: Δεν έχει προταθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης κανένας χώρος. Εγώ σας είπα τώρα εδώ πέρα 6-7 χώρους.
5: Ποιο ήταν ένα παλιό στρατόπεδο που είχε πέσει.
4: Δύο παλιά στρατόπεδα έχουμε πει. Ένα χώρο στο Σκαλάνι, ένα χώρο στο Γάζι, ένα χώρο στο Μαλάδες.
5: Ούτε παλιά στρατόπεδα κάνουν.
4: Γενικώς η τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνε μας, αυτοί όλοι οι χώροι που σας είπα μας κάναν. Όλα. Στο Ηράκλειο, εάν το Υπουργείο, από τη στιγμή που κάποιος δεν του προτείνει χώρο.
5: Ναι.
4: Δεν του προτείνει. Εγώ και σήμερα περιμένω οποιονδήποτε της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των άλλων κομμάτων προτείνουν χώρο, θα προχωρήσει σε χώρο. Γιατί διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι. Και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου. Από την Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι η βασική η πηγή παρανόμων εισόδου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποτροπή. Γίνονται αποτροπές, όπως σας είπα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στη συνεργασία να έχουμε με τις λιβικές αρχές. Αλλά ροές θα υπάρχουν. Οπότε προφανώς πρέπει να υπάρξει χώρος ώστε η διαχείριση να μην γίνεται στο λιμάνι.
3: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στη διαφορετική στάση των φορέων των Χανίων, ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η φιλοξενία των μεταναστών στο χώρο του λιμανιού.
4: Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί σας το λέω, στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχει μια τρομακτική συνεργασία. Στην Κρήτη λοιπόν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια δομή στα Χανιά με πολύ καλή συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Δήμο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, γιατί έχει πάρει και μια έκταση, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό στο Ηράκλειο.
3: Αξίζει να σημειωθεί πως η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων αλλά και επιχειρηματιών από την περιοχή των Μαλάδων, με νέα της ανακοίνωση, ζητά να ενημερωθεί από το Υπουργείο αν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία η μίσθωση χώρου για τη δημιουργία δομής στις Μαλάδες και να υπάρξει ένας άμεσος θεσμικός και επιχειρησιακός συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων.

0: με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων για κατάλληλες τοποθεσίες που πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές για τη δημιουργία μιας κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών σε χώρο που θα είναι εκτός του αστικού ιστού.
1: Υπάρχει μια συνεργασία με τις λιβικές αρχές. Όπως καταλαβαίνετε, οι λιβικές αρχές και η ανατολική πλευρά της Λιβύης είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εγώ τέτοια ενημέρωση, η οποία αναφέρεται, δεν έχουμε, ότι υπάρχουν κυκλώματα και η υπηρεσία μας δράει εκεί πέρα και παρακολουθεί και υπάρχει μια συνεργασία. Αλλά θα σας πω έναν αριθμό που έχει μια αξία, ότι το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου, που υπήρξαν γύρω στις 1.200 αφίξεις παράνομες από τη Λιβύη προς την Κρήτη, υπήρχαν και 530 αποτροπές. Που ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης μπαίνει σε μια διαδικασία να αποτρέπει κιόλας.
2: Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να δούμε παρέα όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο Θάνος Πλεύρης σήμερα. Νομίζω ότι ξαναέριξε τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα αποκάλυψε, Σωτήρη, έτσι, διάφορους χώρους που είχαν προταθεί από το Υπουργείο και από ό,τι είπε ο ίδιος, αρνήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση να πει το ναι.
3: Ναι, σωστά. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο για να πάμε μετά και στις εξελίξεις. Να πω ότι αυτή τη στιγμή άπαντες κρίνονται. Κρίνονται και όσοι θα πάρουν τις αποφάσεις, κρίνονται όμως και όσοι αποφύγουν να πάρουν αποφάσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι θα έχουν μερίδιο ευθύνης. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει εύκολος δρόμος, αυτό είναι δεδομένο, και δεν υπάρχει επίσης απόφαση ή μη απόφαση χωρίς πολιτικό κόστος. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι για το Υπουργείο αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τραπέζι μία επιλογή και αυτή η μία επιλογή είναι οι Μαλάδες. Και από τη σημερινή συνέντευξη Πλεύρη γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το Υπουργείο, η Πολιτεία κεντρικά δεν είναι σε φάση αναζήτησης. Έχει καταλήξει, θεωρώντας λανθασμένα κατά την άποψή μου, ότι η χωροθέτηση στις Μαλάδες είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Και όντως ο κύριος Πλεύρης ανέφερε και άλλες περιοχές που σε αυτό το διάστημα, όχι μόνο των τελευταίων 2-3 μηνών, αλλά περίπου του τελευταίου 1,5 χρόνου εξετάστηκαν. Όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση του Φάρου, που είχε αποκλειστεί από τη Δημοτική Αρχή. Όπως είναι τα δύο στρατόπεδα, δεν ανέφερε, είναι το στρατόπεδο Μπετινάκη και είναι και το στρατόπεδο στο Καστέλι, που επίσης δεν προχώρησαν. Υπήρξαν και σε αυτές τις περιπτώσεις αντιδράσεις από τις τοπικές δημοτικές αρχές και από το Ηράκλειο και από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Για μία περίπτωση στο Γάζι, για μία περίπτωση στο Σκαλάνι. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο λέει ότι ακόμη και σήμερα, εάν κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις, θα τις συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Πλεύρης σήμερα στο κάδρο έβαλε τη Λότζια, και το αναφέρω αυτό διότι στην αναφορά του ότι δεν μας έχει γίνει καμία εναλλακτική πρόταση, θυμίζω ότι η εναλλακτική πρόταση έχει κατατεθεί στον κύριο Πλεύρη, συζητήθηκε και στην τηλεδιάσκεψη της προηγούμενης εβδομάδας, αυτό που αποκάλυψε ο Λευτέρης Αβγιαννάκης στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα για το παλιό κτέο και για τις εγκαταστάσεις πρώην αποθήκες της ΞΟΣ, που δεν προχώρησαν όμως για διαφορετικούς λόγους. Και κρατώ επίσης και την αναφορά που έκανε ότι στα Χανιά εμείς με την περιφέρεια, είπε ο κύριος Πλεύρης, και με το Δήμο Χανίων τα βρήκαμε για την περίπτωση της Αγιάς, που επίσης είναι στεαστικό ιστό. Στο Ηράκλειο δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση και έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύριαλ. Πάντως περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις πια από το ίδιο το Υπουργείο και αν αυτό το οποίο περιγράφει θα προχωρήσουμε και χωρίς συνένεση, πώς θα μεταφραστεί αυτό στην πράξη.
2: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε νέα καθαρή εντολή βάσει του κυβερνητικού έργου στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ίδια ώρα που το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό λόγω των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Τόσο ο Πρωθυπουργός πάντως, όσο και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μίλησαν σήμερα σε συνέδριο για το δημογραφικό, με το μεν Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει

0: στηρίζει τις νέες οικογένειες στο μέτρο του δυνατού, το Δανίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει τους τρεις πυλώνες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό.
1: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τρίτης, τα κόμματα λαμβάνουν θέσεις μάχης βάζοντας απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Πολύ επικοινωνία, πολύ εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Περιμένουμε να δούμε βέβαια. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
3: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
1: Η επιστροφή πάντως του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί και διμέτωπο με το ΠΑΣΟΚ.
4: Δίλημα είναι αν θέλουμε μια Ελλάδα των λίγων που υπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή αν θέλουμε μια Ελλάδα των πολλών που αυτός είναι και ο αγώνας που δίνουμε και θα τον δίνουμε μέχρι τέλους για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που και ο κύριος Τσίπρας απέτυχε να κάνει δύο φορές, να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Αν το ΠΑΣΟΚ ήταν 20-25% θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για Αλέξη Τσίπρα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα, όταν έφυγε ο Τσίπρας, συνέχισε αυτή τη στιγμή και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, θα μιλούσαμε? Όχι. Άρα έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε το μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
1: Με γοργούς ρυθμούς πάντως προχωράει η οργανωτική συγκρότηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια, με τις βολές που δέχεται να είναι τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση.
6: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κυρίας Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
3: Φαίνεται να επιλέγει μια υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας στη δεξιά της.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη πήρε προσεκτικές αποστάσεις από το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού.
7: Οι ψυχές κουβαλάει ο καθένας όπως μπορεί μέσα του. Και σίγουρα κουβαλάει πιο πολύ τη φωνή και την οργή του παιδιού του και του συγγενή του που χάθηκε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί, ξέρετε ότι μιλάω πάντα κατευθείαν. Έχω αναφερθεί ότι δεν είναι στο καταστικό του συλλόγου ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο.
0: Κώστας Μπογδανίδης φυσικά μαζί μου για να σχολιάσουμε. Δεν έχουμε ακόμα βέβαια όλα τα κομμάτια του puzzle, Κώστα, αλλά σιγά σιγά τα μπαίνουν και αυτά στη σειρά.
8: Αύριο τελειώνει όμως. Ή τελειώνει ή σχεδόν τελειώνει, γιατί έτσι υπάρχει και ο Σαμαράς, έτσι. Με την παρουσίαση του κόμματος του κ. Τσίπρα, μπλε, κόκκινο, Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω τι θα βγει. Θα δούμε και το όνομα το οποίο, δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα. Κρατάμε μια πισινή και θα δούμε βέβαια και πώς θα μετρηθεί ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κ. Σαμαράς, όταν βγει ο κ. Σαμαράς. Ξέρεις, νομίζω ότι υπάρχει μια υπερδιαστασιολόγηση που το κάνουμε και εμείς στα μέσα και αυτοί που συζητάμε πολύ τα πολιτικά, γιατί ο κόσμος δεν κάνει όλο αυτό, έτσι, που εμείς κουβεντιάζουμε. Ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, την ακρίβεια και όλα αυτά που δυστυχώς πολλές φορές στα μέσα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Όμως νομίζω ότι θα έχουμε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Δεν ξέρω αν θα πάμε και στη λογική του ψηφίστε σταθερότητα που λέει ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο έπιασε στην Κύπρο, το είδες, έτσι.
0: Έπιασε,
8: στην Κύπρο έπιασε, παρότι είχαμε και κάποιους που ξεπετάχτηκαν. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει ήδη να ξεγράψουμε μερικά κόμματα. Δηλαδή, δεν ξέρω καν αν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αυτές. Φαίνεται ότι ο ένας μετά τον άλλο φεύγουν, πάνε προς τον κ. Τσίπρα και το κάνουν και με έναν τρόπο, θα έλεγα, έτσι, δεν κρύβονται πια. Και με βάση αυτό, με βάση την εικόνα που θα έχουμε πια αυτή τη βδομάδα, νομίζω ότι τα λεγόμενα, ας το πούμε, πιο μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί, θα καταστρώσουν και τη στρατηγική τους, έτσι.
0: Ακριβώς.
8: Γιατί είναι, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δει πια τι χάνει από το κέντρο, εάν χάνει, τι χάνει από τα δεξιά της, που εκεί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το βλέπουμε, διότι φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού κάνει μια... Έτσι, το διαμβολίζει λίγο, παρότι
0: χώρο, ναι.
8: Είναι άλλα τα κόμματα που θα την πληρώσουν από εκεί. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια σταθερή δύναμη, αλλά θέλει αυτό το μπουστάρισμα για να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ναι, αναβολή, κυρίες και κύριοι, για τις 9 Δεκεμβρίου πήρε η εκδίκαση των προσφυγών των δημονιών.

0: Ηρακλείου και Μαλιβιζίου για τις παρεκάμψεις του ΒΟΑΚ. Μετά από αίτημα των Δήμων αυτή τη φορά, καθώς φαίνεται πως έχει αποφασιστεί να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Ωστόσο, αυτές οι προσφυγές, Σωτήρη Μεταξά, παραμένουν στο τραπέζι. Αυτό είναι κάτι που έχουν ξεκαθαρίσει και οι δύο Δήμοι. Πάμε ξανά στον Σωτήρη να πούμε για το θέμα της αναβολής, αυτής της νέας αναβολής. Καλώς τον. Λοιπόν, έλεγα ότι οι Δήμοι ξεκαθαρίζουν ότι μένουν στο τραπέζι οι προσφυγές.
1: Ναι, ναι, και είναι μια τακτική που από την πρώτη στιγμή έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα ακολουθήσουν, με τα δεδομένα όμως στην πορεία αυτής της διαδρομής να είναι εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την πέμπτη ή έκτη αναβολή της εκδίκασης των προσφυγών που έχουν καταθέσει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αστικές παρακάμψεις του ΒΟΑΚ. Και σωστά το είπες και έχει, αν θέλεις, και μια ξεχωριστή σημειολογία το γεγονός ότι ενώ σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις το αίτημα αναστολής είχε κατατεθεί από το ελληνικό δημόσιο, αυτή τη φορά το κατέθεσαν το σχετικό αίτημα για αναβολή της εκδίκασης οι δύο Δήμοι, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια όχι μόνο πια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, αλλά και μια μελέτη. Μια μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη και θα εντάξει τις προτάσεις των δύο Δήμων, θα τις ενσωματώσει στην κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Δεν αποκλείεται, οι πληροφορίες λένε ότι οριακά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη, γιατί πια δεν αφορά μόνο την πολιτική εξαγγελία, όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπωθούν σε τεχνικές λεπτομέρειες και αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες να συμβασιοποιηθούν μέχρι να πιστούν οι δύο Δήμοι να αποσύρουν τις προσφυγές. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, φαίνεται όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία για να βρεθεί μια λύση που δεν θα κόβει ο ΒΟΑΚ το αστικό πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, στο Ηράκλειο και στο Γάζι.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Πολλά παράπονα προκαλεί στους δημότες η ελλιπής έως ανύπαρκτη σήμανση σε ορισμένες υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Σε κάποιους δε δρόμους, όπου λείπει και ο οδοφωτισμός, οι διαβάσεις δεν γίνονται καν αντιληπτές το βράδυ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πιθανή πρόκληση ατυχήματος. Η Δημοτική Αρχή πάντως απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
2: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
3: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
2: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες στις διαβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
3: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις. Υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
4: Ναι, ναι.
3: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους.

0: την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα, ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, έτσι να συνοψίσουμε λίγο τι ακούμε από τους δημότες, από τους πολίτες, από τους οδηγούς, Κώστα, τι απαντάει η Δημοτική Αρχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο, πώς να το πω, είναι οριακά επικίνδυνο σε δρόμους, γιατί εννοώ το λέω από ιδία εμπειρία, σε κάποιους δρόμους που δεν έχουν okay. και καθόλου φως, είναι λίγο δύσκολο, την πρώτη φορά δηλαδή μέχρι να το πάρεις είδηση.
2: Είναι και πολλές, είναι 27, οπότε νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι γραφειώτες έχουν μια εμπειρία και ειδικά η πρώτη εμπειρία, νομίζω και τους περισσότερους ήταν δυσάρεστη, γιατί βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε μια ράμπα, πολλές φορές χωρίς να την πάρουμε χαμπάρι. Κοίταξε, οι δημότες παραπονιούνται, τα ακούσαμε, ότι δεν τη βλέπουν, σε πολλές περιπτώσεις δεν τη βλέπουν, γιατί υπάρχει μια εργοταξιακή ακόμα σήμανση, η οποία ξεβάφει, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει σήμανση πριν. Και βέβαια ξέρουμε ότι και ο οδοφωτισμός στην πόλη δεν είναι και στα καλύτερα δυνατά επίπεδα. Είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος, δηλαδή σε δρόμους που δεν έχουν καλό οδοφωτισμό ή να είναι και ράμπες με μια κίτρινη γραμμή που έχει αρχίσει ήδη να ξεβάφει, είναι μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται δε ότι έχουν υπάρξει και κάποιες αστοχίες ως μόνο την κατασκευή, το ύψος, το μήκος κτλ. Και μπορώ να σου πω επίσης από προσωπική εμπειρία ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το υλικό με το οποίο κατασκευάστηκαν πίσω, άσφαλτος, δεν ξέρω ακριβώς τι, έχει αρχίσει ήδη να φεύγει. Έχει αρχίσει ήδη να χαλάει. Από τη Δημοτική Αρχή απαντούν το εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Η σήμανση τελική σε μία από όλες τις ράμπες έχει ολοκληρωθεί και πριν από λίγο μου την έστειλαν και φωτογραφία. Είναι τέτοια που είναι αδύνατο να μην τη δεις. Αυτό είναι γεγονός.
1: Μέχρι επίσης, τότε είναι το θέμα τι γίνεται, Κώστα. Ναι. Γιατί θεωρητικά θα περίμενες ότι η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης θα συνεπαγόταν αυτόματα ναι. και τη σήμανση.
2: Ναι, θα μπουν και μάτια γάτας πριν τις, αυτά που προσορίζουν το βράδυ πριν τις διαβάσεις. Όσο αφορά τις προδιαγραφές, λένε ότι με εξαίρεση την Ατλαντίδος που όντως υπάρχει ένα ζήτημα με την κλίση, όλες οι άλλες είναι στις σωστές προδιαγραφές και έχουν ελεγχθεί. Αυτό λένε από τη Λότζια. Και επιμένουν ότι εάν οι οδηγοί πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα που είναι το όριο μέσα στον αστικό ιστό, δεν θα χτυπάνε τα αυτοκίνητά τους από κάτω, ούτε υπάρχει ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Αυτή είναι η επίσημη θέση της Λότζια. Δεν συμφωνεί, νομίζω, οι περισσότεροι δημότες δεν συμφωνούν. Όμως, για να είμαστε κι εμείς δίκαιοι, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Με το ερωτηματικό βέβαια ότι εφόσον οι ράμπες έχουν τελειώσει, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές, 1-1,5 μήνα τώρα. Το να περιμένεις άλλο 1-1,5 μήνα για τη σήμανση, προφανώς δημιουργεί κινδύνους. Έτσι.
1: Έτσι,
2: νομίζω αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο για να το κρίνουμε μετά.
1: Συνολικά. Και,
2: ναι, να ξέρεις, όπου να είναι, έρχονται και οι έξινες διαβάσεις. Αλλά για αυτές θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα προς το παρόν προσπαθούμε να συνηθίσουμε τις διαβάσεις μέσω IQ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η χθεσινή σφοδρή χαλαζόπτωση στις αμπελοκαλλιέργειες του προφήτη Λία. Η παραγωγή κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές, καθώς το έντονο καιρικό φαινόμενο έπληξε τις καλλιέργειες σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Από την πλευρά του ΕΛΓΑ ξεκίνησε σήμερα ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να καταγραφεί το εύρος των ζημιών και να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες αποζημίωσης.
3: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Λία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημίες στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
4: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιστόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη του

0: της περιοχής για να δούμε στην περιοχή των, στα όρια των τοπικών κοινοτήτων Προφητηλία, Δαφνών, Κυπαρισίου τις ζημιές. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
1: Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε κυπευτικά αλλά και στον κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
0: Είχαμε και κάποια κυπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον τις επισημάνσεις που κάνουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε και στη συνέχεια. Έχει χτυπηθεί και το φυτικό κεφάλαιο, έχουν ζημιωθεί δηλαδή κλιματίδες. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια, για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
1: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
0: Αρκετά υψηλές οι ζημιές. Θα γίνουν αναγγελίες, θα υποβληθούν δηλώσεις. Εφόσον επειδή είχαμε χαλαζόπτωση και τον Απρίλιο και έχουν αρκετοί αμπελώνες έχουν δηλωθεί ήδη από την πρώτη ζημιά, δεν είναι απαραίτητο να ξαναδηλωθούν.
2: Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει καταθέσει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, ζητώντας την ακύρωση της πολυσυζητημένης σύμβασης που πρόκειται να υπογράψει η Δημοτική Αρχή με ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής. Πάμε να σαντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γιατί φαίνεται, Κώστα, ότι ο Σύλλογος τουλάχιστον προς ώρες δεν θέλει να φτάσει αυτή την υπόθεση και την κόντρα στα άκρα. Γι' αυτό και θέλω να μας εξηγήσεις το πώς και το γιατί.
3: Ναι. Είναι μια σημαντική παραμέτρο στην οποία πρέπει να ρωτήσουμε για να το διευκρινίσουμε, γιατί ήταν ένα ερώτημα το οποίο έμενε αναπάντητο όλο το Σαββατοκυριακό. Η είδηση για την προσφυγή έγινε γνωστή την Παρασκευή. Προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΑ, ζητούν την ακύρωση της σύμβασης. Δεν έχουν κάνει όμως αίτηση αναστολής, τουλάχιστον προς το παρόν. Η αίτηση αναστολής, εάν γινόταν δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καταρχάς θα εξεταζόταν πολύ πιο γρήγορα από όταν θα πάρει τώρα δικάσιμο η προσφυγή. Και αν γινόταν δεκτή η αίτηση αναστολής, θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στις υπογραφές. Οι υπογραφές με τον ιδιώτη είναι θέμα ημερών, έτσι. Το έχουμε πει αυτό, νομίζω μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν πέσει υπογραφές. Αν γινόταν λοιπόν έτσι αναστολής και γινόταν και δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, βασικός όρος αυτός, θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πετούσε στα βράχια, θα έλεγα, τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου για την έλευση ιδιώτη. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι προτίμησαν, ο Σύλλογος των Εργαζομένων προτίμησε να μην κάνει αυτό, να κάνει την αίτηση κανονικά για την προσφυγή για την ακύρωση και να περιμένει οπότε θα εκδικαστεί, παρότι, όπως λένε, το θέμα για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το φτάσουν ακόμη και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εν τούτοις, στη δεδομένη στιγμή έκαναν ότι είναι καλύτερο για την πόλη περισσότερο παρά για την Δημοτική Αρχή να μην κάνουν αίτηση αναστολής και να μην πάνε τα πράγματα στα άκρα. Με αυτά τα δεδομένα δεν αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό της Λότζια. Mm-hmm. Προχωράνε για τις υπογραφές και από Ιούνιο, κάπου μέσα προς τέλη Ιουνίου, θα ξεκινήσει και αυτή η περιβόητη πολύ συζητημένη πράγματι συνεργασία με τον ιδιώτη, να δούμε και τι αποτελέσματα θα φέρει.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι. Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Οι ειδικοί κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια.
4: Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο εκπρόσωπος της

0: Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης Μύρων Χερέτης. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια, αλλά οχήματα που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς κανόνες ασφαλείας. Όπως αναφέρουν, η έλλειψη γνώσης και σωστής καθοδήγησης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση των χρηστών πριν μπουν στον δρόμο.
1: Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η θέση των εκπαιδευτών οδήγησης στην Ελλάδα, διότι πλέον έχουμε επίσημα καταγεγραμμένα 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με τα περιβόητα πατίνια. Λέμε συνέχεια ότι και εφιστούμε την προσοχή στους γονείς ότι τα πατίνια δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα προς Θεού. Το λέω έτσι με έμφαση για να το καταλάβουν οι γονείς ότι ένα πατίνι είναι πολύ επικίνδυνο στο δρόμο. Δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρόνων να βγαίνει χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση.
0: Οι εκπαιδευτές οδήγησης τονίζουν ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν ένας ανήλικος να εκτίθεται στους κινδύνους της κυκλοφορίας από την ηλικία των 15 ετών χωρίς την παραμικρή εκπαίδευση ή ενημέρωση γύρω από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό ζητούν να θεσπιστεί υποχρεωτική εκπαίδευση για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οδικής συμπεριφοράς και ασφαλούς μετακίνησης.
1: Το λέμε λοιπόν αυτό, γιατί εμείς καθημερινά που εκπαιδεύουμε και βλέπουμε τα επικίνδυνα, ας πούμε, σημεία και τους κινδύνους, λέμε ότι δεν μπορεί ένα παιδί να εκτίθεται από τα 15 του χρόνια χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση. Παροτρύνουμε λοιπόν και το Υπουργείο, εκτός από την νομοθέτηση που έχει κάνει για την μικροκινητικότητα στις πόλεις, να νομοθετήσει και να επιβάλλει τη στοιχειώδη εκπαίδευση στους χρήστες, όπως παραδείγματος χάρη η χρήση του κράνους, αλλά και τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα σήματα που οδηγούμε και άλλα πολλά που μπορούν οι εκπαιδευτές άνετα να τα επιλέξουν και να τα διδάξουν στα παιδιά.
0: Παράλληλα, οι ειδικοί επιμένουν πως η σωστή εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης για τη μείωση των ατυχημάτων με πατίνια. Η ενημέρωση γύρω από τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή συνύπαρξη των χρηστών πατίνιων με τα υπόλοιπα οχήματα στους δρόμους.
1: Πάντα η εκπαίδευση είναι βοηθητικό μέσο. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Εμείς το κάνουμε καθημερινά και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να επισημάνω, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι ένα παιδί σε μικρή ηλικία, νομίζοντας ότι το πατίνι είναι παιχνίδι, δεν μπορεί να πειθαρχήσει με τους κανόνες της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, να καταλάβουμε ότι πρέπει όλοι μας, αναγνωρίζοντας τη δικιά μας την ευθύνη, να αναγνωρίσει ο καθένας λοιπόν το δικό του το κομμάτι, να μπορούμε ώστε να συνυπάρχουμε όλοι ως χρήστες του δρόμου.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση του Προεδρικού Διατάγματος. Ο πολεοδόμος, χωροτάκτης και σύμβουλος του μελετητής, με συγχωρείτε, του Δήμου Ηρακλείου, κ. Γιώργος Αλεξάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, έκανε λόγο έκρουσε, με συγχωρείτε, καμπανάκι κίνδυνου και σημείωσε ότι τίθενται ένα αμφιβόλο πολλές ιδιοκτησίες στην Κρήτη.
0: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάσει νέου προεδρικού διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργος Αλεξάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
6: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα, όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο, ή το αγόραζε, ή κληρονομιά από τους γονείς του και έκτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025, με ένα νέο προεδρικό

0: Προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
1: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
0: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα να μικράνουν τα όρια και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
1: Όσα σπίτια χτίστηκαν ως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
0: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς. Να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς. Και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μία περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
1: Εν συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
0: Ήρθε μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επιοικής ο χαρακτηρισμός αστοχία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Στους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
2: Τα οξυμενά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέα στην Κρήτη, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η έλλειψη ρευστότητας βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που έγινε στο Ηράκλειο με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τη συμμετοχή βουλευτών αλλά και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το παράρτημα Κρήτης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
4: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
5: Το θέμα μας είναι σήμερα αυτά, όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
6: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτογενής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες στη παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία, υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθηκών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους.

0: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
1: Έχουμε τώρα 25 Πέμπτου το 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μήνυμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί. Τα έχουν παραλάβει η Διευθύνση Γεωργία στο Ελγό Δήμητρα και ενώ έπρεπε να ήταν πληρωμένα 31 Δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλλεται από παντού.
2: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.
3: Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημέρα μαγείας φυτών στο ακρόπτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προωθώντας τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ιδιαίτερα τη σχέση των φυτών με την κριτική διατροφή και τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης εν ώψη του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026.
4: Η ημέρα μαγείας φυτών επέστρεψε δυναμικά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογική συνείδηση στις νεότερες γενιές.
5: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
4: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων όπως ξεναγήσεις στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
6: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει, από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσηγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
4: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.
7: Ο ρόλος των φυτών

0: των είναι καθοριστικής σημασίας για το περιβάλλον μας, για τη συντήρηση του εδάφους, για την επιστημική μας επάρκεια, για την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ απασχολεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, οι υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
1: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, μία βουλή 6 κομμάτων ανέδειξαν οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Κύπρο. Το κεντροδεξιό ΔΣ κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό περίπου 27,2% και κατάφερε να διατηρήσει τις 17 έδρες στο Κοινοβούλιο, ακολουθούμενο από το ΑΚΕΛ. Ανησυχία προκαλεί πάντως η άνοδος της ακροδεξιάς, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,9%.
1: Καθαρή πρωτιά, με διαφορά που ξεπερνάει το 3,5% εξασφάλισε το ΔΣ στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παρά τη μικρή πτώση σε σχέση με τις εκλογές του 2021, συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 27% έναντι 23,9% του δεύτερου ΑΚΕΛ.
2: Προχωράμε μαζί με τους βουλευτές, τις βουλεύτριες μας, με γνώση, με συνεκτικό σχεδιασμό, πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Με πολιτικές που χτίζουν συνενέσεις και δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ, να συγχαρούμε όλους όσους έχουν εκλεγεί, να ευχηθούμε μια παραγωγική θητεία και να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους μας, όλες τις υποψήφιες μας που έχουν συμβάλει σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Η ευθύνη για μας είναι μεγάλη. Και εμείς δεν τη φεβόμαστε, είμαστε έτοιμοι να την αναλάβουμε, όπως το έχουμε αποδείξει με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε δίπλα στους πολίτες, κοντά στους πολίτες, αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες και τις αγωνίες τους.
3: Εμείς, ως ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους, και ασφαλώς θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια υπευθυνότητα και μέσα στη Βουλή. Είμαστε το ιστορικότερο κόμμα, είμαστε ο Μαθουσάλλας της πολιτικής ζωής του τόπου 100 χρόνων ιστορία. Το γεγονός ότι ένα κόμμα 100 χρόνων παραμένει ισχυρό, ανεβάζει στροφές και δυνάμεις, αυτό δείχνει ότι έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον λαό.
1: Το ΕΛΑΜ κατέγραψε άνοδο 4% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και εξασφαλίζει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,9%. Το κέντρο Δίκο ακολουθεί με 10%, ενώ την είσοδό του στη Βούλη εξασφαλίζουν τα νεοσύστατα ΑΛΜΑ και Κίνημα Δημοκρατίας με ποσοστά άνω του 5%.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
5: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, από τη μεγάλη νίκη χθες το βράδυ στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Τέταρτο αστέρι για τον Ολυμπιακό.
5: Γι' αυτό και είσαι και εντυμένη στα ερυθρόλευκα σήμερα, από ό,τι φαντάζομαι.
0: Τυχαίο είναι.
5: Ο Ολυμπιακός πράγματι, όπως είπες και εσύ, κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, την Ευρωλίγκα, μετά το 2013. 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατέκτηση, πάλι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνο το Ευρωπαϊκό. Έτσι και χθες την νίκησε την Βασίλισσα της Ευρώπης στο κλειστό του ΆΚΑ με σκορ 92-85. Παρουσία 18.000 φίλων που είχαν κατακλείσει το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε άνετα τον χθεσινό τελικό, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είχε παραταχθεί με πάρα πολλές απουσίες στη γραμμή των ψηλών. Δεν είχε σέντερ στην ουσία η Ρεάλ Μαδρίτης. Παρ' όλα αυτά, απέδειξε ότι έχει πάρα πολύ βαριά φανέλα, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε, έστω και δύσκολα, όπως αποδείχθηκε, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στην σεζόν. Κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης και έσπασε και την κατάρα αυτή που ήθελε όποια ομάδα κατακτούσε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα να μην κατακτάσει συνέχεια τον τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έσπασε αυτή την κατάρα, στέφηκε πρωταθλητής Ευρώπης και θα λέγαμε ότι σκόρπισε και απεριόριστη χαρά στον κόσμο.
0: Προφανώς. Και αυτός ο κόσμος είναι που γλέντησε για όλο το βράδυ, σίγουρα στον Πειραιά, σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω σε όλες τις μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν οι φίλοι και οπαδοί έτσι, για να το γιορτάσουν.
5: Η αλήθεια είναι ότι οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν από το ΆΚΑ, με τους παίκτες να είναι πρωταγωνιστές όταν σηκώθηκε το τρόπαιο στον ουρανό της Αθήνας, η απονομή του τρόπαιου. Αλλά όπως είπες και εσύ, όλο το βράδυ, παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, θα έλεγα εγώ, και στην Κρήτη. Φυσικά, οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με την ψυχή τους, ωστόσο όπως ήταν φυσιολογικό, στο επίκεντρο ήταν ο Πειραιάς. Στο Δημοτικό Θέατρο είχε στηθεί ειδική σκηνή από το πρωί, έχω να σου πω. Ήταν προετοιμασμένοι οι άνθρωποι στον Πειραιά και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι η ομάδα θα πάρει το ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή τα ξημερώματα κατάφερε να βρεθεί μέσω ενός ανοιχτού πούλμαν, όπως είχε κάνει και Όφη στην γιορτή μετά την κατάκτηση του κυπέλλου. Έτσι, πάνω σε ανοιχτό πούλμαν η ομάδα έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και μέχρι το πρωί ακολούθησε γλέντι. Η νύχτα έγινε μέρα και κυρίως θα σου έλεγα σώτια ότι ξέσπασαν άπαντες, καθώς το περίμεναν πάρα πολλά χρόνια αυτό το ευρωπαϊκό. 4 σερί Final Four είχε πάει ο Ολυμπιακός και δεν κατάφερε να πιει νερό, έφτανε στην πηγή. Δεν έπινε νερό, τα κατάφερε χθες και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλο το ξέσπασμα από όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα λίγο και στην επόμενη σεζόν, να πούμε και τα υπόλοιπα και για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ, για την League Face ενώ Δημοσθένη. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα δηλαδή στη συζήτηση.
5: Ναι, η μέρα χθες θα έλεγα ότι ξεκίνησε καλά για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Από το ποδόσφαιρο είχε ξεκινήσει καλά, χωρίς καν να αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι. Καθώς η Άστον Βίλα τους έκανε το χατήρι, τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Premier League και έτσι ο Ολυμπιακός προσπέρασε άνευ αγώνα ένα προκριματικό γύρο στο, mm-hmm. το καλοκαίρι στο Champions League. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και αν αποκλειστεί σε αυτή τη φάση του Champions League, θα συνεχίσει σίγουρα στη League Phase του Europa League. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ, η οποία είναι στα play-off του Champions League. Αν αποκλειστεί, θα πάει στο Europa και φυσικά υπάρχει και ο Όφη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο οποίος είναι στα play-off του Europa.

0: Europa League. Αν αποκλειστεί, θα πάει τουλάχιστον στο conference. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη θα είναι σίγουρα σε league phase στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις mm-hmm. την επόμενη σεζόν. Οι ομάδες που δεν είναι σίγουρες ακόμη αν θα καταφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα που έτσι είναι η ειδησιογραφία. Έχει και καλές, αλλά έχει και πολύ κακές και δυσάρεστες ειδήσεις. Πάμε τώρα να δυστυχώς να κλείσουμε τη συνάντηση μας απόψε με τα δυστάρεστα, ξεκινώντας από το πένθος για τον Τραγιανό Βέλλα, Δημοσθένη, στο πλευρό του οποίου στέκεται όλη φυσικά η οικογένεια του Όφη. Γιατί δεν ξεχνά, βέβαια, εννοείται και πώς αλλιώς, το πέρασμά του από την ομάδα και τη συμβολή του. Για πάμε.
0: Δυστυχώς, ναι. Σε ηλικία 55 ετών, η σύζυγός του, η γογό μας, τον Κώστα, έφυγε από τη ζωή μετά από μια πολύχρονη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Άπαντες ξέραμε τον Γολγοθά που ανέβαινε ο Τραγιανός Βέλλας όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν στο πλευρό της σύζυγου του μέχρι και την τελευταία στιγμή. Φυσικά και Όφη ήταν, παρέμενε όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό του. Mm-hmm. Όπως πες και εσύ, ήταν για σχεδόν ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και αποχωρήσει τον Οκτώβριο του 2024. Τότε έγινε λόγος για ένα προσωπικό πρόβλημα, αλλά όλοι στην ουσία ξέραμε ότι ο Τραγιανός Βέλλας στην ουσία αποχώρησε από την προπονητική σε εκείνο το διάστημα, προκειμένου να σταθεί δίπλα στην γογό Μαστροκώστα. Ο ίδιος σήμερα με μια σπαραχτική, θα τη χαρακτήριζα εγώ, ανάρτησή του στα social media, χαρακτήρισε την σύζυγό του ως έναν άγγελο, ο οποίος πέταξε ψηλά γιατί απλά την ήθελε ο Θεός μαζί του. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές δηλώσεις της σύζυγού του που έλεγε ότι πόσο δίπλα της ήταν ο Τραγιανός Βέλλας, πόσο κοντά της, δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Γι' αυτό και λοιπόν όλος ο Όφη είναι στο πλάι του, τόσο η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της, όσο και οι σύνδεσμοι των οπαδών του Όφη μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Τραγιανό Βέλλα. Αυτό δείχνει πόσο αγαπητός ήταν στο διάστημα που βρισκόταν στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γι' αυτό και άπαντες είναι μαζί στον πόνο που βιώνει αυτή την ώρα.
1: Και ένας ακόμη πολύ νέος άνθρωπος, σε ηλικία μόλις 49 ετών, ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε σήμερα από τη ζωή και εκείνος πάλευε χρόνια με μια πολύ δύσκολη ασθένεια, αλήθεια είναι. Επίσης έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, το λέω μιας και είχαμε τη συζήτηση νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, από την Εθνική προφανώς, κάποια από εμάς λίγο παλιότερο τον θυμόμαστε.
0: Ναι, και μια σπάνια ασθένεια είχε ο Παρασκευάς Άντζας, η οποία είναι γνωστή ως η νόσος του κινητικού νευρώνα. Mm-hmm. Για να βοηθήσουν τους τηλεθεατές μας, είναι η ίδια που είχε και ο Στίβεν Χόκινγκ. Mm-hmm. Αυτή ακριβώς ήταν η ασθένεια του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στη Δράμα, στη γενέτειρά του, εκεί όπου θα γίνει αύριο και η κηδεία του. Είχε αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο mm-hmm. ο Παρασκευάς Άντζας και κατακτήσει 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, πολλά χρόνια καριέρα στον Ολυμπιακό, πολλά χρόνια καριέρα στην Ξάνθη. Ήταν και 26 φορές διεθνής με την εθνική μας ομάδα, έχει φορέσει σε 26 παιχνίδια το εθνόσημο. Δυστυχώς, ενώ χθες ήταν πολύ μεγάλη χαρά για τον ελληνικό αθλητισμό, σήμερα θα λέγαμε ότι ξημέρωσε μία μαύρη μέρα με αυτούς τους δύο θανάτους.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Στο Ηράκλειο αναμένεται, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα 24 ώρα ο Βέλγος προπονητής Φρανκ Ντεπέστελε για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Στο μεταξύ, Όφη ανανέωσε τη συνεργασία με τους δύο κορυφαίους του παίκτες, τον Μιχαηλόβιτς και τον Μίτσιτς.
2: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Λίντεμανς Άλστ από το Βέλγιο στους τελικούς του Σεβ Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο,

0: ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συναίσθημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ». Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. «Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα, Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου Πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 2,19% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.321,36 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 154,31 εκατομμύρια ευρώ, 90 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 34 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Περιορίζονται οι συνθήκες καιρικής αστάθειας σταδιακά στη χώρα μας τη νέα εβδομάδα, δίνοντας χώρο για περισσότερες ώρες ηλιοφάνειες και ελάχιστα φαινόμενα. Η άνοιξη φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά. Αραιές νεφώσεις που θα γίνονται πυκνότερες, κυρίως στα ηπειρωτικά, περιμένουμε λόγω της θερμής αστάθειας που θα επικρατήσει τις μεσημβρινές ώρες, ενώ οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας και την Ήπειρο. 14 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία το 24ωρο της Τρίτης με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και το περιμένουμε λίγες πρόσχερες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή τις προμεσημβρινές ώρες και τις πρώτες απογευματινές ώρες, θα εκδηλώνονται φαινόμενα λόγω καιρικής αστάθειας, κυρίως στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στους 28 βαθμούς με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας περιμένουμε και για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, 12 με 27 βαθμούς το θερμόμετρο. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο βόρειο Αιγαίο. 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό το 24ωρο της Τρίτης και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Με το θερμόμετρο να αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 27 βαθμούς και βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βιωτία, ίδια εικόνα του καιρού, δηλαδή σχεδόν έθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 13 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα ορεινά. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 13 και 28 βαθμών. Για το νότιο Αιγαίο τώρα περιμένουμε αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Στους 25 βαθμούς θα βρεθεί το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 5 μποφόρ.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά και μόνο τις θερμές ώρες ημέρας θα συννεφιάσει στα ορεινά, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι και τις πρώτες όμως βραδινές ώρες ο καιρός και εκεί θα έχει βελτιωθεί. Αναλυτικότητα τώρα, στον ομό Χανίων σχεδόν έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 2 με 4 από φόρο 13 με 25 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, κυρίως στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού. Για τον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Τρίτη, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ ο καιρός θα σημειώσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα από τις πρώτες βραδινές ώρες. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 από φόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 13 βαθμούς. Στον ομό Ηρακλείου τώρα και εδώ περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή τους 26 βαθμούς και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 από φόρ. Για τον ομό Λασιθίου σχεδόν έθριος ο καιρός το 24ωρο της Τρίτης. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 από φόρ, 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει σχετικά άστατος ο καιρός, ενώ θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σχεδόν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας. Οι άνεμοι θα παραμένουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 με 6 μποφόρ, που σημαίνει ότι ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
7: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
8: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
7: Τι χρωστάω?
8: Είναι 50 ευρώ.
7: Α. Να το. Το ακούσατε?
9: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Πανελλήνια συγκίνηση αλλά και μεγάλη συγκίνηση στην οικογένεια του Όφη έχει προκαλέσει ο θάνατος της γογός Μαστροκώστα, η οποία έφυγε σε ηλικία 56 ετών μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Στο επίκεντρο, ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, πρώην προπονητής του Όφη, ο κολοσσός της εθνικής μας, ο οποίος στάθηκε δίπλα στη σύζυγό του μέχρι το τέλος. Οι άνθρωποι του Όφη και όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ομάδα του Όφη βιώσαμε το δράμα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος όταν ήταν προπονητής στον Όφη αναγκαζόταν μέσα στην εβδομάδα μετά την προπόνηση να πηγαίνει στην Αθήνα για να είναι

κοντά στη σύζυγό του σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Βλέπετε εδώ εικόνες από το ευτυχισμένο ζευγάρι, τον Τραϊανό Δέλα και την γωγό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 56 ετών. Να πω ότι συλληπιτήριες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΠΑΕ Όφη, ο Ρεστέχνης Όφη, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί ο Τραϊανός Δέλας, ενώ θέλω να αναφέρω μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Γενικός Διευθυντής της τηλεόρασης Κρέτα, ο Μανώλης ο Αλεξάκης. Είναι πολύ καλά ενημερωμένος και στα θέματα του Όφη, βέβαια, ο καλός φίλος και συνάδελφος, και γράφει: έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα, για το Δέλα, και επέστρεφε το πρωί στο Ηράκλειο για την προπόνηση άυπνος. Ήθελε να είναι δίπλα στην αγαπημένη του γωγό έστω λίγες ώρες. Τελικά άφησε την προπονητική και τον Όφη για να στηρίξει τη γυναίκα του. Ήδη όμως είχε ανάψει τη φλόγα, είχε φέρει σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο, εκείνους που μας πήγαν σε τρεις τελικούς. Δυστυχώς η γωγό Μαστροκώστα έχασε τη μάχη για τη ζωή και η σκέψη μας είναι δίπλα σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Μεγάλε Τραϊανέ, συλληπιτήρια. Με εκφράζει απόλυτα αυτή η ανάρτηση από τον καλό φίλο και συνάδελφο, και θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στον Τραϊανό Δέλα, στην οικογένειά του, για την μεγάλη τους αυτή απώλεια. Αλλά αναδεικνύεται αυτό το δράμα που βίωνε ο άνθρωπος αυτός, αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις, ακραίες καταστάσεις, την εποχή που ήταν προπονητής στον Όφη. Που άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι μέχρι και σήμερα προπονητής στον Όφη ο Τραϊανός Δέλας, και πάλι συλληπιτήρια. Στο ρεπορτάζ του Όφη δεν έχουμε κάποιες ανακοινώσεις επίσημες, όμως φίλες και φίλοι έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ο Σεγγέλια φαίνεται να απομακρύνεται από τον Όφη, καθώς μέσα της Γεωργίας αναφέρουν ότι έχει μια καλή πρόταση από τη Δυναμό Τυφλίδας, προπονητής ο Τιμούρ Κετσπάγια, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Κατά μια πληροφορία που έχουμε, έχει αδειάσει και το διαμέρισμα στο οποίο έμενε στο Ηράκλειο ο Σεγγέλια, ο οποίος ήταν βέβαια καθοριστικός παίκτης στον τελικό αλλά και γενικά στο φινάλε του πρωταθλήματος. Στην Θεσσαλονίκη επιμένουν ότι ο ταξιάρχης Φούντας είναι πολύ κοντά στον Άρη. Ο Όφη έχει καταθέσει επίσημη πρόταση ανανέωσης στον ταξιάρχη Φούντα. Εύχομαι να αποφασίσει με μια σκέψη σωστή ο ικανός επιθετικός. Το ερώτημα που καταθέτω είναι να φύγει ο Φούντας από τον Όφη και το Ηράκλειο. Έχει την ευρωπαϊκή πρόκληση του Όφη, υπάρχει μια ηρεμία στα οικονομικά, για να πάει στην αβεβαιότητα του Άρη. Δεν το πιστεύουν τόσο ούτε οι συνάδελφοι που το γράφουν στην Θεσσαλονίκη. Να πω επίσης ότι ο καλός φίλος και πολύ έμπειρος στα θέματα της UEFA, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ, ο Ανδρέας Δημάτος, στο team επικοινωνίας της UEFA, μας ενημερώνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον τρεις εξασφαλισμένες θέσεις σε League Phase στη νέα ευρωπαϊκή σεζόν. Η ΑΕΚ στην League Phase είτε του Champions League είτε του Europa League. Ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό, θα συνεχίσει στην League Phase του Europa. Αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, συνεχίζει στη League Phase του Europa. Και ο Όφη, βέβαια, που είναι η πρώτη ομάδα που μπήκε στη League Phase είτε του Europa League είτε του Conference League, 20 και 27 Αυγούστου, όπως έχουμε ξαναπεί, τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη. Γράφει ο Ανδρέας Δημάτος ότι το βάρος για το ελληνικό 5 στα 5 σε League Phase πέφτει στον ΠΑΟΚ στο Europa και στον Παναθηναϊκό στο Conference, οι οποίοι έχουν μπροστά τους τρεις προκριματικούς για να βρεθούν στη League Phase. Για να καταλάβουμε δηλαδή τη σημασία της επιτυχίας του Όφη, ο οποίος μπαίνει απευθείας σε League Phase όμιλο, όπως λέγαμε παλιά, ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η χώρα μας θα εμφανιστεί στην Ιόν, στην έδρα της UEFA, πρώτα με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Η κλήρωση στο δεύτερο προκριματικό 17 Ιουνίου, πολύ σύντομα. Θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός 20 Ιουλίου, η κλήρωση στον τρίτο προκριματικό του Ολυμπιακού, και 3 Αυγούστου η κλήρωση για τον Όφη και την ΑΕΚ. Θα μάθουν τότε τους αντιπάλους τους, πιθανούς αντιπάλους, στα play-off του Champions League και του Europa League αντίστοιχα.
Λοιπόν, στην κερκίδα σήμερα έχουμε πολύ κόσμο για να κουβεντιάσουμε την αθλητική

0: επικαιρότητα. Έχουμε εδώ μαζί μας το παιδί θαύμα της ηρακλειώτικης κολύμβησης. Είναι ο Κωνσταντής Χουρδάκης. Τον καλωσορίζω. Κωνσταντή μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Μαζί μας ο προπονητής του, ο Γιώργος Σούρδης. Καλώς ήρθες, coach. Χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Τον Κωνσταντή το φέραμε γιατί σε ηλικία μόλις 17 ετών έχει αναδειχθεί 2 φορές πρωταθλητής Ευρώπης στο Open Water. Έχει καταφέρει δηλαδή το παιδί αυτό στα 17 του χρόνια να είναι ήδη 2 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών, στην κατηγορία ανδρών, αν και 17 ετών, κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία αυτή στα 1500 μέτρα. Πού το πας, Κωνσταντή μου, για πες μας. Έχεις και μια επίδοση βέβαια που θέλω να πω ότι τη διευκρίνηση αυτή μας τη δίνει η μαμά, η μητέρα σου.
1: Ναι.
0: Για την τρίτη θέση στον κόσμο που έχεις. Έχεις και μια τρίτη θέση στον κόσμο. Βέβαια, μεγάλη επίδοση.
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει, με τον προπονητή μου έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, μεγάλες επιτυχίες. Παρ' όλα αυτά στοχεύουμε ακόμα σε παραπάνω πράγματα κάθε φορά. Ήρθε και δόξα τω Θεώ το μετάλλιο στο Πανελλήνιο Ανδρών. Μεγάλη επιτυχία. Πρώτη φορά σε ανδρών σε τόσο υψηλό επίπεδο και πρώτη θέση που εντάξει, ήταν ένας τεράστιος στόχος.
0: Και θα δούμε και την κούρσα σου. Σχετικά εύκολα το λέμε εμείς τώρα που είμαστε απ' έξω. Έτσι. Ο προπονητής τώρα θα μας ακούει και θα λέει: δεν ξέρω, coach, ήταν μεγάλη διαφορά από ό,τι είδα. Δηλαδή έκανε μια τρομερή κούρσα στα 1500 μέτρα.
2: Εντάξει, ήταν μια πολύ σημαντική κούρσα. Ήθελε πάρα πολύ να το κερδίσει αυτό το μετάλλιο. Μπήκε μέσα στοχευμένα, διαχειρίστηκε πολύ σωστά τις δυνάμεις του και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μαζί θα συζητήσουμε, coach, και την άνοιξη αυτή που υπάρχει στην ηρακλειώτικη κολύμβηση. Εδώ έχουμε τόσα προβλήματα, δεν έχουμε πισίνες, δεν έχουμε χώρους άθλησης, αλλά βγάζουμε μεγάλους αθλητές, όπως είναι ο Κωνσταντής, και δεν είναι μόνο ο Κωνσταντής. Έχουμε 3-4 παιδιά σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε ελληνικές εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και σε ευρωπαϊκές. Το πώς τα καταφέρνετε είναι το ερώτημα, Κωνσταντή μου. Δηλαδή, πώς παρακάμπτετε όλα αυτά τα προβλήματα, τις ελλείψεις που έχουμε εδώ. Και αυτή η παλιά μας πισίνα, ο πατέρας σου κολυμπούσε στην πισίνα αυτή, που ήταν πολίστας, συνεχίζεις και εσύ, ίδια πισίνα, ίδια πλακάκια, ίδια νερά, ίδιες συνθήκες, αλλά...
2: Πραγματικά όλα ίδια.
0: Όλα ίδια, αλλά το πάτε τόσο ψηλά. Πώς τα καταφέρνετε, ποιο είναι το μυστικό?
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι η θέληση που έχει αναδείξει το Ηράκλειο ότι το πείσμα που έχουν οι αθλητές που μένουν εδώ είναι τεράστιο. Προσωπικά οι συνθήκες δεν με ενδιαφέρουν, είναι κάτι που απλά υπάρχει και πρέπει να το δεχτώ. Δεν με επηρεάζουν, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο πολλά, στο δικό μου σκεπτικό. Γιατί εγώ κάθε μέρα ξυπνάω το πρωί και πηγαίνω να κάνω την προπόνησή μου και δόξα τω Θεώ που είμαι ζωντανός και μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε πισίνα.
0: Πάλι οπότε, καλά δηλαδή.
1: Πάλι καλά έχουμε πισίνα. Αλλά εντάξει, και στο open water που κάνω εγώ έχουμε και τις θάλασσες. Το Ηράκλειο έχουμε πολύ καλές εγκαταστάσεις για open water. Αλλά εντάξει, γενικά οι συνθήκες δεν είναι κάποιο πρόβλημα για μένα.
0: Μπαίνεις μέσα, ναι. Κλείνεις μάτια και αυτιά και κάνεις προπόνηση. Τώρα με βλέπει ο coach και γελάει. Γιατί έχουμε βάλει βέβαια σε εσάς πρώτο θέμα στην εκπομπή σήμερα στοχευμένα. Γιατί έχεις και προπόνηση 6 ώρα το πρωί, μου λέει ο coach, πρέπει να είσαι στην πισίνα. Άρα 5 ώρα ξύπνημα και θα πας 6 ώρα για να κάνεις πόσα, 5 χιλιόμετρα. Κάντε την προπόνηση κάθε πρωί.
2: Και είναι μόνο η αρχή της μέρας. Έχει συνέχεια. Έχει γυμναστήριο, έχει απογευματινή προπόνηση.
0: Έχει και απογευματινή προπόνηση.
2: Έχει σχολείο ενδιάμεσα. Πρέπει να βάλει και την ξεκούραση κάπου εκεί, πρέπει να βάλει και το φαγητό κάπου εκεί. Έχει αρκετά πράγματα.
0: Πώς τα καταφέρνεις, Κωνσταντή, για πες μας, είσαι 17 ετών, για πες μας. Ποια είναι δηλαδή η δυσκολία που αντιμετωπίζει ένα 17χρονο παιδί να κάνει αυτόν τον πρωταθλητισμό σε τέτοιο επίπεδο?
1: Ναι, πολύ το βλέπω σαν δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα, πραγματικά.
0: Σε είχα βγάλει στο Sky, τώρα δεν θυμάμαι μετά από ποιο πανευρωπαϊκό μετάλλιο. Τώρα ήταν στη Βιέννη, ήταν στην Πορτογαλία. Θα σε γελάσω. Και είχες πει για το... ενώ βλέπουμε εδώ κάποια πλάνα από τις, από τις κούρσες σου. Τώρα αυτή είναι η τελευταία κούρσα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Νωρίτερα έπαιζαν και πλάνα από, το... από τα πανευρωπαϊκά που έχεις κερδίσει στην Βιέννη και την Πορτογαλία. Και μου είχες πει για το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Ναι. Το όνειρο κάθε αθλητή. Πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος μετά από όλα, τα, όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις. Η δουλειά μας και η εξέλιξή μας δείχνει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά και εντάξει, μένει σαν όνειρο στο κεφάλι μου, αλλά στην πράξη πρέπει να γίνει στόχος για να το πετύχω.
0: Οι χρόνοι αυτοί τώρα, coach, που απαιτούνται για το Los Angeles, οι χρόνοι που απαιτούνται για να μπορέσεις να πάρεις το εισιτήριο, έχουμε βέβαια δρόμο ακόμα, είναι κοντινή.
2: Κοντινή. Έχουμε 2 χρόνια μπροστά μας ακόμα.
0: Ναι.
2: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο του open water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Κάθε μέρα που δουλεύουμε, δουλεύουμε για αυτόν τον απότερο σκοπό. Αν είμαστε καλά και οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία στο να το πετύχουμε.
0: Πάτε δηλαδή σε 2 ταμπλό. Διεκδικείτε και στο open water αλλά και στην πισίνα. Εδώ βλέπουμε τώρα τις κούρσες. Αυτή είναι μια φανταστική κούρσα. Εδώ δηλαδή πραγματικά στη χεριά κρίνεται η πρώτη θέση. Εδώ τα πλάνα από... εδώ έχετε τα συγχαρητήρια. Και εσύ, Κωνσταντή, πέφτεις κάτω μετά από πόσα χιλιόμετρα είναι εδώ, 5 χιλιόμετρα?
1: 7,5
0: είναι εδώ.
1: Ναι, αυτό είναι το 7,5.
0: Για πες μας, στην Πορτογαλία, ποια είναι τα συναισθήματά σου εκείνη την ώρα μέσα στο νερό? Εδώ τώρα 7,5 χιλιόμετρα μέσα στο νερό και πολύ κοντινές και οι αποστάσεις μεταξύ σας. Κάποτε μου είχες πει ότι χτυπιέστε κιόλας, δηλαδή πέφτει και ξύλο.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Το ξύλο δεν αποφεύγεται. Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο. Είναι του αθλήματος αυτό. Είναι...
0: Ξύλο με την καλή έννοια, έτσι.
1: Όχι. Είναι γερό, είναι γερό.
0: Είναι γερό, ε.
1: Ναι. Ειδικά στο ανδρό που κολυμπάω πια και σε ανοιχτή θάλασσα, τα πράγματα είναι αλλιώς. Είναι πολύ πιο ζώρικα. Δηλαδή σοβαρά χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά, καταφέρνω και τα διαχειρίζομαι όσο μπορώ. Θέλω να γίνομαι κάθε φορά καλύτερος και είναι και η ηλικία μου. Όσο μεγαλώνω, πιστεύω θα μπορέσω να το διαχειρίζομαι καλύτερα. Κάποια στιγμή είναι θέμα δύναμης το ξύλο, δεν είναι μόνο ενέργειας. Αλλά στην κατηγορία μου έχω να πω πως όσες κούρσες έχω κάνει το έχω αντιμετωπίσει κατάλληλα και από ό,τι φαίνεται μου έχει βγει.
0: Βλέποντας τώρα αυτές τις διακρίσεις σου που είπαμε, 2 πανευρωπαϊκά μετάλλια, όντας μόλις 17 ετών, ποιον αγώνα εσύ έχεις, ας πούμε, μέσα στο μυαλό σου σαν τη μεγαλύτερη σου επιτυχία από αυτά τα 2 πανευρωπαϊκά?
1: Εντάξει, τη Βιέννη είναι το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά ο αγώνας στην Πορτογαλία ήταν ακραίος. Υπήρχαν τεράστιες μεταβολές θέσεων μέσα στον αγώνα, μεταβολές ενέργειας, ψυχολογικά πολλά συναισθήματα και πολλές δυσκολίες. Μου φεύγανε τα σκουφάκια, πολύ, πολύ μεγάλη σωματική επαφή και τρελός αγώνας, θα λέγα, τρελός. Και όταν τερμάτισα, δεν το πίστευα καν ότι έγινε αυτό, ότι το πήρα. Και ήταν και η κατηγορία μεγαλύτερη, μεγαλύτερα παιδιά. Εγώ ήμουν μικρότερος κατηγορίας. Ναι, και ήταν, είναι απίστευτος στόχος αυτός. Και ήταν ο στόχος χρονιάς και τον πέτυχα και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτό.
0: Έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ή το πάτε με τον προπονητή, θα τον ρωτήσω και αμέσως μετά, και για τα δύο. Δηλαδή, έχεις ξεκαθαρίσει open water ή πισίνα που σε βλέπουμε εδώ που βγήκε πρωταθλητής Ελλάδος στα 1500 μέτρα?
1: Ναι. Μια και κολυμπάω αποστάσεις στην πισίνα, φυσικά και θα τα συνδυάσω, γιατί τα αγαπάω και τα δύο πάρα πολύ. Και τη θάλασσα και την πισίνα. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ να με κολυμπάω μόνο ένα από τα δύο. Και υπάρχουν λίγοι αθλητές που το κάνουν συνδυαστικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλω να το κάνω και εγώ αυτό.
0: Κοίταξε τώρα εδώ, στη χεριά πραγματικά κρίνεται όλη αυτή η διαδρομή. Μιλάμε για μεγάλες

0: δρομές, 5 χιλιόμετρα, 7,5 χιλιόμετρα. Κότσης από το Ηράκλειο, εσύ.
1: Σωστά.
0: Είσαι εδώ από την περιοχή μας. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, γιατί προπονείς έναν αθλητή που συζητιέται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντής, στην κολυμβητική ελληνική κοινότητα. Θεωρείται ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα. Κάποια στιγμή και ο Σπύρος ο Γιαννιώτης είχε κάνει αναφορά στον, στον Κωνσταντή. Τώρα μιλάει τώρα ο θρύλος Σπύρος Γιαννιώτης για ένα νέο παιδί. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο παράσημο. Θα ήθελα έτσι να μας πεις μερικά πράγματα για τον αθλητή σου.
1: Τον Κωνσταντή τον έχω από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ομάδας μας. Έχει περάσει από όλους τους προπονητές της ομάδας μας. Την κυρία Μαρία, την κυρία Βάσο. Και κατέληξε στα δικά μου χέρια. Είναι ένα παιδί που έχει πολύ πείσμα. Αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Αφοσιώνεται σε αυτό που κάνει. Θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να θες να πρωταγωνιστείς. Πρέπει να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα. Ακόμα και στο ποιος θα πιει πρώτος στο νερό. Διαγωνισμός. Παντού πρέπει να θέλεις να είσαι πρώτος. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το έχει. Το διαχειρίζεται σωστά. Μας πήρε καιρό για να μάθουμε να λειτουργούμε και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καταστάσεις. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι έτσι ρόδινα, πώς τα βλέπουμε. Πήγε ξαφνικά και πήρε ένα πανευρωπαϊκό.
0: Βέβαια.
1: Είχε περάσει ήδη από ένα πανευρωπαϊκό, το οποίο δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει έτσι όπως θέλαμε. Αλλά μέσα από αυτά μαθαίνουμε, μαθαίνει εκείνος, μαθαίνω εγώ και βελτιωνόμαστε. Και αυτό φέρει και τα αποτελέσματα. Πολύ προσπάθεια, πολύ δουλειά, καθημερινή δουλειά.
0: Όταν λες τώρα καθημερινή δουλειά, coach, πόσες ώρες προπόνηση κάνει ο Κωνσταντής τη μέρα?
1: Στο επίπεδο που είναι τώρα αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μονές προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 πατέρτο με 5 πατέρτο. Ενδιάμεσα 2 φορές τη βδομάδα έχει το γυμναστήριο. Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά να τα βάλουμε είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης σε όλο αυτό για να μπορεί να το πετύχει, χρειάζεται το χρόνο της ξεκούρασής του. Και
0: το φαγητό, το
1: διάβασμα. Φαγητό του, βέβαια, βέβαια. Και χρειάζεται στήριξη, είναι μια ομαδική δουλειά. Εγώ διαχειρίζομαι με τη Βάσο το θέμα της προπόνησης, του προγραμματισμού, το γυμναστήριο. Οι γονείς διαχειρίζονται την κατάσταση στο σπίτι, το φαγητό, το να είναι στην πισίνα στην ώρα του και εκείνος πρέπει να διαχειριστεί το χρόνο του, βασικό κομμάτι. Αν κάτι από αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει όλο το project.
0: Επειδή μπορεί να μας βλέπουν και κάποια νέα παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά είναι όλα πιεσμένα τώρα σήμερα στην ηλικία του Κωνσταντή για διάφορους λόγους. Άλλοι στα μαθήματα, άλλοι στον αθλητισμό, άλλοι σε μια άλλη δραστηριότητα. Ήθελα έτσι να μας εξηγήσεις αυτό το ημερήσιο πρόγραμμά του, ας πούμε, για να παίρνουμε κάποια μηνύματα και εμείς, αλλά και οι άνθρωποι που μας βλέπουν. Δηλαδή, Κωνσταντή, για πες μας το πρόγραμμά σου το ημερήσιο, τι ώρα χτυπά το ξυπνητήρι και τι ώρα υπάρχει ο ύπνος.
2: Το ξυπνητήρι χτυπά στις 5 παρατέρατο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου. Φεύγω κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα. Εκεί.
0: Και για να ξυπνήσεις, ναι. 4.30 τι ώρα χτυπάει, τι ώρα είπες χτυπάει?
2: 5 παρατέταρτο.
0: 5 παρατέταρτο.
2: Εκεί κοντά.
0: Ο coach δεν χαρίζει τίποτα, τον βλέπω. Δεν χαρίζονται προπονήσεις.
1: Έτσι είναι. Σε όλο αυτό βάλτε και τον coach. Δηλαδή και ο coach θα κάνει όλες τις μέρες, το ωράριο αυτό θα πρέπει να το ακολουθήσει.
0: Ακολουθείς και εσύ, ναι. Ακολουθούν και οι γονείς.
1: Ακολουθούν όλο το δίκιο. Και είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι το παράδειγμα του Κωνσταντή είναι παράδειγμα προς όλα τα παιδιά ότι τα πάντα μπορούμε να καταφέρουμε. Μέσα από δυσκολίες γινόμαστε καλύτεροι.
0: Open water, πού κάνετε? Εδώ στις δικές μας παραλίες, πού κάνετε?
1: Έχουμε επιλογές.
0: Έχετε διάφορα.
1: Έχουμε στον Καρτερό, πάμε στην Αμουδάρα, πάμε
0: έχετε
1: στην Λαγιά.
0: Έχετε χαράξει, ας πούμε, σημεία, και πάτε και...
1: Ναι. Αν δεν υπάρχει, το φτιάχνουμε εμείς. Είναι ένα άθλημα το οποίο

πρέπει να χρησιμοποιήσεις και λίγο τη φαντασία σου. Πρέπει να φτιάξεις τις καταστάσεις τις οποίες μπορείς να αντιμετωπίσεις μέσα στην ώρα του αγώνα. Πρέπει να τις φτιάξεις εσύ σε ένα περιβάλλον διαφορετικό μέσα στην προπόνηση. Έτσι ώστε φτιάχνουμε πράγματα. Από την τροφοδοσία το κοντάρι, θα αυτοσχεδιάσουμε πώς θα το φτιάξουμε, πώς θα την κάνουμε τροφοδοσία,

0: υπέροχες, υπέροχα σημεία, εσείς ξέρετε καλύτερα αυτό πώς να το εκτιμήσετε και να το χαρακτηρίζετε, για το open water. Ήταν πάντα ο άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε πολύ αυτό το open water, δηλαδή την ανοιχτή θάλασσα, την κολύμβηση στην ανοιχτή θάλασσα, και μας έφερε και τέτοιες επιτυχίες.
1: Αν το ζεις αυτό, αν το κάνεις αυτό το άθλημα, δηλαδή καλύτερα να τα πει ο Κωνσταντής, που μπαίνει μέσα και το κολυμπάει. Εμείς το βλέπουμε απ' έξω, λέμε εντάξει, εδώ είναι ιδανικές συνθήκες, αλλά εκείνος που μπαίνει μέσα και βλέπει. Γιατί η θάλασσα είναι ιδιαίτερη. Δεν είναι πισίνα, δεν είναι σταθερό περιβάλλον. Έχει τα ρεύματα, έχει τον αέρα, έχει τη θερμοκρασία του νερού, έχει τα ψάρια, έχει διάφορες καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να τις διαχειριστείς και δυστυχώς, ευτυχώς, ο αθλητής τις διαχειρίζεται εκείνη τη στιγμή μόνος του. Ο προπονητής μπορεί να του δώσει κάποιες οδηγίες απ' έξω, αλλά μέσα την ώρα του αγώνα είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις. Πρέπει να πάρει την ευθύνη, να πάρει μια απόφαση. Αν βγει σε καλό, βγήκε σε καλό. Αν δεν βγει, την επόμενη φορά είναι πιο προσεκτικός.
0: Ποια είναι το πιο δύσκολο που σου έχει τύχει στην ανοιχτή θάλασσα? Κολυμπάς 7,5 χιλιόμετρα. Πηγαίνεις εκεί πέρα και δεν σταματάς. Ποιο είναι το πιο δύσκολο που σου έχει τύχει?
2: Να σας πω την αλήθεια, σε αγώνα έχω πέσει και 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Στους αγώνες αδρών, εκεί είναι οι πιο δύσκολοι αγώνες. Ειδικά για την ηλικία μου είναι πολύ ζωρική. Έχω αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, δηλαδή χτυπήματα σοβαρά.
0: Χτυπήματα τώρα από αντιπάλους,
2: μέσα
0: στον ανταγωνισμό.
2: Από αντιπάλους, εννοείται. Πολύ ακραίες θερμοκρασίες νερού, δηλαδή πολύ χαμηλές. Έχω αντιμετωπίσει και ακραία υψηλές θερμοκρασίες νερού, δηλαδή 31 βαθμούς, σε καλές διοργανώσεις, παγκόσμια και όλα αυτά. Γενικά δεν ξέρεις πώς θα σταφέρει η θάλασσα, δεν ξέρεις τι θα γίνει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βρέξει, μπορεί να ζεσταθεί το νερό, μπορεί να κρυώσει, μπορεί οτιδήποτε. Είναι αναπάντεχο το νερό. Δεν το ελέγχουμε. Αλλά εντάξει, τις περισσότερες φορές, καλοκαίρι που γίνονται τα πανευρωπαϊκά και τα παγκόσμια, οι συνθήκες είναι πιο σταθερές.
0: Πιο εύκολο φαίνεται, αλλά θα μας πεις, η πισίνα?
2: Είναι. Είναι πιο εύκολο. Είσαι μόνος σε μια διαδρομή, συγκεντρωμένος σε σένα, δεν σε επηρεάζει κανένας άλλος. Mm-hmm. Τα λάθη και οι παράγοντες που μπορούν να σε επηρεάσουν είναι ξεκάθαρα μόνο από δικιά σου ευθύνη. Ενώ στη θάλασσα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Είμαστε 50 άτομα, 60, 70, μπορεί και 100 άτομα, κολυμπάμε μαζί, χωρίς διαδρομές, χωρίς όρια, σημαδούρες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει το οτιδήποτε.
0: Να.
2: Πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
0: Θέλεις να μας πεις και κάτι για τη μεταγραφή σου στον Ολυμπιακό? Πήρες μεταγραφή στον Ολυμπιακό, που είναι πρωταθλητής βέβαια,
2: ναι,
0: στην ελληνική κολύμβηση, και για αυτή σου τη στιγμή.
2: Ναι, στον Ολυμπιακό έχω πάρει μεταγραφή στην επόμενη σεζόν, θα είναι η τρίτη μου χρονιά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Η ομάδα δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Παρ' όλα αυτά, η αληθινή μου η ομάδα είναι εδώ στο Ηράκλειο. Πρώτα απ' όλα με στηρίζουν αυτοί. Και ο Ολυμπιακός είναι απλά η ομάδα που αντιπροσωπεύω και κολυμπάω για αυτήν στα πρωταθλήματα. Παρ' όλα αυτά, δεν προπονούμε από τον Ολυμπιακό, προπονούμε από τους προπονητές εδώ πέρα, στο σπίτι μου. Και αυτοί είναι που πραγματικά με στηρίζουν, όσο καλός και να είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι δηλαδή η ομάδα που σε φιλοξενεί στις διοργανώσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Στα πανελλήνια πρωταθλήματα τώρα πήρες, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό το χρυσό μετάλλιο, αλλά εσύ δουλεύεις και προπονείσαι στο Ηράκλειο με τον προπονητή σου.
2: Mm-hmm.
0: Στον,
2: ναι,
0: Τρίτονα, με την ομάδα του Τρίτονα. Δουλεύεις και προπονείσαι στο Ηράκλειο. Ναι. Μήπως, coach, μια προπόνηση, ας πούμε, κάποιες προπονήσεις στην Αθήνα θα ήταν κάτι καλύτερο για τον Κωνσταντή ή όχι, πιστεύεις?
1: Πλέον δεν νομίζω ότι μπορεί να μας προσφέρει κάτι μια προπόνηση στην Αθήνα. Δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε. Μια προπόνηση στην Αμερική μπορεί να μας βοηθούσε.
0: Ναι.
1: Μια προπόνηση στην Αυστραλία, ναι, θα μας βοηθούσε παραπάνω. Σίγουρα υπάρχουν καλύτερες εγκαταστάσεις στην Αθήνα, καλύτερες συνθήκες, αθλητές που το επίπεδο τους είναι λίγο πιο υψηλό, αλλά όχι κάτι τρομερό. Αν φανταστούμε ότι τους δύο καλύτερους αθλητές αποστάσεων αυτή τη στιγμή, μάλλον μέσα στους τρεις καλύτερους, οι δύο είναι από το Ηράκλειο. Δεν έχουμε κάτι να ζηλέψει το Ηράκλειο. Εγκατάσταση δεν έχει. Μάλλον έχει να ζηλέψει την εγκατάσταση, αλλά όπως είπε και ο Κωνσταντής, το θεωρούμε δεδομένο πλέον και
0: προσπαθούμε. Έχετε μάθει να δείτε με το πρόβλημα.
1: Να μην επηρεαζόμαστε από αυτό, όσο και αν είναι δύσκολο, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο το να κολυμπάς σε μια πισίνα η οποία δεν σου προσφέρει πραγματικά αυτά που πρέπει να σου προσφέρει μια πισίνα. Δηλαδή, εμείς στο πρόγραμμά μας πρέπει να τα υπολογίσουμε όλα. αν ο καιρός θα είναι καλός εκείνη τη μέρα, αν το νερό θα είναι ζεστό, αν το νερό θα είναι στη στάθμη του, θα είναι εκεί που πρέπει να είναι.

0: Ναι, δηλαδή πρέπει να τα υπολογίσεις όλα για να μπορείς να βγάλεις ένα πρόγραμμα όπως πρέπει. Σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδας με καλύτερες εγκαταστάσεις, ίσως δεν χρειάζεται να υπολογίσουν αυτά. Ξέρουν ότι πάνε και είναι όλα δεδομένα.
1: Για να δούμε την κούρσα του Κωνσταντή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Αν και 17 ετών, πήρε την πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο στα 1500 μέτρα.
2: Και πάμε για το φινάλε. Με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22-85 για τον πιτσιρικά, τον έφηβο, τον Κωνσταντίνο Χουρδάκη. Δεύτερος ο Κακουλάκης σε 15-26-30. Τρίτος ο Βλαχογιαννακός σε 15-29-44. Με 16-09-69 βλέπουμε εδώ τον τερματισμό του Κωνσταντίνου Χουρδάκη και τη νίκη του.
1: Και ο Κακουλάκης, παιδί από το Ηράκλειο, από την παλιά μας αυτή πισίνα του Ηρακλείου, την προβληματική που όμως βγάζει αστέρια, βγάζει πρωταθλητές Ελλάδος. Έχεις μιλήσει ποτέ με τον Γιαννιώτη? Ναι. Έχετε ποτέ, σου έχει πει ποτέ κάποια συμβουλή σε αυτά τις μεγάλες διοργανώσεις?
3: Εννοείται, μας συνοδεύει και όλα σε, θα λέγαμε, περισσότερες διοργανώσεις. Στηρίζει γενικά πάρα πολύ την ελληνική κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας. Είναι πάντα εκεί πέρα γιατί ξέρει ότι είναι το άθλημά του. Πάντοτε θα έρθει, θα μας μιλήσει, θα μας βοηθήσει και έχουμε γενικά μια πολύ καλή σχέση προσωπικά.
1: Και είναι ένας θρύλος, έτσι,
3: ναι,
1: σε παγκόσμιο επίπεδο.
3: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε τόσο υψηλού επίπεδου ανθρώπους που μας στηρίζουν σε αποστολές και μας δίνουν συμβουλές. Και
1: για πες μας μια συμβουλή που σου έχει πει ο Γιαννιώτης.
3: Γενικές συμβουλές, θα έλεγα, για την κούρσα πιο πολύ και για όλα αυτά. Εγώ τις ακολουθώ, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, όπως και όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, τα ίδια θα πει. Νομίζω ότι θέλει όλοι μας να πάμε το ίδιο καλά. Θέλει τη χώρα του να δει ψηλά, όπως και αυτός έκανε τότε. Δεν δίνει συγκεκριμένες συμβουλές, δίνει
0: μια οδηγία. Γενικά, μπορεί να σου αλλάξει όλο τον τρόπο που θα σκεφτείς την κούρσα.
3: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι στο κάθε παιδί πώς το βλέπει, γιατί το παρατηρεί το πώς κολυμπάει και τι τακτική ακολουθεί. Θα του πει εκείνη τη στιγμή τι μπορεί να τον βοηθήσει.
1: Αυτή η κούρσα που έχει κάνει στο Ρίο θα μας μείνει πάντα χαραγμένη και σου εύχομαι να μας χαρίσεις κι εσύ μια αντίστοιχη κούρσα. Αν είναι δυνατόν εσύ, όχι να είσαι πρώτος και μετά γίνεις δεύτερος, να είσαι πρώτος στο τέλος, γιατί ο Γιαννιώτης είχε αυτό το χιτσκοκικό φινάλε, το οποίο μου παραδέχτηκε βέβαια σε μια εκπομπή εδώ στο Κρέτα, ότι όντως, αν θυμάμαι, ο Ολλανδός ήταν ο πρώτος. Ήταν πρώτος ο Ολλανδός, παρότι εμείς όλη η Ελλάδα πανηγύριζε την πρώτη θέση στο χρυσό μετάλλιο στο Ρίο του Σπύρου Γιαννιώτη. Και παραδέχτηκε ότι όντως ήταν πρώτος ο Ολλανδός εκεί σε αυτές τις λεπτομέρειες, όποιος χτυπήσει πρώτος εκεί. Στη χεριά που λέτε εσείς, ένα μετάλλιο στη χεριά. Σου εύχομαι να μας χαρίσεις, Κωνσταντή μου, ένα τέτοιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
3: Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και επειδή υποσχέθηκα στον coach ότι ο προγραμματισμός που είπε, γιατί τον βλέπω ότι είναι και πολύ σοβαρός, είναι προγραμματισμός, θα σας αποχαιρετήσω γιατί έχετε 5 παρατέταρτο το πρωί ξύπνημα. Καλή προπόνηση το πρωί και εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από τον Όφη, από τον ερασιτέχνη Όφη, ο οποίος ετοιμάζει ένα έργο πνοής στο ιστορικό γήπεδο που έχει στην Αμουδάρα. Ένα γήπεδο το οποίο το κρατάει από τη δεκαετία του 80, αλλά φαίνεται ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να πραγματοποιηθεί εκεί, να φιλοξενηθεί εκεί μια μεγάλη κυψέλη του αθλητισμού. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το. Το ακούσατε?
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.

0: Eurobank.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
2: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο το καρπό του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
3: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
4: Χωριάτικα λουκάνικα Creta Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση

0: Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, ο 17χρονος Ηρακλειώτης Κολυμβητής, ο Κωνσταντής Χουρδάκης, μας εντυπωσίασε εδώ στο στούντιο της Κερκίδας, στην τηλεόραση Κρέτα, για την προσήλωσή του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό που αγαπάει, την κολύμβηση, και έχει βέβαια αυτές τις μεγάλες επιτυχίες στα δύο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τώρα όμως αλλάζουμε στην κερκίδα μας, αλλάζουμε την κερκίδα μας και καλωσορίζω εδώ στο στούντιο δύο πολύ καλούς φίλους. Έχουμε ζήσει πολλά μαζί, έχουμε δώσει μεγάλες μάχες και τους έχω φέρει εδώ για πολύ καλό σκοπό βέβαια. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη, ο Δημήτρης ο Αποστολάκης. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας. Καλέ μου φίλε.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Γιώργο και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας. Κοντά μας ο Κώστας Ζερβάκης, Γενικός Αρχηγός του Εραστέχνη Όφη και αυτός με μακρά πορεία στα δρόμενα τα διοικητικά της ομάδας του Όφη. Γενική, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Γιώργο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Σας έχω φέρει εδώ στην εκπομπή και θα βλέπουμε και μερικά πλάνα. Γι' αυτό κοιτάξτε εδώ φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο ετοιμάζει ο Εραστέχνης Όφη. 12 στρέμματα, βλέπετε εδώ ότι είναι το παλιό γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο του Εραστέχνη Όφη στην Αμουδάρα, στην αρχή της Αμουδάρας, στο παλιό Καρφούρ όπως λέγαμε, ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο κοντά στη θάλασσα είναι. Εδώ θέλει ο Εραστέχνης Όφη να κατασκευάσει το δικό του σπίτι, είναι 12 στρέμματα η έκταση, ένα όνειρο δεκαετιών για να χτιστεί εκεί το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Δημήτρη τον Αποστολάκη. Βλέπουμε εμείς ωστόσο τις εικόνες αυτές για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πού βρίσκεται αυτό για το οποίο μιλάμε, και θα ήθελα να ρωτήσω τον γραμματέα τι θέλει να φτιάξει ακριβώς εκεί ο Εραστέχνης Όφη.
1: Πριν 4 χρόνια αγαπητέ Γιώργο, που η δικιά μας διοίκηση ανέλαβε τα ενία του Εραστέχνη Όφη με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιάννη Δανδάλη, θέσαμε ένα στόχο μεγάλο και ο στόχος αυτός δεν ήταν άλλος από την υλοποίηση του σπιθιού του Εραστέχνη του Όφη. Ένα όραμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάρα πάρα πολύ κοντά μετά από συντονισμένες προσπάθειες όλων των μελών του Εραστέχνη Όφη με ομαδική δουλειά. Κατορθώσαμε πρώτον να εξηγειάνουμε οικονομικά τις υποχρεώσεις που είχαμε απέναντι από το ΕΤΑΔ. Διότι υπήρχαν
0: την
1: κάποιες
0: υπηρεσία,
1: υποχρεώσεις.
0: Την κρατική υπηρεσία.
1: Δεύτερον, φτιάξαμε μία μελέτη η οποία είναι πλήρης και την καταθέσαμε στην περιφέρεια Κρήτης, αφού είχαμε κάνει κάποια συζήτηση πιο μπροστά με τον κύριο Αρναουτάκη και τον κύριο Συριγωνάκη, για να μπορέσει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο τακτοποιήσαμε πριν μερικές μέρες είναι η επέκταση του μισθωτηρίου στην ΕΤΑΔ που έλυγε σε 5 χρόνια και το επεκτείναμε ακόμη άλλα 25 για να μπορέσει αυτό το project να έχει μία αξία και να αισθάνονται τα παιδιά όσο το δυνατό πιο άνετα για πολλά χρόνια και το σωματείο του
0: Εραστέχνη. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία με την ΕΤΑΔ για άλλα 25 χρόνια και για μια συμφωνία με την περιφέρεια Κρήτης για να κατασκευαστεί στο χώρο αυτόν. Τι ακριβώς έχετε
1: αποφασίσει? Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι

0: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
1: Εδώ διαβάζω τώρα στην μελέτη, όπως έχει γίνει γνωστό για το συγκεκριμένο χώρο, ότι προβλέπεται η κατασκευή ενός γηπέδου 11x11 με πλαστικό τάπητα, ανακαίνιση των αποδητηριακών χώρων και περίφραξη, φωτισμός και σε δεύτερο χρόνο και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, Γενική Αρχηγέ. Κύριε Ζερβάκη, για πείτε μας και εσείς εδώ για αυτό που βλέπουμε, το οποίο είναι βέβαια δυστυχώς έχει μείνει τόσα χρόνια αναξιοποιητό, γιατί είναι σε ένα σημείο το οποίο είναι προνομιακό, μπορεί να πει κανείς.
2: Θα έλεγα, Γιώργο, προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών. Είναι, αν καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε σε συνδυασμό αυτή τη στιγμή με τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας, το κύπελλο Ελλάδος δηλαδή, και συγχαρητήρια σε όλους που το κατάφεραν, θα μπορέσουμε πάλι να τραγουδήσουμε το τραγούδι «Ανάψε μου φωτιά και μεγαλώνει». Τι εννοώ με αυτό? Αυτή τη στιγμή Όφη αριθμεί πάνω από 2.000 παιδιά στις ακαδημίες του γενικά, σαν Εραστέχνης Όφης, παραπάνω από 2.000 παιδιά. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι λόγω έλλειψης χώρου στις ακαδημίες ποδοσφαίρου έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά, με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε? Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια. Να. Είχε πίσω του αμαρτίες παλιότερες, αλλά δόξα τω Θεώ, με πολλή δουλειά, επιμονή, το καταφέραμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε ένα σημείο. Είναι φανταστικό το σημείο. Νομίζω ότι πραγματικά ο Εραστέχνης Όφη εκεί πρέπει να επενδύσει, πρέπει να δημιουργήσει αυτό το οποίο λέτε, κύριε Αποστολάκη, μια κυψέλη του αθλητισμού.
0: Ναι. Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας, υπάρχει κάποιο άλλο άθλημα να στεγαστεί από εκεί πέρα σε αίθουσες διάφορες, έτσι. Και αρκετά πράγματα τα οποία θα μπορέσουμε να επενδύσουμε πέραν του ποδοσφαίρου.
1: Και είναι και σε ένα πολύ κοντινό σημείο στο Ηράκλειο, Κώστα Ζερβάκη. Είναι πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Είναι σχεδόν κεντρικό το σημείο. 12 στρέμματα είναι η έκταση.
2: 12 στρέμματα, Γιώργο. Γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Εραστέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας. Δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Εραστέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα. Η Αμουδάρα, πιστεύω ότι από την ώρα που θα ξεκινήσει αυτό το έργο να υλοποιείται, η αξία της θα δεκαπλασιαστεί και μαζί με την αξία της Αμουδάρας και εμείς θα απογειωθούμε, θεωρώ, μέσα από αυτή την κυψέλη παιδιών στο γήπεδο της Αμουδάρας.
1: Χρονοδιάγραμμα έχετε, κύριε Αποστολάκη, για το έργο αυτό?
0: Επειδή υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, αγαπητέ Γιώργο, δεν θέλω να λέω χρονικό διάστημα, αλλά θέμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
1: Έχει ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης το έργο αυτό. Είναι
0: ακριβώς
1: μέσα σε κάποια έργα τα οποία ανακοίνωσε πρόσφατα.
0: Και μάλιστα είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι με το καινούργιο συμφωνητικό, την επέκταση δηλαδή των 25 χρόνων, θα λύσει τα χέρια του Περιφερειάρχη για να μπορέσει να προχωρήσει όλη τη διαδικασία. πιστεύω ότι θα τηρήσει τις υποσχέσεις του, διότι και αυτός το έχει δει ότι είναι ένα έργο πνοής για την νεολαία του Ηρακλείου. Κάτι άλλο ήθελα να πω σχετικά με τις εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και οι ασφαλείς εγκαταστάσεις δημιουργούν πρωταθλητές, δημιουργούν, φέρνουν επιτυχίες. Αν δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις σύγχρονες και ασφαλείς, δεν θα έχουμε επιτυχίες. Είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο αθλητισμός, για να μπορέσουν να στεγαστούν τα νέα παιδιά και να έχουν αυτά τα οποία χρειάζονται για τον αθλητισμό.
1: Συμφωνώ απολύτως. Εγώ τώρα βλέποντας αυτό το γήπεδο, ταξιδεύει το μυαλό μου πάρα πολύ πίσω. Στα πρώτα μου δημοσιογραφικά χρόνια, αγαπητέ Κώστα Ζερβάκη, έχω δημοσιογραφήσει σε αυτό το γήπεδο, γιατί ήταν ενεργός αθλητικός χώρος. Εκεί κάπου στα... από τη δεκαετία του 80 το είχε ο Εραστέχνης Όφη, αλλά κάπου εκεί στη δεκαετία του 90 έπαιζε εκεί ο Όφη 94. Και επίσης έκανε και κάποιες προπονήσεις η πρώτη ομάδα του Όφη. Να ξέρετε ότι ο Γκέραρτ, ερχόμενος το 85, σε αυτό το γήπεδο έκανε προπονήσεις. Η ομάδα του Όφη, η πρώτη ομάδα του Όφη έκανε προπονήσεις σε αυτό το γήπεδο. Μεταγενέστερα βέβαια, η θρηλυκή αυτή ομάδα του Όφη 94 που έβγαλε τόσους ποδοσφαιριστές, ένα μικρό εργοστάσιο ποδοσφαιριστών ήταν, χρησιμοποιούσε αυτό το γήπεδο. Θυμάμαι πολλά παιχνίδια δηλαδή του Όφη 94 σε αυτό το γήπεδο. Και είναι πραγματικά κρίμα, Κώστα, που αφέθηκε αυτό το γήπεδο τόσα χρόνια έτσι αναξιοποιητό.
2: Γιώργο, συγκινούμε βέβαια, γιατί σαν παιδί κι εγώ κάποτε ο πατέρας με πήγαινε εκεί και έβλεπα τις προπονήσεις της μεγάλης ομάδας. Το μεγάλο Ολλανδό, το μεγάλο Όφη της εποχής εκείνης, τον Τάκη Περσία, δεν θα ξεχάσω ποτέ, τον Τζιαντάκη και όλους αυτούς τα παιδιά που μας έκαναν περήφανους και μας κάνανε Όφη δηλαδή.
1: Ναι, είναι ιστορικό το γήπεδο, είναι ιστορικός ο χώρος.
2: Πολύ ιστορικός ο χώρος. Θεωρώ ότι από σήμερα, μετά από αυτή την παρουσίαση που κάνουμε εδώ, σαν Εραστέχνης Όφη και εσύ Γιώργο μέσα από τη δουλειά σου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εσένα και το κανάλι.
1: Εμείς θέλουμε απλά να δείξουμε, Κώστα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλουμε να δείξουμε στους ανθρώπους που μπορεί και να μην γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκεται αυτό το φιλέτο, θα μπορούσα να το πω,
2: στολίδι.
1: Ένας χώρος, ας πούμε, που είναι φανταστικός και πρέπει να αξιοποιηθεί. Και βέβαια, αν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί για αθλητικές εγκαταστάσεις από τη στιγμή που έχετε τη συμφωνία αυτή με την ΕΤΑΔ και τη δέσμευση της χρηματοδότησης από την περιφέρεια Κρήτης, γιατί πράγματι και σαν σημείο νομίζω όντως μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο που λέμε κυψέλη του αθλητισμού.
2: Γιώργο, ακριβώς όπως το λες είναι, θεωρώ ότι αυτό που είπα πριν ότι θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα δάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Εγώ αυτός είναι ο στόχος μου.
1: Κύριε Αποστολάκη, ποιοι είναι κοντά στην προσπάθεια αυτή, ποιοι άνθρωποι είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Είναι βέβαια ένα σχέδιο που εντάξει, εμείς τώρα το βλέπουμε εδώ και το σχολιάζουμε, γιατί βοηθάει και η εικόνα. Έχει βέβαια πολλά βήματα μπροστά του, γιατί όπως είπατε και πριν, υπάρχει γραφειοκρατία, πρέπει να προκηρυχθεί το έργο, να μπουν εργολάβοι, να γίνει αποπεράτωση. Έχει ας πούμε πολλά βήματα. Εντάξει, αυτά μπορούν να επιταχυνθούν βέβαια αν υπάρχει καλή θέληση και καλή διάθεση. Ποιοι έχουν βοηθήσει πάνω σε αυτό?
0: Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης έχουμε απευθυνθεί σε τεχνικούς, πολιτικούς, μηχανικούς που άνευ ανταλλάγματος μας κάνανε τις μελέτες. Απευθυνθήκαμε εννοείται στην περιφέρεια, απευθυνθήκαμε στους βουλευτές Ηρακλείου και ειδικότερα στον κύριο Αυγενάκη και στον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, οι οποίοι με τη σειρά τους ενδιαφέρθηκαν ειδικά για το θέμα της ΕΤΑΔ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθότι και ο κύριος Αυγενάκης είναι μέλος του Εραστέχνη Όφη και μάλιστα ενεργό, και ευχαριστούμε και τον κύριο Σενετάκη και τον κύριο Αυγενάκη για τη συμπαράσταση που έδειξαν. Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου. Και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη ΟΦΗ. Θα γράψουμε ιστορία, πιστεύω,

0: ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
1: Συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα έργα, αν μιλάμε για τον Αραστέχνη Όφη, επειδή ξέρετε την ιστορία, τη γνωρίζω πολύ καλά. Νομίζω θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα μετά το κλειστό γυμναστήριο που έχει γίνει στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, που βέβαια είναι ένα έργο το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Αν μπορέσετε σαν διοίκηση να ολοκληρώσετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον project, το οποίο θέλαμε να παρουσιάσουμε σήμερα και στο κοινό, στους τηλεθεατές μας, στους Ηρακλειώτες και σε αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να διαβάζουν και να μην έχουν μια αντίληψη γιατί ακριβώς μιλάμε. Εδώ μιλάμε για 12 στρέμματα, όπως σωστά επισημαίνεται, είναι 12 στρέμματα για πάνω από 2.000 αθλητές του Εραστέχνη Όφη που μπορούν στο χώρο αυτό να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Θέλω να προσθέσεις κάτι, Κώστα?
2: Ναι, Γιώργο μου, θέλω να προσθέσω ότι μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό. Όσο καταφέρνουμε και φέρνουμε σε αυτή την κυψέλη του Εραστέχνη Όφη παιδιά από όλες τις ηλικίες, από 4 χρονών και πάνω, καταφέρνουμε να τα αποτρέψουμε από άλλα πράγματα που δυστυχώς υπάρχουν στη ζωή μας. Εμάς είναι στόχος μας όλα τα παιδιά του Ηρακλείου στην πλατεία Ελευθερίας να φωνάζουν μόνο Όφη και να ακούγεται μόνο το όνομα του Όφη, τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Στο σχολείο, όπως έκλαψα μετά από πολλά χρόνια, όταν είδα ένα βιντεάκι μετά τον τελικό του κυπέλου που παιδάκια τραγουδούσαν, αντί να κάνουν την προσευχή τους το πρωί, τραγουδούσαν «Το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», με προτροπή των διευθυντών και των δασκάλων τους, και βλέπω και μου στέλνουν μηνύματα γονείς και φίλοι και συγγενείς και τα λοιπά, τα παιδάκια τους που είναι 3-2 χρονών, Γιώργο, να τραγουδάνε «Το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει».
1: Όταν μας έστειλε ο Δεδαλετάκης, ο Κώστας, το παίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το βιντεάκι από την Ιερά Πέτρα, που είναι συγκλονιστικό. Έχουν πάρει τα παιδιά ένα δικό τους κύπελο σε ένα τουρνουά και αυτά φωνάζουν για τον Όφη, για τον Όφη που πήρε το κύπελο στο Πάντα Σαλίδη.
0: Το μεγαλύτερο κύπελος, Γιώργο, συγγνώμη αγαπητέ Κώστα, είναι αυτό. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά, οι νέοι φύλατοι, αυτό πρέπει να το κεφαλοποιήσουμε και θα γίνει μονάχα με την προσφορά σε εγκαταστάσεις, να τους προσφέρουμε μία διέξοδο να έρθουν κοντά στο σωματείο μας. Και όλα αυτά θα βοηθήσουν στο γιγάντωμα της οικογένειας του Όφη.
1: Και νομίζω ότι είναι και ένα μεγάλο σχέδιο αυτάρκειας, θεωρώ, για τον Εραστέχνη Όφη, αν μπορέσει να αποκτήσει αυτή την εγκατάσταση, στην ολοκλήρωση της βέβαια, και άλλα πράγματα να μπουν μέσα, όχι μόνο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, γιατί υπάρχει χώρος. Είναι 12 στρέμματα, είναι μεγάλος ο χώρος. Τώρα, σε αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας, θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Παναγιώτης ο Σπυριδάκης, ο θρελικός γενικός γραμματέας του Εραστέχνη Όφη, ο οποίος ευτυχώς είναι εν ζωή ο άνθρωπος και μπορεί και να μας βλέπει κιόλας τώρα. Έλεγε ότι όταν, λέει, ανοίγει ένα γήπεδο ή μια αθλητική εγκατάσταση, κλείνει μια φυλακή. Αυτό έλεγε ο Παναγιώτης. Και συμφωνώ σε αυτό που είπες, Κώστα, ότι είναι μια κουβέντα πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν πρέπει να μείνει, Κώστα, και είναι και δική σας η ευθύνη τώρα. Δεν πρέπει να μείνει στη μέση. Έχετε κάνει μια προεργασία και εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του Όφη, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει υπάρξει τόσο συντεταγμένη προσπάθεια πάνω στην αξιοποίηση αυτού του γηπέδου. Φανταστείτε τώρα, σας είπα ότι το θυμάμαι από το 80, από τη δεκαετία του 80, αρχές του 90. Δεν θυμάμαι ποτέ από τότε να έχει γίνει μια τόσο οργανωμένη προσπάθεια για να γίνει αυτό το έργο πνοής που λέτε.
2: Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη Όφη, Γιώργο, θα σε ευχαριστήσω για τα λόγια που πες τώρα, γιατί και για μας αυτό είναι, αυτό παλεύουμε, να κάνουμε εγκαταστάσεις για τον Όφη. Όσο περισσότερο εγκαταστάσεις κάνεις, τόσο βγάζεις παιδιά και μεγαλώνεις και πας παρακάτω. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω και ένα, επειδή ο Δημήτρης αναφέρθηκε στους βουλευτές μας και εννοείται ότι τους ευχαριστούμε, το Λευτέρη τον Αυγενάκη, το Μάξιμο, όπως είπε Δημήτρη, και όσοι σύνδραμε και όσοι θα συνδράμουν από εδώ και πέρα, έτσι. Θα ήθελα όμως να πω ότι

0: Από την πρώτη στιγμή, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, ο Συριγωνάκης ο Νίκος, ο Γιώργος Επιτσούλης, ήταν δίπλα μας. Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα μας βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα οικονομικά και με όποιους άλλους τρόπους μπορούν, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν γίνεται με μαγικό ραβδί αυτό. Χρειάζεται ανθρώπους που γνωρίζουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, πώς και τι πρέπει να κάνουμε για να υλοποιηθούν.
1: Δημήτρη, παρακαλώ.
2: Θέλω να τονίσω κάτι και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι για να φτάσω μέχρι εδώ, κάναμε μια ομαδική δουλειά. Δουλέψανε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη Όφη, συντεταγμένα, και φέραμε το έργο εδώ που το φέραμε, τόσο κοντά. Έτσι. Έχουμε την τύχη και την τιμή να συνυπάρχουμε με άτομα έμπειρα, με νέα παιδιά, τα οποία έχουν όρεξη για δουλειά και θέλουν να δημιουργήσουν, να προσφέρουν έργο στον Ερασιτέχνη μέσα. Τους ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μέσα, διότι τρέξαμε όλοι μαζί και κάναμε αυτό το οποίο κάναμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια και μιλάμε για τον Ερασιτέχνη Όφη. Θα παίξουμε το βίντεο με τον νέο προπονητή. Πήρατε νέο προπονητή στο βόλεϊ. Έχετε τον Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος είναι ένα μεγάλο όνομα. Όχι ότι ο προηγούμενος προπονητής του Όφη στο βόλεϊ δεν ήταν μεγάλο όνομα, ο Γιάννης ο Καλμαζίδης, αλίμονο. Πολύ μεγάλο όνομα ο Γιάννης ο Καλμαζίδης και ανέβασε και το επίπεδο της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Αλλά τώρα έρχεται στο Ηράκλειο ο Βέλγος Φρανκ Ντεπέστελε. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος πασαδόρος της εθνικής ομάδας του Βελγίου στην εποχή του. Να δούμε το βιντεάκι αυτό και θέλω μετά από εσάς ένα σχόλιο για το βόλεϊ που κάνει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια στη μεγάλη κατηγορία και θα παίξει στην Ευρώπη φέτος το βόλεϊ. Θα έχετε ευρωπαϊκή συμμετοχή στο Challenge Cup.
3: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του SEV Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συναίσθημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.
1: Μάλιστα, αυτό το ρεπορτάζ από την ομάδα βόλεϊ του Όφη, η οποία θέλει να κινηθεί ξανά σε υψηλό επίπεδο. Εσείς, κύριε Αποστολάκη, είστε φαν. Σας βλέπουμε στο βόλεϊ.
2: Ναι. Στο ξεκίνημα πέρυσι είχα παραστεί στον αγιασμό του τμήματος βόλεϊ και προέβλεψα ότι θα έχουμε μια ονειρεμένη χρονιά, ακόμη καλύτερα από την προηγούμενη.

0: και πραγματικά δεν με διέψευσε η ομάδα του βόλεϊ. Γι' αυτό οφείλεται φυσικά σε ένα τεράστιο παράγοντα που έχει μέσα τον πρόεδρο μας, τον Γιάννη Δανδάλη, και την οικογένειά του, ο οποίος έχει προσφέρει όλα τα εχέγγυα για να μπορέσει να κάνει αυτό το βήμα το βόλεϊ του Όφη. Τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά σαν συμβούλιο και πιστεύω ότι οι κινήσεις που κάνει είναι κινήσεις επίπεδου. Ναι. Εύχομαι φέτος να έχουμε επίσης μια ακόμη ευχάριστη και ονειρεμένη χρονιά.
1: Και ο προπονητής αυτός που έρχεται, πρέπει να πούμε, ο προπονητής αυτός τώρα, ο Ντεπέστελε, πήγε τελικό Challenge Cup, δηλαδή η ομάδα του, η βέλγικη ομάδα του, η Alst, έπαιξε στο τελικό της ευρωπαϊκής διοργάνωσης που παίζει ο Όφη φέτος. Δηλαδή φέρνει ο Γιάννης ο Δανδάλης στην Ελλάδα ένα προπονητή που η ομάδα του έπαιξε σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω, Κώστα, αυτό τα λέει όλα.
2: Συνήθως, Γιώργο, τα μεγάλα ονόματα κάνουν για τις μεγάλες ομάδες. Ο Γιάννης ο Δανδάλης είναι ένα μεγάλο όνομα στον χώρο. Τόσα χρόνια τον έχω δει να είναι πολύ σοβαρός, τον έχω δει να είναι πολύ τρελός για αυτό το πράγμα, για αυτό που ονειρεύεται και τους στόχους που βάζει κάθε χρόνο για το βόλεϊ του Όφη μας. Έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχει ματώσει ο Γιάννης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αξιόλογος ο προηγούμενος προπονητής μας, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω, και ο καινούριος είναι στο ίδιο επίπεδο.
1: Είναι προπονητής πολύ υψηλού επίπεδου. Χάρηκα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα.
0: Να προσθέσω κάτι. Έλα. Επειδή άκουσα ότι θα έχουμε τα γκολ του Νέιρα,
1: ναι,
0: συγκινήθηκα πάρα πολύ, διότι θυμήθηκα ότι με τον φίλο μου τον Κώστα το Ζερβάκη, όταν είμαστε στην ΠΑΕ, πριν την εποχή Μπούση, τους υποδεχτήκαμε στο αεροδρόμιο μαζί με τον...
1: Και εγώ ήμουν εκεί.
0: Και εσύ, και
1: μαζί με τον Μεγιάδο και τους Αργεντίνους μάνατζερ.
0: Ναι. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ, διότι αποδείχθηκε ότι αυτές οι μεταγραφές γράψαν ιστορία στον Όφη μας.
1: Αυτό είναι γεγονός και μας πήρε την έκπληξη ο Δημήτρης ο Αποστολάκης, δεν πειράζει όμως, γιατί έχουμε αφήσει για το τέλος, φίλες και φίλοι, να σας καληνυχτήσουμε. Με όλα τα γκολ του Χουάν Νέιρα στην οκτάχρονη αυτή διαδρομή του στην ομάδα του Όφη. Ένας ποδοσφαιριστής που άφησε το στίγμα του. 8 χρόνια μαγείας, όπως γράφουμε, Κώστα Ζερβάκη, εκεί στον τίτλο. Πραγματικά περνάνε τα χρόνια. Θυμάμαι αυτό που λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης αν χθες, την άφηξη των δύο Αργεντίνων, που όντως έγραψαν ιστορία, λίγο περισσότερη βέβαια ο Νέιρα, με αυτή την ποιότητά του, τη στόφα του, και θα σας αποχαιρετήσουμε με όλα τα γκολ που έβαλε στον Όφη σε αυτά τα 8 χρόνια. Με αυτό το βίντεο θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.
3: Από την κόντρα ο Βουό, Κουτσιανικούρης θέλει να πατήσει περιοχή. Ο Νέιρα γυρίζει, ψάχνει χώρο, το σούτ, η κόντρα 1-1! Κουτσιανικούλης, πάλι ο Νέιρα, ξεχασμένος, πλασάρει και βάζει φοβερό γκολ! 1-2 Νέιρα στο 26! Σε 3 λεπτά, ασύλληπτη εκτέλεση με το δεξί, καταπληκτική παρουσία του Άγχελ Χουάν Νέιρα.
4: Λέρα τρίπλα πάνω στο Μπλάζιτς και κάθεται για το Φουό, που είναι μεν πλάγια αλλά έχει στήριγμα, τον Τίνα. Σέντρα σούτ από τον Τίνα, περνάει ο Πλατέλας. Δεν τελειώνει η φάση, μεγάλη ευκαιρία και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα.
5: Σφυρίζει ο Κουτσιάφτης, εκτελεί ο Νέιρα, γκολ 1-1.
6: Να μπει. Καλή κάθετη πάσα για τον Κοροβέσιο, μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή και γυρίζει ο Νέιρα, 1-1. Στο 37 ο Όφη απαντά, 4 λεπτά μετά τον γκολ του Κουλούρη.
4: Χαμηλά εκτελεσμένο και να το γκολ για τον Όφη.
7: Ο Νέιρα εκτελεί στα δίκτυα. 1-0 ο Όφη στο 11.
6: Ένας εναντίον ενός με τον Κότσιρα. Συνεργασία με τον Ναμπή. Ο Νέιρα είναι αποδέκτης. Κάνει το σουτ. 2-1 στο 65 η ανατροπή για τον Όφη.
8: Σεμέντο. Φιγκεϊρέδο, το πέρασμα, το σούτο Νέιρα! 2-1!

0: στο 55. Οι κριτικοί γυρίζουν το μάτς.
1: Σεμέντο κινήθηκε ανάμεσα στις γραμμές. Είναι στον Νέιρα. Ο Νέιρα σηκώνει την μπάλα και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ στο 51ο λεπτό. Ο Χουάν Νέιρα, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ήθελε να κάνει και αυτό έκανε τελευταία στιγμή. Δείτε πως βάζει το κορμί του με τέτοιο τρόπο και σηκώνει την μπάλα. Αυτή βρίσκει ελάχιστα. Σεντράριο Κοροβέσης με το δεξί. Κατεβάζει ο Στάικος. Ο Νέιρα το σουτ 2-0 όφι. Έχει ζυγίσει απολύτως το σουτ με φάλτσα στην αριστερή γωνία του Δίμιζα που δεν έχει καθαρό οπτικό πεδίο. Τη στιγμή που βλέπει την μπάλα είναι πια πολύ αργά.
0: Με τη μία το σουτ του Νέιρα πάνω στα σώματα. Δεύτερο 1-1. Ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι.
2: Στάικος, ένα ξαφνικό σουτ. Πασχαλάκης δεν συγκρατεί την μπάλα. Νέιρα στα δίχτυα.
3: Λόγω της κίνησης του Βάζο, ο οποίος και τώρα περνάει. Έξυπνα ανοίγει. Κοροβέσης. Ο Νέιρα 1-1. Καταπληκτικό πλασέ με το αριστερό στο 18. Τώρα ο Νέιρα παίρνει τη σκυτάλη με ωραίο αριστερό σουτ.
4: Μελιάδο. Νέιρα, βάζει κεντρικά, Κοροβέσης μόνος του αριστερά, φορτώθηκε ο άξονας, δυσκολεύεται εκεί ο Όφη, η κίνηση του Βάζ δίνει αποτέλεσμα, Όφη Γκέιρεντο αφήνει ο Νέιρα 1-1, καταπληκτικό γκολ, Όφη από την περσινή σεζόν στο 60 ισοφαρίζει.
5: Είναι ο Νέιρα, απέναντι στον Καραβέλη, 1-3.
4: Ο Νέιρα 2-1. Τελείται το φάουλ, η μπάλα στα δίχτυα, Όφη μειώνει 3-1.
6: Μπροστά από τον Μάνταλο Χατζησαφή, ο West δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Σιμάνσκι αδράνησε με τον Λεταλέκ, ο Νέιρα εκτελεί στα δίχτυα.
4: Ο Νέιρα 0-1 στο 12.
7: Από τα 11 μέτρα, ο Νέιρα ευστοχή και δίνει το προβάδισμα και την νίκη στην ομάδα του Νίκου Νιόπλια 1-2.
8: Βούρος. Η μπάλα θα περάσει για τον Νέιρα απέναντι από τον Μελίσσα. Σκάβει την μπάλα και την στέλνει στα δίχτυα του Πανετολικού. Στο 43. Βρίσκει λίγο την μπάλα και μπερδεύει ουσιαστικά τον Μαλή. Φανερό ότι έχει κουραστεί. Μπαλιά για τον Ντουρμισάη. Ο Μαλής βγαίνει πάνω του. Ο Φαντάινεν παίρνει θέση σεντερφόρ στην περιοχή. Σπάει πίσω για τον Νέιρα. Το πλασέ γκολ. 3-2. Χουάν Άγγελ Νέιρα.
9: Νέιρα. Απέφυγε τον Γκονζάλες, άλλαξε με τον Τωράλ, ωραία συνεργασία, το σουτ 0-1. Σκοράρει ο Νέιρα. Δείτε ξανά, απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, η συνεργασία με τον Τωράλ.
10: Νέιρα, εξαιρετικός τεχνίτης. Θα γλυκάνει το παιχνίδι του Όφη, Μπιφουμά. Όβερνα από τον Θωράρισον, η σέντρα κοντινή κεφαλιά 1-1. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι, μία επαφή και ισοφάριση.
11: Καμπαντά, Μοσκέρα με χώρο για το σουτ. Προτιμά τον Γάλλο, ο Γάλλος μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, μία επαφή, γκολ από τον Νέιρα. Που ξεσηκώνει το Θεόδωρος Βαρνιογιάννης.
12: Θα πάρει φόρα ο Νέιρα με αντίπαλο τον Κοσέλεφ. Από τη μία πλευρά ο γκολκίπερ της Λαμίας, από την άλλη μπάλα ο 34χρονος Χουάν Νέιρα.
13: Κορ διαμορφώθηκε με εξαιρετικό σουτ του Νέιρα στο δεύτερο ημέρος.
14: Νέιρα, κεφαλιά πίσω, Ανδρούτσος. Ο Νούς απέναντι στον Βαντικά, συγκλίνει ο Νούς και πάλι το σουτ. Ο Διούδης χάνει την μπάλα από κοντά, σκοράρει το 2-0 για τον Όφη. Νέιρα βρήκε γκολ με τον Άρη. Τώρα πέραν στον Τσάβες. Στο 50. Στη γωνία που έπεσε ο Τσάβες, η μπάλα στα δίχτυα.
2: Μπροστά ο Νέιρα. Την κατέβασε με το στήθος. Φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό. Πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα. Δείτε πώς ζητάει την μπάλα και από πού αρχίζει την κίνησή του. Η πάσα είναι καλή, αλλά μέχρι εκεί τα περί πάσας, γιατί από ένα σημείο και μετά όλα, μα όλα είναι Νέιρα.
14: Νέιρα, στην εκτέλεση, η μπάλα στα δίχτυα, στο 34 Όφη ξανά μπροστά στο σκορ.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας στην γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Κάμελο θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άφηση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι.

όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από

0: του πράγματος, ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς, υπάρχει συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως, από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω 2 παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι, ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των 2 προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως, δεν είναι δυνατόν

0: 2,5 χρόνια μετά, να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
2: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
2: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε, το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
3: Καλή μου. Κοιτάξτε, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όταν στα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήρθε. Δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί πρόεδροι τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, ναι. Με συγχωρείς, θα σε διακόψουμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός.

0: γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή. Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
0: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
1: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνοί όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλυφή του χρέους του πολιτιστικού κέντρου, η προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική
0: άποψη. Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε Τσατσάκη?
1: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε, ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακούβας.
0: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
1: στη συνέχεια. Ναι, ναι. Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους

0: και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνει.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία.
3: Διστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό, και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη δημοτική αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών, και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα

0: σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι απορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούβες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η δημοτική αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό, αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο, με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου, όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αβγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε?
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους. Είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλιωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
2: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται. Πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία.

0: Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ. Γιατί...
2: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, η παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, επιστρατεύτηκαν, συστρατεύτηκαν θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
2: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
2: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο γιατί
1: όταν η κριτική, όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ο εκπρόσωπος της διοίκησης λοιπόν, να δέχεται κριτική.
3: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη.

0: δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως δήμαρχος και έτσι ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
0: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε. Υπόθηκε, σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
0: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν
2: όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
0: Υπόθηκε λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεκτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει, νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου? Η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των Συμβουλίων της Επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξαν, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής.
0: Κρίνεται από τους δημότες. Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις, από πού προέρχεται ως πρόταγμα?
1: Από την καλή
0: κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου? Ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων, έτσι ώστε να έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει και ήταν τόσα πολλά? Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαθλό, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: 1, 2, 3 έργα, 3 μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει,

0: πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως. Αν...
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω όλα αυτά που είπε ο κ. Σατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε...
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Σατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η δημοτική του ομάδα ή η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά και να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν, ας πούμε, ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει και άλλες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδαβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα τρία χρόνια

0: προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις θα έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νυν Δημοτικής Αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα δύο χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
2: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
3: Το 20 ήταν ο κορονοϊός.
2: Ναι, με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
3: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες επίσης ψευδός να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
2: Δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα δύο χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν.

0: και να μπορούν να αποφασίζουν
1: λέτε
0: και
1: για το
0: να
1: μοντέλο
0: υπογράφουν ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων. Και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο. Χωρίς υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε.

0: και είσαι στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω supermarket. Λοιπόν, τι έχω?
7: Τίποτα, τίποτα, δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το.
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
9: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα και το λοιπά. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι

0: ένας παραμορφωτικός καταρρίχτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρεπάλας ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Από το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τις έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας. Μιας μεγάλης εργολαβίας ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις Λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφάλτων στρώσεων και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδείς πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ

0: ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές, ακόμα σε συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι μπόρτε τρόλους, είναι ανησυχητικό, γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταλήξω.

0: ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια δημοτική αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεαματική και αν υπάρχει και ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
2: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
2: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος, γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσγειωθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΑΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΑΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1/3 από αυτόν τις πρώτες 10 μέρες παραιτήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδεία απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
3: Και δεν γινόταν επιτόπιν.
2: Έτσι. Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
3: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
2: Αυτή τη στιγμή.
3: Γι' αυτό
2: 10,
3: είχαμε αποτέλεσμα.
2: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
1: Άρα, πού καταλήγουμε, κύριε Τσατσάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
2: Είναι αυτό που σας θεωρώ, ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, Δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
4: Συμφωνούμε
2: πλήρως. Αυτό βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε ένα

0: δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας επιτρέψει μια προσωπική ανάλυση.
1: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό, ναι, κύριε Τσατσάκη.
0: Ναι, τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές. Όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση. Όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου. Θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνοι με ζήτηση, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
2: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε, δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
3: Το χρέος.
2: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα, μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις, να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
3: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
2: κατά
3: τρία.
2: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το η πλατεία Κόρακα και το δεύτερο τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού το β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
3: Και τον κόλπο του Δερματά.
2: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών

0: πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη. Και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει. 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω. Και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα, κύριε Πατακέ, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
2: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
2: και ποτέ ξανά.
0: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
0: Και είναι και
1: ναι.
0: Θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
2: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
2: Κλείνουμε την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει για την αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για δύο λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
0: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης.

0: πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως. Δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς, να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο, χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
1: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό που γίνεται.
1: Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
3: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα, τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστελξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
1: Είχε κανονιστική. Κανονιστική
3: μεγάλη
1: είχε
3: εταιρεία
1: πόλη.
3: Οπτικών ενών, Κώστα, συγγνώμη.
1: Μα συγγνώμη, αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
1: Να
3: σε
1: λέμε αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθεια, λέω πάντα.
1: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
3: Κανονιστική για τις τομές.
1: Για τις τομές δεν είχε.
3: Για τις τομές
1: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
3: Δεν είχε απλά την πιο αυστηρή.
1: Πώς δεν είχε ο κύριος Αναστασάκης την εισηγήθηκε γιατί την ψηφίσατε όλοι.
3: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
2: Ναι.
3: Θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
1: Γίνεται παθαμός,
3: επίσης, ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική, ναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα.

0: Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
1: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
0: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
1: ναι, κάνατε
0: από
1: νέα...
0: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι.
1: Ναι,
0: και υπάρχει και μελέτη.
1: Νέα δίκτυα ίδρυψης.
0: Και αυτό το έργο είναι... Λιμάτων.
1: Το ξέρουμε.
0: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
0: Ε, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
1: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
0: λοιπόν,
1: να πείτε.
0: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη δημοτική αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην αυτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και πριν.
0: Έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει πάνω. Πολύ
2: παρακαλώ,
0: μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσαρτζάκη. Ναι. Επιτρέψτε λοιπόν, μου να μην κάνουμε εμάς... απολογισμό, ναι. να το κλείσουμε, γιατί ναι. κάνουμε, γι' αυτό
0: εμείς,
2: είπα λοιπόν, ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση.
0: Ναι.
2: Μην κάνουμε
0: εμείς,
2: απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας στην γραφεία.

0: Μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
0: Χωριάτικα λουκάνικα.

0: Κρέτα Φαρμς. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το.
0: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε μαζί σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Στην Αθήνα οι συλληφθέντες για να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τελεσίγραφο πλεύρη για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ποιους χώρους έχει προτείνει ήδη το Υπουργείο και απορρίφθηκαν. Νέα επιστολή των κατοίκων στις Μαλάδες. Τι ζητούν? Σε εκλογική ετοιμότητα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Σε συνέδριο για το δημογραφικό ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διαλυτικά φαινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του νέου κόμματος Τσίπρα. Για τις 9 Δεκεμβρίου αναβάλλεται η εκδίκαση των προσφυγών των Δήμων για τις αστικές παρακάμψεις των ΒΟΑΚ. Δεν τις αποσύρουμε, ξεκαθαρίζουν έως ότου υλοποιηθούν τα αιτήματά μας. Εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση την Κυριακή. Οι περιοχές που μετρούν καταστροφές. Ξεκινά ελέγχος ο ΕΛΓΑ.
1: Λία που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι είχαν εξασφαλίσει από παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίες και κύριοι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σήμερα στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε κέντρα υποβολής δηλώσεων αλλά και ένα λογιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο. Οι 20 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι και λογιστές αλλά και υπεύθυνοι εκεί, θα μεταχθούν στην Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Στην Αθήνα για να προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Τρίτης μεταφέρονται οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε δώσει την εντολή για την έρευνα που έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, με ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τουλάχιστον σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και κτηνοτροφικές μονάδες στους δομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Μια επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
3: Πάντες και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Οργανωμένου Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί.

0: και θα μας δει η Ευρωπαίη Εισαγγελέα για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται, με βάση πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, να είχαν δύο λογιστές και οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι λειτουργίας τριών κέντρων υποδοχής δηλώσεων για την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούσαν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις που τις χρησιμοποιούσαν για να δηλωθούν ως βοσκότοποι για να καρποθούν κάποιες επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Έτσι, αφού εντοπίζονταν οι εκτάσεις αυτές με εικονικά συμβόλαια ή μισθωτήρια, δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια από τις επιδοτήσεις που εισέπραταν, ένα μέρος το κρατούσαν οι ίδιοι και ένα μέρος κατέληγε σε αυτούς που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας ημώνει για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
0: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγον να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστή και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έρευνες έγιναν και σε δύο τουλάχιστον τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσαν δύο εκ των συλληφθέντων στο Ηράκλειο.
3: Βλέπω ότι ας πούμε τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.
7: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε με αφορμή αυτές τις νέες εξελίξεις που μας βρήκαν σήμερα το πρωί. Ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Ο Χάρης Λεοντάκης φυσικά μαζί μας παρακολουθεί και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Χάρη, σε ρωτήσαμε και οι δύο, εντωμεταξύ είναι η τρίτη κατά σειρά, έτσι δεν είναι, αστυνομική επιχείρηση το τελευταίο διάστημα αυτή.
8: Ναι, είναι η τρίτη από πέρυσι τέτοιο καιρό. Δεν θα είναι η τελευταία. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε και άλλα επεισόδια, έχουμε και άλλες που ακολουθούν και έχουμε μια συνεχιζόμενη έρευνα που γίνεται από το οργανωμένο έγκλημα με σκοπό όσοι πήραν παράνομες επιδοτήσεις να λογοδοτήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Και εδώ η εντολή δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι πληροφορίες λένε ότι το μοίρασμα των επιδοτήσεων κυμαινόταν. Δηλαδή ξεκινούσε από 30-70 μέχρι 50-50. Mm-hmm. Αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι έπαιρναν μέσω του κυκλώματος επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Μέσω εκμεταλλευόμενη την τεχνική λύση και τη δυνατότητα να παίρνεις επιδότηση μόνο με βοσκοτόπους. Έτσι κάποιοι έδιναν το 30% στο κύκλωμα ως ανταπόδοση. κάποιοι άλλοι το 40%, κάποιοι άλλοι το 50%. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μία περίοδο από το 2019 μέχρι το 2024-2025, μία περίοδο που η ζημιά για

0: τον οργανισμό ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ και πλέον έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί, έχουν βρει οι διοκτικές αρχές, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αγορές ακινήτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουν βρει καταθέσεις, έχουν βρει χρήματα σε θηρίδες. Όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ογκωδέστατη δικογραφία, η οποία θα καταλήξει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Χαρή, να ρωτήσω κάτι. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται ότι έχει συγκοινωνούν τα δοχεία, δηλαδή έχουμε Ρέθυμνο, έχουμε Ηράκλειο, έχουμε Λασίθη,
0: ναι,
1: ή είναι ξεχωριστές και απλώς φαίνεται?
0: Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον από τις αστυνομικές αρχές, μιλάνε για συγκοινωνούν τα δοχεία.
2: Μάλιστα.
0: Μιλάνε για ένα ηγετικό πυρήνα. Οι λογιστές και οι εκπρόσωποι ή οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι φρόντιζαν όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι. Κώστα, φαίνεται και πάλι ότι μιλάμε για μια καλά δεμένη υπόθεση. Πολλές φορές βέβαια λες εσύ ότι στην ακροματική διαδικασία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Προφανώς.
2: Το θέμα είναι ότι όντως βλέπουμε μια, πώς να το πω, επιμονή στο σχεδιασμό που κάνουν οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας και πληροφορίες κτλ., σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις, με την εξάρθρωση κυκλωμάτων.
1: Ναι. Εμείς βλέπουμε βέβαια το τέλος μιας διαδρομής των προανακριτικών αρχών, έτσι, δηλαδή που είναι η αστυνομία ουσιαστικά. Φανταστείτε τώρα, για να πάνε φάκελοι, κούτες χιλιάδων σελίδων δικογραφιών, αφού είναι και τόσα άτομα, τι προεργασία έχει γίνει. Διότι, όπως είπε ο Χάρης, πρέπει να έχεις την πληροφόρηση, να τσεκάρεις λογαριασμούς, να τσεκάρεις πρόσωπα, να τσεκάρεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι συνέβη, να δεις τι γίνεται στις επιχειρήσεις και στους λογιστές, να δεις τι γίνεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ δουλειά. Εμείς βλέπουμε το τέλος της διαδρομής, το οποίο δεν είναι εύκολο, και γι' αυτό έχουμε μόνο τρεις ουσιαστικά, όπως είπαμε, μεγάλες τέτοιες παρέες, να το πω, να μην πω εγώ συμμορίες, που φαίνεται ότι λιμένονταν αρκετά μεγάλα ποσά. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, επειδή θα ακολουθήσουν και άλλες, χάρη, το ξέρουμε, φαίνεται ότι έχουμε πρωταγωνιστικά πρόσωπα τους λογιστές, τους ανθρώπους στα ΚΙΤ, στα κέντρα ελέγχου υποδοχής, και φυσικά όλους τους άλλους που από κάτω είτε ήξεραν, κατά τη γνώμη μου περισσότερο ήξεραν γιατί μοιράζονταν τα λεφτά, ότι δεν είχαν, και αυτό είναι το κύκλωμα. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη, θα μου πεις, η Βουλή έδωσε και κάποιες, έτσι, έδωσε άφηση αμαρτιών, είναι ότι από πού συντονιζόταν όλο αυτό ή από πού είχαν, ας το πούμε, τις πλάτες και την ανοχή,
2: έτσι,
1: για να κάνουν όλο αυτό το πράγμα.
2: Έτσι.
1: Και εντυπωσιάζομαι, γιατί βλέπω, Χάρη, ότι κάποιοι συνέχισαν και μέσα στο 2025, έτσι.
0: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι αφορά και τους πρώτους μήνες του 2025.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αποφασισμένος να προχωρήσει στη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ακόμα και χωρίς τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης. Στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης, μάλιστα, ανέφερε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να δίνει εναλλακτικές. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι Μαλάδων και Φοινικιάς απέστειλαν σήμερα και νέα επιστολή προς την περιφέρεια, το Δήμο και τους βουλευτές, ζητώντας να προταθούν άλλοι χώροι.
3: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ακόμα και χωρίς να υπάρχει συνένεση, δήλωσε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο κρατικό κανάλι. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως πρόταση από τους τοπικούς φορείς του Ηρακλείου, ενώ όλοι οι χώροι που είχαν προταθεί από το Υπουργείο είχαν απορριφθεί.
4: Δεν έχει προταθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης κανένας χώρος. Εγώ σας είπα τώρα εδώ πέρα 6-7 χώρους.
5: Ποιο ήταν ένα παλιό στρατόπεδο που είχε πέσει?
4: Δύο παλιά στρατόπεδα έχουμε πει. Ένα χώρο στο Σκαλάνι, ένα χώρο στο Γάζι, ένα χώρο στους Μαλάδες.
5: Ούτε παλιά στρατόπεδα κάνουν.
4: Γενικώς η τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνει εμάς, αυτοί όλοι οι χώροι που σας είπα μας κάναν. Όλοι. Στο Ηράκλειο, εάν το Υπουργείο, από τη στιγμή που κάποιος δεν του προτείνει χώρο,
5: ναι,
4: δεν του προτείνει. Εγώ και σήμερα περιμένω οποιονδήποτε της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των άλλων κομμάτων που προτείνουν χώρο, θα προχωρήσει σε χώρο, γιατί διαφορετικά η διαχείριση γίνεται στο λιμάνι. Και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου. Από την Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι η βασική η πηγή παρανόμων εισόδου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποτροπή. Γίνονται αποτροπές, όπως σας είπα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στη συνεργασία να έχουμε με τις λιβικές αρχές. Αλλά ροές θα υπάρχουν. Οπότε προφανώς πρέπει να υπάρξει χώρος ώστε η διαχείριση να μην γίνεται στο λιμάνι.

0: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στη διαφορετική στάση των φορέων των Χανίων, ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η φιλοξενία των μεταναστών στο χώρο του λιμανιού.
1: Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί σας το λέω, στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχει μια τρομακτική συνεργασία. Στην Κρήτη λοιπόν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια δομή στα Χανιά με πολύ καλή συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Δήμο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, γιατί έχει πάρει και μια έκταση, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό στο Ηράκλειο.
0: Αξίζει να σημειωθεί πως η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων αλλά και επιχειρηματιών από την περιοχή των Μαλάδων, με νέα της ανακοίνωση, ζητά να ενημερωθεί από το Υπουργείο αν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ή μίσθωση χώρου για τη δημιουργία δομής στις Μαλάδες και να υπάρξει ένας άμεσος θεσμικός και επιχειρησιακός συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων για κατάλληλες τοποθεσίες που πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές για τη δημιουργία μιας κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών σε χώρο που θα είναι εκτός του αστικού ιστού.
1: Υπάρχει μια συνεργασία με τις λιβικές αρχές. Όπως καταλαβαίνετε, οι λιβικές αρχές και η ανατολική πλευρά της Λιβύης είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εγώ τέτοια ενημέρωση, η οποία αναφέρεται, δεν έχουμε, ότι υπάρχουν κυκλώματα και η υπηρεσία μας δρά εκεί πέρα και παρακολουθεί και υπάρχει μια συνεργασία. Αλλά θα σας πω έναν αριθμό που έχει μια αξία, ότι το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου, που υπήρξαν γύρω στις 1.200 αφίξεις παράνομες από τη Λιβύη προς την Κρήτη, υπήρχαν και 530 αποτροπές. Που ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης μπαίνει σε μια διαδικασία να αποτρέπει κιόλας.
2: Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μέταξα, να δούμε παρέα όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο Θάνος Πλεύρης σήμερα. Νομίζω ότι ξαναέριξε τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα αποκάλυψε, Σωτήρη, έτσι, διάφορους χώρους που είχαν προταθεί από το Υπουργείο και από ό,τι είπε ο ίδιος, αρνήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση να πει το ναι.
3: Ναι, σωστά. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο για να πάμε μετά και στις εξελίξεις. Να πω ότι αυτή τη στιγμή άπαντες κρίνονται. Κρίνονται και όσοι θα πάρουν τις αποφάσεις, κρίνονται όμως και όσοι αποφύγουν να πάρουν αποφάσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι θα έχουν μερίδιο ευθύνης. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει εύκολος δρόμος, αυτό είναι δεδομένο, και δεν υπάρχει επίσης απόφαση ή μη απόφαση χωρίς πολιτικό κόστος. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι για το Υπουργείο αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τραπέζι μία επιλογή, και αυτή η μία επιλογή είναι οι Μαλάδες. Και από τη σημερινή συνέντευξη Πλεύρη γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το Υπουργείο, η Πολιτεία κεντρικά δεν είναι σε φάση αναζήτησης. Έχει καταλήξει, θεωρώντας λανθασμένα κατά την άποψή μου, ότι η χωροθέτηση στις Μαλάδες είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Και όντως ο κύριος Πλεύρης ανέφερε και άλλες περιοχές που σε αυτό το διάστημα, όχι μόνο των τελευταίων 2-3 μηνών, αλλά περίπου του τελευταίου 1,5 χρόνου εξετάστηκαν. Όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση του Φάρου, που είχε αποκλειστεί από τη Δημοτική Αρχή. Όπως είναι τα δύο στρατόπεδα, δεν ανέφερε, είναι το στρατόπεδο Μπετινάκη και είναι και το στρατόπεδο στο Καστέλι, που επίσης δεν προχώρησαν. Υπήρξαν και σε αυτές τις περιπτώσεις αντιδράσεις από τις τοπικές δημοτικές αρχές και από το Ηράκλειο και από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, για μία περίπτωση στο Γάζι, για μία περίπτωση στο Σκαλάνι. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο λέει ότι ακόμη και σήμερα, εάν κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις, θα τις συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Πλεύρης σήμερα στο κάδρο έβαλε τη λότζια, και το αναφέρω αυτό διότι στην αναφορά του ότι δεν μας έχει γίνει καμία εναλλακτική πρόταση, θυμίζω ότι η εναλλακτική πρόταση έχει κατατεθεί στον κύριο Πλεύρη, συζητήθηκε και στην τηλεδιάσκεψη της προηγούμενης εβδομάδας, αυτό που αποκάλυψε ο Λευτέρης Αβγιαννάκης στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα για το παλιό κταίο και για τις εγκαταστάσεις πρώην αποθήκες της ΞΟΣ, που δεν προχώρησαν όμως για διαφορετικούς λόγους, και κρατώ επί

0: Επίσης και την αναφορά που έκανε ότι στα Χανιά εμείς με την περιφέρεια, είπε ο κύριος Πλεύρης, και με το Δήμο Χανίων τα βρήκαμε για την περίπτωση της Αγιάς, που επίσης είναι στεαστικό ιστό. Στο Ηράκλειο δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση και έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύριαλ. Πάντως περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις πια από το ίδιο το Υπουργείο και αν αυτό το οποίο περιγράφει θα προχωρήσουμε και χωρίς συνένεση, πώς θα μεταφραστεί αυτό στην πράξη.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε νέα καθαρή εντολή βάσει του κυβερνητικού έργου στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ίδια ώρα που το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό λόγω των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Τόσο ο Πρωθυπουργός πάντως, όσο και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μίλησαν σήμερα σε συνέδριο για το Δημογραφικό, με το μεν Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες στο μέτρο του δυνατού, το Δενίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει τους τρεις πυλώνες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό.
2: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τρίτης, τα κόμματα λαμβάνουν θέσεις μάχης βάζοντας απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Περιμένουμε να δούμε βέβαια. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
4: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
2: Η επιστροφή πάντως του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί και διμέτωπο με το ΠΑΣΟΚ.
5: Το δίλημα είναι αν θέλουμε μια Ελλάδα των λίγων που υπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή αν θέλουμε μια Ελλάδα των πολλών, που αυτός είναι και ο αγώνας που δίνουμε και θα τον δίνουμε μέχρι τέλους για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που και ο κύριος Τσίπρας απέτυχε να κάνει δύο φορές, να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Αν το ΠΑΣΟΚ ήταν 20-25%, θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για Αλέξη Τσίπρα? Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα, όταν έφυγε ο Τσίπρας, συνέχισε αυτή τη στιγμή και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, θα μιλούσαμε? Όχι. Άρα έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε το μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
2: Με γοργούς ρυθμούς πάντως προχωράει η οργανωτική συγκρότηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια, με τις βολές που δέχεται να είναι τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση.
7: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κυρίας Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
4: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας στη δεξιά της.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη πήρε προσεκτικές αποστάσεις από το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού.
8: Οι ψυχές κουβαλάει ο καθένας όπως μπορεί μέσα του. Και σίγουρα κουβαλάει πιο πολύ τη φωνή και την οργή του παιδιού του και του συγγενή του που χάθηκε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί, ξέρετε ότι μιλάω πάντα κατευθείαν. Έχω αναφερθεί ότι δεν είναι στο καταστατικό του συλλόγου ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο.
1: Κώστα Μπογδανίδης φυσικά μαζί μου για να σχολιάσουμε. Δεν έχουμε ακόμα βέβαια όλα τα κομμάτια του puzzle, Κώστα, αλλά σιγά σιγά τα μπαίνουν και αυτά στη σειρά.
9: Αύριο τελειώνει όμως. Ή τελειώνει ή σχεδόν τελειώνει, γιατί έτσι υπάρχει και ο Σαμαράς. Έτσι. Με την παρουσίαση του κόμματος του κ. Τσίπρα, μπλε, κόκκινο, Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω τι θα βγει. Θα δούμε και το όνομα το οποίο, δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα. Κρατάμε μια πισινή και θα δούμε βέβαια και πώς θα μετρηθεί ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κ. Σαμαράς, όταν βγει ο κ. Σαμαράς. Ξέρεις, νομίζω ότι υπάρχει μια υπερδιαστασιολόγηση που το κάνουμε και εμείς τα μέσα και αυτοί που συζητάμε πολύ τα πολιτικά, γιατί ο κόσμος δεν κάνει όλο αυτό, έτσι, που εμείς κουβεντιάζουμε. Ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, την ακρίβεια και όλα αυτά που δυστυχώς πολλές φορές στα μέσα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Όμως νομίζω ότι θα έχουμε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Δεν ξέρω αν θα πάμε και στη λογική του ψηφίστε σταθερότητα που λέει ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο έπιασε στην Κύπρο, το είδες, έτσι. Στην Κύπρο έπιασε, παρότι είχαμε και κάποιους που ξεπετάχτηκαν. Νομίζω ότι πρέπει ήδη να ξεγράψουμε μερικά κόμματα, δηλαδή δεν ξέρω.

0: ξέρω καν αν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αυτές. Φαίνεται ότι ο ένας μετά τον άλλο φεύγουν, πάνε προς τον κύριο Τσίπρα και το κάνουν και με έναν τρόπο, θα έλεγα, έτσι δεν κρύβονται πια. Και με βάση αυτό, με βάση την εικόνα που θα έχουμε πια αυτή τη βδομάδα, νομίζω ότι τα λεγόμενα, ας το πούμε, πιο μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί, θα καταστρώσουν και τη στρατηγική τους. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δει πια τι χάνει από το κέντρο, εάν χάνει, τι χάνει από τα δεξιά της, που εκεί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το βλέπουμε, διότι φαίνεται ότι η κυρία Καϊστιανού κάνει μια. Έτσι, το διαμπολίζει λίγο, παρότι
1: πόλο, ναι.
0: Είναι άλλα τα κόμματα που θα την πληρώσουν από εκεί. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια σταθερή δύναμη, αλλά θέλει αυτό το μπουστάρισμα για να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ναι, αναβολή, κυρίες και κύριοι, για τις 9 Δεκεμβρίου πήρε η εκδίκαση των προσφυγών των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για τις παρακάμψεις του ΒΟΑΚ. Μετά από αίτημα των Δήμων αυτή τη φορά, καθώς φαίνεται πως έχει αποφασιστεί να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Ωστόσο, αυτές οι προσφυγές, Σωτήρη Μεταξά, παραμένουν στο τραπέζι. Αυτό είναι κάτι που έχουν ξεκαθαρίσει και οι δύο Δήμοι. Πάμε ξανά στον Σωτήρη να πούμε για το θέμα της αναβολής, αυτής της νέας αναβολής. Καλώς τον. Λοιπόν, έλεγα ότι οι Δήμοι ξεκαθαρίζουν ότι μένουν στο τραπέζι οι προσφυγές.
2: Ναι, ναι, και είναι μια τακτική που από την πρώτη στιγμή έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα ακολουθήσουν, με τα δεδομένα όμως την πορεία αυτής της διαδρομής να είναι εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την πέμπτη ή έκτη αναβολή της εκδίκασης των προσφυγών που έχουν καταθέσει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αστικές παρακάμψεις του ΒΟΑΚ. Και σωστά το είπες και έχει, αν θέλεις, και μια ξεχωριστή σημειολογία το γεγονός ότι ενώ σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις το αίτημα αναστολής είχε κατατεθεί από το ελληνικό δημόσιο, αυτή τη φορά το κατέθεσαν το σχετικό αίτημα για αναβολή της εκδίκασης οι δύο Δήμοι, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια όχι μόνο πια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, αλλά και μία μελέτη. Μία μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη και θα εντάξει τις προτάσεις των δύο Δήμων, θα τις ενσωματώσει στην κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Δεν αποκλείεται, οι πληροφορίες λένε ότι οριακά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα έχουμε μία ολοκληρωμένη μελέτη, γιατί πια δεν αφορά μόνο την πολιτική εξαγγελία, όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπωθούν σε τεχνικές λεπτομέρειες και αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες να συμβασιοποιηθούν μέχρι να πιστούν οι δύο Δήμοι να αποσύρουν τις προσφυγές. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, φαίνεται όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία για να βρεθεί μια λύση που δεν θα κόβει ο ΒΟΑΚ το αστικό πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, στο Ηράκλειο και στο Γάζι.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Πολλά παράπονα προκαλεί στους δημότες η ελλιπής έως ανύπαρκτη σήμανση σε ορισμένες υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Σε κάποιους δε δρόμους, όπου λείπει και ο οδοφωτισμός, οι διαβάσεις δεν γίνονται καν αντιληπτές το βράδυ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πιθανή πρόκληση ατυχήματος. Η Δημοτική Αρχή πάντως απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
3: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
4: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. οι σύγχρονες πόλεις.

χρήστες, αυτό κάνουν εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.

0: εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες της διαβάσης δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
1: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
3: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, έτσι να συνοψίσουμε λίγο τι ακούμε από τους δημότες, από τους πολίτες, από τους οδηγούς, Κώστα, τι απαντάει η Δημοτική Αρχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο, πώς να το πω, είναι οριακά επικίνδυνο σε δρόμους, γιατί εννοώ το λέω από ιδία εμπειρία, σε κάποιους δρόμους που δεν έχουν και καθόλου φως, είναι λίγο δύσκολο, την πρώτη φορά δηλαδή μέχρι να το πάρεις είδηση.
4: Είναι και πολλές, είναι 27, οπότε νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι γραφειώτες έχουν μια εμπειρία και ειδικά η πρώτη εμπειρία, νομίζω και τους περισσότερους ήταν δυσάρεστη, γιατί βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε μια ράμπα, πολλές φορές χωρίς να την πάρουμε χαμπάρι. Κοίταξε, οι δημότες παραπονιούνται, τα ακούσαμε, ότι δεν τη βλέπουν, σε πολλές περιπτώσεις δεν τη βλέπουν, γιατί υπάρχει μια εργοταξιακή ακόμα σήμανση, η οποία ξεβάφει, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει σήμανση πριν. Και βέβαια ξέρουμε ότι και ο οδοφωτισμός στην πόλη δεν είναι και στα καλύτερα δυνατά επίπεδα. Είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος, δηλαδή σε δρόμους που δεν έχουν καλό οδοφωτισμό ή να είναι και ράμπες με μια κίτρινη γραμμή που έχει αρχίσει ήδη να ξεβάφει, είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται δε ότι έχουν υπάρξει και κάποιες αστοχίες ως μόνο την κατασκευή, το ύψος, το μήκος κτλ. Μπορώ να σου πω επίσης από προσωπική εμπειρία ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το υλικό με το οποίο κατασκευάστηκαν πίσω, άσφαλτο, δεν ξέρω ακριβώς τι, έχει αρχίσει ήδη να φεύγει. Έχει αρχίσει ήδη να χαλάει. Από τη Δημοτική Αρχή απαντούν το εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Η σήμανση τελική σε μία από όλες τις ράμπες έχει ολοκληρωθεί και πριν από λίγο μου την έστειλαν και φωτογραφία. Είναι τέτοια που είναι αδύνατο να μην τη δεις. Αυτό είναι γεγονός.
3: Μέχρι τότε είναι το θέμα τι γίνεται, Κώστα. Ναι. Γιατί θεωρητικά θα περίμενες ότι η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης θα συνεπαγόταν αυτόματα και τη σήμανση.
4: Ναι, θα μπουν και μάτια γάτας πριν τις, αυτά που προσορίζουν το βράδυ πριν τις διαβάσεις. Όσο αφορά τις προδιαγραφές, λέω ότι με εξαίρεση την Ατλαντίδος που όντως υπάρχει ένα ζήτημα με την κλίση, όλες οι άλλες είναι στις σωστές προδιαγραφές και έχουν ελεγχθεί. Αυτό λένε από τη Λότζια. Και επιμένουν ότι εάν οι οδηγοί πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα που είναι το όριο μέσα στον αστικό ιστό, δεν θα χτυπάνε τα αυτοκίνητά τους από κάτω, ούτε υπάρχει ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Αυτή είναι η επίσημη θέση της Λότζια. Δεν συμφωνεί, νομίζω, οι περισσότεροι δημότες δεν συμφωνούν. Όμως, για να είμαστε κι εμείς δίκαιοι, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Με το ερωτηματικό, βέβαια, ότι εφόσον οι ράμπες έχουν τελειώσει, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές, 1-1,5 μήνα τώρα. Το να περιμένεις άλλο 1-1,5 μήνα για τη σήμανση, προφανώς δημιουργεί κινδύνους. Έτσι. Νομίζω αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο για να το κρίνουμε μετά.
3: Συνολικά.
4: Ναι, να ξέρεις, όπου να είναι, έρχονται και οι έξινες διαβάσεις. Αλλά για αυτές θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα προς το παρόν προσπαθούμε να συνηθίσουμε τις διαβάσεις μέσω IQ.
3: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η χθεσινή σφοδρή χαλαζόπτωση στις αμπελοκαλλιέργειες του προφήτη Λία. Η παραγωγή κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές, καθώς το έντονο καιρικό φαινόμενο έπληξε τις καλλιέργειες σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Από την πλευρά του ΕΛΓΑ ξεκίνησε σήμερα ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να καταγραφεί το εύρος των ζημιών και να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες αποζημίωσης.
0: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Λία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημιές.

0: ανέμονες στους Ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
1: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιτόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη της περιοχής για να δούμε στην περιοχή στα όρια των τοπικών κοινοτήτων Προφήτη Ηλία, Δαφνών, Κυπαρισίου τις ζημιές. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι, αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
0: Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε κηπευτικά αλλά και στον κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
1: Είχαμε και κάποια κηπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον τις επισημάνσεις που κάνουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε και τη συνέχεια. Έχει χτυπήσει και το φυτικό κεφάλαιο, έχουν ζημιωθεί δηλαδή κλιματίδες. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια. Για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
0: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
1: Αρκετά υψηλές οι ζημιές. Θα γίνουν αναγγελίες, θα υποβληθούν δηλώσεις. Εφόσον επειδή είχαμε χαλαζόπτωση και τον Απρίλιο και έχουν αρκετοί αμπελώνες έχουν δηλωθεί ήδη από την πρώτη ζημιά, δεν είναι απαραίτητο να ξαναδηλωθούν.
2: Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει καταθέσει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, ζητώντας την ακύρωση της πολυσυζητημένης σύμβασης που πρόκειται να υπογράψει η Δημοτική Αρχή με ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής. Πάμε να σαντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γιατί φαίνεται, Κώστα, ότι ο Σύλλογος τουλάχιστον προς ώρες δεν θέλει να φτάσει αυτή την υπόθεση και την κόντρα στα άκρα. Γι' αυτό και θέλω να μας εξηγήσεις το πώς και το γιατί.
3: Ναι. Είναι μια σημαντική παραμέτρωση την οποία πρέπει να ρωτήσουμε για να το διευκρινίσουμε, γιατί ήταν ένα ερώτημα το οποίο έμενε αναπάντητο όλο το Σαββατοκυριακό. Η είδηση για την προσφυγή έγινε γνωστή την Παρασκευή. Προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε συνεργασία με την ΠΟΕ ΟΤΑ, ζητούν την ακύρωση της σύμβασης. Δεν έχουν κάνει όμως αίτηση αναστολής, τουλάχιστον προς το παρόν. Η αίτηση αναστολής, εάν γινόταν δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καταρχάς θα εξεταζόταν πολύ πιο γρήγορα από όταν θα πάρει τώρα δικάσιμο η προσφυγή. Και αν γινόταν δεκτή η αίτηση αναστολής, θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στις υπογραφές. Οι υπογραφές με τον ιδιώτη είναι θέμα ημερών, έτσι. Το έχουμε πει αυτό, νομίζω μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν πέσει υπογραφές. Αν γινόταν λοιπόν έτσι αναστολής και γινόταν και δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, βασικός όρος αυτός, θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πετούσε στα βράχια, θα έλεγα, τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου για την έλευση ιδιώτη. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι προτίμησαν, ο Σύλλογος των Εργαζομένων προτίμησε να μην κάνει αυτό, να κάνει την αίτηση κανονικά για την προσφυγή, για την ακύρωση, και να περιμένει οπότε θα εκδικαστεί, παρότι, όπως λένε, το θέμα για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το φτάσουν ακόμη και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Mm-hmm. Εν τούτοις, στη δεδομένη στιγμή έκαναν ότι είναι καλύτερο για την πόλη περισσότερο παρά για την Δημοτική Αρχή, να μην κάνουν αίτηση αναστολής και να μην πάνε τα πράγματα στα άκρα. Με αυτά τα δεδομένα δεν αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό της Λότζια. Mm-hmm. Προχωράει για τις υπογραφές και από Ιούνιο, κάπου μέσα προς τέλη Ιουνίου, θα ξεκινήσει και αυτή η περιβόητη, πολύ συζητημένη πράγματι, συνεργασία με τον ιδιώτη, να δούμε και τι αποτελέσματα θα φέρει.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι. Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί.

0: γραφεί, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Οι ειδικοί κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια.
1: Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης Μύρων Χερέτης. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια, αλλά οχήματα που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς κανόνες ασφαλείας. Όπως αναφέρουν, η έλλειψη γνώσης και σωστής καθοδήγησης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση των χρηστών πριν μπουν στο δρόμο.
2: Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η θέση των εκπαιδευτών οδήγησης από την Ελλάδα, διότι πλέον έχουμε επίσημα καταγεγραμμένα 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με τα περιβόητα πατίνια. Λέμε συνέχεια ότι και εφιστούμε την προσοχή στους γονείς ότι τα πατίνια δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα προς Θεού. Το λέω έτσι με έμφαση για να το καταλάβουν οι γονείς ότι ένα πατίνι είναι πολύ επικίνδυνο στο δρόμο. Δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρόνων να βγαίνει χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση.
1: Οι εκπαιδευτές οδήγησης τονίζουν ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν ένας ανήλικος να εκτίθεται στους κινδύνους της κυκλοφορίας από την ηλικία των 15 ετών χωρίς την παραμικρή εκπαίδευση ή ενημέρωση γύρω από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό ζητούν να θεσπιστεί υποχρεωτική εκπαίδευση για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οδικής συμπεριφοράς και ασφαλούς μετακίνησης.
2: Το λέμε λοιπόν αυτό, γιατί εμείς καθημερινά που εκπαιδεύουμε και βλέπουμε τα επικίνδυνα, ας πούμε, σημεία και τους κινδύνους, λέμε ότι δεν μπορεί ένα παιδί να εκτίθεται από τα 15 του χρόνια χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση. Παροτρύνουμε λοιπόν και το Υπουργείο, εκτός από την νομοθέτηση που έχει κάνει για την μικροκινητικότητα στις πόλεις, να νομοθετήσει και να επιβάλλει την στοιχειώδη εκπαίδευση στους χρήστες, όπως παραδείγματος χάρη η χρήση του κράνους, αλλά και τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα σήματα που οδηγούμε και άλλα πολλά που μπορούν οι εκπαιδευτές άνετα να τα επιλέξουν και να τα διδάξουν στα παιδιά.
1: Παράλληλα, οι ειδικοί επιμένουν πως η σωστή εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης για τη μείωση των ατυχημάτων με πατίνια. Η ενημέρωση γύρω από τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή συνύπαρξη των χρηστών πατίνιων με τα υπόλοιπα οχήματα στους δρόμους.
2: Πάντα η εκπαίδευση είναι βοηθητικό μέσο. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Εμείς το κάνουμε καθημερινά και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να επισημάνω, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι ένα παιδί σε μικρή ηλικία, νομίζοντας ότι το πατίνι είναι παιχνίδι, δεν μπορεί να πειθαρχήσει με τους κανόνες της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, να καταλάβουμε ότι πρέπει όλοι μας, αναγνωρίζοντας τη δικιά μας την ευθύνη, να αναγνωρίσει ο καθένας λοιπόν το δικό του το κομμάτι, να μπορούμε ούτως ώστε να συνυπάρχουμε όλοι ως χρήστες του δρόμου.
3: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
4: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
3: Τι χρωστάω?
4: Είναι 50 ευρώ.
3: Α. Να το.
5: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
0: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση του Προεδρικού Διατάγματος. Ο Πολεοδόμος, χωροτάκτης και σύμβουλος του μελετητής, του Δήμου Ηρακλείου, κ. Γιώργος Αλεξάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, έκανε λόγο για έκρουσε καμπανάκι κινδύνου και σημείωσε ότι τίθενται ένα αμφιβόλο πολλές ιδιοκτησίες στην Κρήτη.
1: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάσει νέου Προεδρικού Διατάγματος. Ο Πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργος Αλεξάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει

0: τη μείωση των ορίων οικισμών.
1: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο ή το αγόραζε ή κληρονομιά από τους γονείς του και έκτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
0: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
1: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα να μικράνουν τα όρια. Και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
0: Όσα σπίτια χτίστηκαν ως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
1: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς. Να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς. Και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
0: Η συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
1: Μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επιοικής ο χαρακτηρισμός αστοχία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Τους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
2: Τα οξυμενά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η έλλειψη ρευστότητας βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που έγινε στο Ηράκλειο με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τη συμμετοχή βουλευτών αλλά και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο παράρτημα Κρήτη σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
4: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
5: Το θέμα μας είναι σήμερα αυτά, όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο

0: το νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
1: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτεΐνης τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και για την παραγωγή μας.
2: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
3: Έχουμε τώρα 25/5 το 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα, παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μίνιμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί. Τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο ΕΛΓΟ Δήμητρα, και ενώ πρέπει να ήταν πληρωμένα 31 Δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων, των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλλεται από παντού.
4: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων, και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.
5: Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημέρα μαγείας φυτών στο Ακρόπτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προωθώντας τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ιδιαίτερα τη σχέση των φυτών με την κριτική διατροφή και τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης, εν ώψη του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026.
6: Η ημέρα μαγείας φυτών επέστρεψε δυναμικά στο Αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στις νεότερες γενιές.
7: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
6: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως ξεναγήσει στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
8: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει, από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσηγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
6: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.
1: Ο ρόλος των φυτών είναι καθοριστικής σημασίας για το περιβάλλον μας, για τη συντήρηση του εδάφους, για την επιστημική μας επάρκεια, για την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ απασχολεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, οι υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
6: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
9: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
10: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
9: Τι χρωστάω?
10: Είναι 50 ευρώ.
9: Α. Να το. Το ακούσατε?
11: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
12: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, μία βουλή 6 κομμάτων ανέδειξαν οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Κύπρο. Το κεντροδεξιό ΔΣΥ κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό περίπου 27,2% και κατάφερε να διατηρήσει τις 17 έδρες στο Κοινοβούλιο, ακολουθούμενο από το ΑΚΕΛ. Ανησυχία προκαλεί πάντως η άνοδος της ακροδεξιάς, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,9%.
1: Καθαρή πρωτιά, με διαφορά που ξεπερνάει το 3,5% εξασφάλισε το ΔΣΥ στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παρά τη μικρή πτώση σε σχέση με τις εκλογές του 2021, συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 27% έναντι 23,9% του δεύτερου ΑΚΕΛ.
2: Προχωράμε μαζί με τους βουλευτές, τις βουλεύτριες μας, με γνώση, με συνεχτικό σχεδιασμό, πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Με πολιτικές που χτίζουν συνενέσεις και δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ, να συγχαρούμε όλους όσους έχουν εκλεγεί, να ευχηθούμε μια παραγωγική θητεία και να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους μας, όλες τις υποψήφιες μας που έχουν συμβάλει σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Η ευθύνη για μας είναι μεγάλη. Και εμείς δεν τη φεβόμαστε, είμαστε έτοιμοι να την αναλάβουμε, όπως το έχουμε αποδείξει με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε δίπλα στους πολίτες.

0: πολίτες, κοντά στους πολίτες, αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες και τις αγωνίες τους.
1: Εμείς, ως ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους και ασφαλώς θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια υπευθυνότητα και μέσα στη Βουλή. Είμαστε το ιστορικότερο κόμμα, είμαστε ο Μαθουσάλλας της πολιτικής ζωής του τόπου 100 χρόνων ιστορία. Το γεγονός ότι ένα κόμμα 100 χρόνων παραμένει ισχυρό, ανεβάζει στροφές και δυνάμεις, αυτό δείχνει ότι έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον λαό.
2: Το ΕΛΑΜ κατέγραψε άνοδο 4% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και εξασφαλίζει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,9%. Το κέντρο Δίκο ακολουθεί με 10%, ενώ την είσοδό του στη Βούλη εξασφαλίζουν τα νεοσύστατα ΑΛΜΑ και Κίνημα Δημοκρατίας με ποσοστά άνω του 5%.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
5: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σοφιά.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, από τη μεγάλη νίκη χθες το βράδυ στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Τέταρτο αστέρι για τον Ολυμπιακό.
5: Γι' αυτό και είσαι και εντυμένη στα ερυθρόλευκα σήμερα, από ό,τι φαντάζομαι.
4: Τυχαίο είναι.
5: Ο Ολυμπιακός πράγματι, όπως είπες και εσύ, κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, την Ευρωλίγκα, μετά το 2013. 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατέκτηση, πάλι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνο το Ευρωπαϊκό. Έτσι και χθες την νίκησε την Βασίλισσα της Ευρώπης στο κλειστό του Άκαμε Σπορ 92-85. Παρουσία 18.000 φίλων που είχαν κατακλείσει το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε άνετα τον χθεσινό τελικό, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είχε παραταχθεί με πάρα πολλές απουσίες στη γραμμή των ψηλών. Δεν είχε σέντερ στην ουσία η Ρεάλ Μαδρίτης. Παρ' όλα αυτά, απέδειξε ότι έχει πάρα πολύ βαριά φανέλα, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε, έστω και δύσκολα, όπως αποδείχθηκε, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στην σεζόν. Κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης και έσπασε και την κατάρα αυτή που είχε, που ήθελε όποια ομάδα κατακτούσε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα να μην κατακτάσει συνέχεια τον τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έσπασε αυτή την κατάρα, στέφηκε πρωταθλητής Ευρώπης και θα λέγαμε ότι σκόρπισε και απεριόριστη χαρά στον κόσμο.
4: Προφανώς. Και αυτός ο κόσμος είναι που λέντησε για όλο το βράδυ, σίγουρα στον Πειραιά, σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω σε όλες τις μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν οι φίλοι και οπαδοί έτσι, για να το γιορτάσουν.
5: Η αλήθεια είναι ότι οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν από το ΆΚΑ, με τους παίκτες να είναι πρωταγωνιστές όταν σηκώθηκε το τρόπαιο στον ουρανό της Αθήνας, η απονομή του τρόπαιου. Αλλά όπως είπες και εσύ, όλο το βράδυ, παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, θα έλεγα εγώ, και στην Κρήτη. Φυσικά, οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ωστόσο, όπως ήταν φυσιολογικό, στο επίκεντρο ήταν ο Πειραιάς. Στο Δημοτικό Θέατρο είχε στηθεί ειδική σκηνή από το πρωί, έχω να σου πω. Ήταν προετοιμασμένοι οι άνθρωποι στον Πειραιά και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι η ομάδα θα πάρει το Ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή τα ξημερώματα κατάφερε να βρεθεί μέσω ενός ανοιχτού πούλμαν, όπως είχε κάνει και όφη στην γιορτή μετά την κατάκτηση του κυπέλλου. Έτσι, πάνω σε ανοιχτό πούλμαν, η ομάδα έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και μέχρι το πρωί ακολούθησε γλέντι. Η νύχτα έγινε μέρα και κυρίως θα σου έλεγα, Σόφια, ότι ξέσπασαν άπαντες, καθώς το περίμεναν πάρα πολλά χρόνια αυτό το Ευρωπαϊκό. 4 σερί Final Four είχε πάει ο Ολυμπιακός και δεν κατάφερε να πιει νερό. Έφτανε στην πηγή, δεν έπινε νερό. Τα κατάφερε χθες και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλο το ξέσπασμα από όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.
4: Πάμε τώρα λίγο και στην επόμενη σεζόν, να πούμε και τα υπόλοιπα και για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ, για την League Face ενώ Δημοσθένη. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα δηλαδή στη συζήτηση.
5: Ναι, η μέρα χθες θα έλεγα ότι ξεκίνησε καλά για τον Ολυμπιακό. Από το ποδόσφαιρο είχε ξεκινήσει καλά, χωρίς καν να αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι. Καθώς η Άστον Βίλα τους έκανε το χατήρι, τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Premier League. Και έτσι ο Ολυμπιακός προσπέρασε άνευ αγώνα ένα προκριματικό γύρο στο το καλοκαίρι στο Champions League. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον

0: πει το προκριματικό, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και αν αποκλειστεί σε αυτή τη φάση του Champions League, θα συνεχίσει σίγουρα στη league phase του Europa League. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ, η οποία είναι στα play-off του Champions League. Αν αποκλειστεί, θα πάει στο Europa, και φυσικά υπάρχει και όφη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που ίσως είναι στα play-off του Europa League. Αν αποκλειστεί, θα πάει τουλάχιστον στο Conference. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και όφη θα είναι σίγουρα σε league phase στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις mm-hmm. την επόμενη σεζόν. Οι ομάδες που δεν είναι σίγουρες ακόμη αν θα καταφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα που έτσι είναι η ειδησιογραφία. Έχει και καλές, αλλά έχει και πολύ κακές και δυσάρεστες ειδήσεις. Πάμε τώρα δυστυχώς να κλείσουμε τη συνάντηση μας απόψε με τα δυστάρεστα, ξεκινώντας από το βαρύ πένθος για τον Τραγιανό Βέλλα, Δημοσθένη, στο πλευρό του οποίου στέκεται όλη φυσικά η οικογένεια του Όφη. Γιατί δεν ξεχνά, βέβαια, εννοείται και πώς αλλιώς, το πέρασμά του από την ομάδα και τη συμβολή του. Για πάμε.
0: Δυστυχώς, ναι. Σε ηλικία 55 ετών, η σύζυγός του, η γογό μας, τον Κώστα, έφυγε από τη ζωή μετά από μια πολύχρονη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Άπαντες ξέραμε τον Γολγοθά που ανέβαινε ο Τραγιανός Δέλλας όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν στο πλευρό της σύζυγου του μέχρι και την τελευταία στιγμή. Φυσικά και όφη ήταν, παρέμενε όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό του. Mm-hmm. Όπως πες και εσύ, ήταν για σχεδόν ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και αποχωρήσει τον Οκτώβριο του 2024. Τότε έγινε λόγος για ένα προσωπικό πρόβλημα, αλλά όλοι στην ουσία ξέραμε ότι ο Τραγιανός Δέλλας στην ουσία αποχώρησε από την προπονητική σε εκείνο το διάστημα, προκειμένου να σταθεί δίπλα στην γογό μας τον Κώστα. Ο ίδιος σήμερα με μια σπαραχτική, θα τη χαρακτήριζα εγώ, ανάρτησή του στα social media, χαρακτήρισε την σύζυγό του ως έναν άγγελο, ο οποίος πέταξε ψηλά γιατί απλά την ήθελε ο Θεός μαζί του. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές δηλώσεις της σύζυγού του, που έλεγε ότι πόσο δίπλα της ήταν ο Τραγιανός Δέλλας, πόσο κοντά της, δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Γι' αυτό και λοιπόν όλος ο Όφη είναι στο πλάι του, τόσο η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της, όσο και οι σύνδεσμοι των οπαδών του Όφη μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Τραγιανό Δέλλα. Αυτό δείχνει πόσο αγαπητός ήταν στο διάστημα που βρισκόταν στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γι' αυτό και άπαντες είναι μαζί στον πόνο που βιώνει αυτή την ώρα.
1: Και ένας ακόμη πολύ νέος άνθρωπος, σε ηλικία μόλις 49 ετών, ο Παρασκευάς Άντζας, έφυγε σήμερα από τη ζωή, και εκείνος πάλευε χρόνια με μια πολύ δύσκολη ασθένεια, αλήθεια είναι. Επίσης έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, το λέω μιας και είχαμε τη συζήτηση νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, από την Εθνική προφανώς, κάποιοι από εμάς λίγο παλιότερο τον θυμόμαστε.
0: Ναι, και μια σπάνια ασθένεια είχε ο Παρασκευάς Άντζας, η οποία είναι γνωστή ως η νόσος του κινητικού νευρώνα. Mm-hmm. Για να βοηθήσουν τους τηλεθεατές μας, είναι η ίδια που είχε και ο Στίβεν Χόκινγκ. Mm-hmm. Αυτή ακριβώς ήταν η ασθένεια του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στη Δράμα, στη γενέτειρά του, εκεί όπου θα γίνει αύριο και η κηδεία του. Είχε αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο mm-hmm. ο Παρασκευάς Άντζας, και κατακτήσει 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, πολλά χρόνια καριέρα στον Ολυμπιακό, πολλά χρόνια καριέρα στην Ξάνθ. Ήταν και 26 φορές διεθνής με την εθνική μας ομάδα, έχει χωρέσει σε 26 παιχνίδια το εθνόσημο. Δυστυχώς, ενώ χθες ήταν πολύ μεγάλη χαρά για τον ελληνικό αθλητισμό, σήμερα θα λέγαμε ότι ξημέρωσε μία μαύρη μέρα με αυτούς τους δύο θανάτους.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Στο Ηράκλειο αναμένεται, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα 24 ώρα ο Βέλγος προπονητής Φρανκ Ντεπέστελε για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Στο μεταξύ, Όφη ανανέωσε τη συνεργασία με τους δύο κορυφαίους του παίκτες, τον Μιχαηλόβιτς και τον Μίτσιτς.
2: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του Sev Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού,

0: Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κριτική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συναίσθημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ». Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. «Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου Πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 2,19% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.321,36 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 154,31 εκατομμύρια ευρώ, 90 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 34 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Περιορίζονται οι συνθήκες καιρικής αστάθειας σταδιακά στη χώρα μας τη νέα εβδομάδα, δίνοντας χώρο για περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας και ελάχιστα φαινόμενα. Η άνοιξη φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά. Αραιές νεφώσεις που θα γίνονται πυκνότερες, κυρίως στα ηπειρωτικά, περιμένουμε λόγω της θερμής αστάθειας που θα επικρατήσει τις μεσημβρινές ώρες, ενώ οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας και την Ήπειρο. 14 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία το 24ωρο της Τρίτης με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και το περιμένουμε λίγες πρόσχερες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, θα εκδηλώνονται φαινόμενα λόγω καιρικής αστάθειας, κυρίως στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στους 28 βαθμούς με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες ημέρας περιμένουμε και για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, 12 με 27 βαθμούς το θερμόμετρο. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο βόρειο Αιγαίο. 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό το 24ωρο της Τρίτης και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Με το θερμόμετρο να αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 27 βαθμούς και βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, ίδια εικόνα του καιρού, δηλαδή σχεδόν έθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 13 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα ορεινά. με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ των 13 και 28 βαθμών. Για το νότιο Αιγαίο τώρα...

Περιμένουμε αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Στους 25 βαθμούς θα βρεθεί το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά και μόνο τις θερμές ώρες ημέρας θα συννεφιάσει στα ορεινά, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι και τις πρώτες όμως βραδινές ώρες, ο καιρός και εκεί θα έχει βελτιωθεί. Αναλυτικότητα τώρα, στον ομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις, στα 2 με 4 αποφόρου, 13 με 25 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, κυρίως στα νότιο-δυτικά τμήματα του νόμου. Για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Τρίτη, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ ο καιρός θα σημειώσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα από τις πρώτες βραδινές ώρες. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 από φόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 13 βαθμούς. Στο νομό Ηρακλείου τώρα και εδώ περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή τους 26 βαθμούς και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 από φόρ. Για το νομό Λασιθίου σχεδόν έθριος ο καιρός το 24ωρο της Τρίτης. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 από φόρ, 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει σχετικά άστατος ο καιρός, ενώ θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σχεδόν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας. Οι άνεμοι θα παραμένουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση στα 5 με 6 μποφόρ, που σημαίνει ότι ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στην Αθήνα, για να προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Τρίτης, μεταφέρονται οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή

0: Η Εθνική Εισαγγελία είχε δώσει την εντολή για την έρευνα που έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, με ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τουλάχιστον σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και κτηνοτροφικές μονάδες στους δομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθυμνού. Μια επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθυμνού.
1: Παντές και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται, με βάση πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, να είχαν δύο λογιστές και οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι λειτουργίας τριών κέντρων υποδοχής δηλώσεων για την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούσαν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις που τις χρησιμοποιούσαν για να δηλωθούν ως βοσκότοποι για να καρποθούν κάποιες επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Έτσι, αφού εντοπίζονταν οι εκτάσεις αυτές με εικονικά συμβόλαια ή μισθωτήρια, δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια από τις επιδοτήσεις που εισέπραταν, ένα μέρος το κρατούσαν οι ίδιοι και ένα μέρος κατέληγε σε αυτούς που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας η μόνη για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
1: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωραιότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγον να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκων έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι οι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστή και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έρευνες έγιναν και σε δύο τουλάχιστον τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσαν δύο εκ των συλληφθέντων στο Ηράκλειο.
3: Βλέπω ότι, ας πούμε, τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν οι 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Για πολλά παιδιά.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.
7: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Λία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημίες στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
8: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιτόπιο.

0: τους επιστόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη της περιοχής για να δούμε στην περιοχή στα όρια των τοπικών κοινοτήτων Προφήτη Ηλία, Δαφνών, Κυπαρισίου τις ζημιές. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
1: Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε κηπευτικά αλλά και στον κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
0: Είχαμε και κάποια κηπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον στις επισημάνες.

0: πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια, για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
1: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
0: Αρκετά υψηλές οι ζημιές. Θα γίνουν αναγγελίες, θα υποβληθούν δηλώσεις. Εφόσον επειδή είχαμε χαλαζόπτωση και τον Απρίλιο και έχουν αρκετοί αμπελώνες έχουν δηλωθεί ήδη από την πρώτη ζημιά, δεν είναι απαραίτητο να ξαναδηλωθούν.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το παράρτημα Κρήτη, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρίτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
2: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
3: Το θέμα μας είναι σήμερα όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
4: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτογενής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και για την παραγωγή μας.
1: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
5: Έχουμε τώρα 25 Πέμπτου του 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μίνιμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί. Τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο ΕΛΓΟ Δήμητρα και ενώ πρέπει να ήταν πληρωμένα 31 Δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων, των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025. Και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλλεται από παντού.
6: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει

η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.

0: μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
1: Και επιθυμητό, ναι.
2: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες, αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός, να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
0: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες στις διαβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
2: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα, ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
3: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του Sev Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπετε,

που είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συνέστημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για τον Όφι μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα Όφι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Ο σχεδιασμός του Όφι για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Ο Όφι έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου Πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε μαζί σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Στην Αθήνα οι συλληφθέντες για να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τελεσίγραφο πλεύρη για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ποιους χώρους έχει προτείνει ήδη το Υπουργείο και απορρίφθηκαν. Νέα επιστολή των κατοίκων στις Μαλάδες. Τι ζητούν? Σε εκλογική ετοιμότητα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Σε συνέδριο για το δημογραφικό ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διαλυτικά φαινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του νέου κόμματος Τσίπρα. Για τις 9 Δεκεμβρίου αναβάλλεται η εκδίκαση των προσφυγών των Δήμων για τις αστικές παρακάμψεις των ΒΟΑΚ. Δεν τις αποσύρουμε, ξεκαθαρίζουν έως ότου υλοποιηθούν τα αιτήματά μας. Εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση την Κυριακή. Οι περιοχές που μετρούν καταστροφές. Ξεκινά ελέγχος ο ΕΛΓΑ.
1: Λία που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι είχαν εξασφαλίσει από παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίες και κύριοι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σήμερα στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε κέντρο υποβολής δηλώσεων αλλά και ένα λογιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο. Οι 20 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι και λογιστές αλλά και υπεύθυνοι εκεί, θα μεταχθούν στην Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Στην Αθήνα για να προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Τρίτης μεταφέρονται οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή

0: Η εισαγγελία είχε δώσει την εντολή για την έρευνα που έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, με ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τουλάχιστον σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και κτηνοτροφικές μονάδες στους δομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθυμνού. Μια επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθυμνού.
1: Παντές και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Οργανωμένου Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαία Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται, με βάση πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, να είχαν δύο λογιστές και οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι λειτουργίας τριών κέντρων υποδοχής δηλώσεων για την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούσαν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις που τις χρησιμοποιούσαν για να δηλωθούν ως βοσκότοποι για να καρποθούν κάποιες επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Έτσι, αφού εντοπίζονταν οι εκτάσεις αυτές με εικονικά συμβόλαια ή μισθωτήρια, δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια από τις επιδοτήσεις που εισέπραταν, ένα μέρος το κρατούσαν οι ίδιοι και ένα μέρος κατέληγε σε αυτούς που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς, μάλιστα, ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας οι μόνοι για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
1: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγον να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκων έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι οι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστή και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έρευνες έγιναν και σε δύο τουλάχιστον τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσαν δύο εκ των συλληφθέντων στο Ηράκλειο.
3: Βλέπω ότι, ας πούμε, τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν οι 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Για πολλά παιδιά.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.
7: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με αφορμή αυτές τις νέες εξελίξεις που μας βρήκαν σήμερα το πρωί. Ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Ο Χάρης Λεοντάκης, φυσικά, μαζί μας παρακολουθεί και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Χάρη, σε ρωτήσαμε και οι δύο, εντωμεταξύ είναι η τρίτη κατά σειρά, έτσι, δεν είναι αστυνομική επιχείρηση το τελευταίο διάστημα αυτή, ε?
8: Ναι, είναι η τρίτη από πέρυσι τέτοιο καιρό. Δεν θα είναι η τελευταία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε και άλλα επεισόδια, έχουμε και άλλες που ακολουθούν και έχουμε μια συνεχιζόμενη έρευνα που γίνεται από το οργανωμένο έγκλημα με σκοπό όσοι πήραν παράνομες επιδοτήσεις να λογοδοτήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Και εδώ η εντολή δόθηκε από την Ευρωπαϊκή

0: εισαγγελία. Οι πληροφορίες λένε ότι το μοίρασμα των επιδοτήσεων κυμαινόταν, δηλαδή ξεκινούσε από 30-70 μέχρι 50-50. Αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι έπαιρναν μέσω του κυκλώματος επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Μέσω εκμεταλλευόμενη την τεχνική λύση και τη δυνατότητα να παίρνεις επιδότηση μόνο με βοσκοτόπους. Έτσι κάποιοι έδιναν το 30% στο κύκλωμα ως ανταπόδοση, κάποιοι άλλοι το 40%, κάποιοι άλλοι το 50%. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μία περίοδο από το 2019 μέχρι το 2024-2025, μία περίοδο που η ζημιά για τον οργανισμό ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ και πλέον έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί, έχουν βρει οι διοκτικές αρχές, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αγορές ακινήτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουν βρει καταθέσεις, έχουν βρει χρήματα σε θηρίδες. Όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ογκωδέστατη δικογραφία, η οποία θα καταλήξει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Χάρη, να ρωτήσω κάτι. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται ότι έχει συγκοινωνούν τα δοχεία, δηλαδή έχουμε Ρέθυμνο, έχουμε Ηράκλειο, έχουμε Λασίθι,
0: ναι,
1: ή είναι ξεχωριστές και απλώς φαίνεται?
0: Όχι, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον από τις αστυνομικές αρχές μιλάνε για συγκοινωνούν τα δοχεία.
2: Μάλιστα.
0: Μιλάνε για ένα ηγετικό πυρήνα. Οι λογιστές και οι εκπρόσωποι ή οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι φρόντιζαν όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι. Κώστα, φαίνεται και πάλι ότι μιλάμε για μια καλά δεμένη υπόθεση. Πολλές φορές βέβαια λες εσύ ότι στην ακροματική διαδικασία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Προφανώς.
2: Το θέμα είναι ότι όντως βλέπουμε μια, πώς να το πω, επιμονή στο σχεδιασμό που κάνουν οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας και πληροφορίες κτλ. Σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις, με την εξάρθρωση κυκλωμάτων.
1: Ναι. Εμείς βλέπουμε βέβαια το τέλος μιας διαδρομής των προανακριτικών αρχών, έτσι, δηλαδή που είναι η αστυνομία ουσιαστικά. Φανταστείτε τώρα για να πάνε φάκελοι, κούτες χιλιάδων σελίδων δικογραφιών, αφού είναι και τόσα άτομα, τι προεργασία έχει γίνει. Διότι, όπως είπε ο Χάρης, πρέπει να έχεις την πληροφόρηση, να τσεκάρεις λογαριασμούς, να τσεκάρεις πρόσωπα, να τσεκάρεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι συνέβη, να δεις τι γίνεται στις επιχειρήσεις και στους λογιστές, να δεις τι γίνεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ δουλειά. Εμείς βλέπουμε το τέλος της διαδρομής, το οποίο δεν είναι εύκολο, και γι' αυτό έχουμε μόνο τρεις ουσιαστικά, όπως είπαμε, μεγάλες τέτοιες παρέες, να το πω, να μην πω εγώ συμμορίες, που φαίνεται ότι λιμένονταν αρκετά μεγάλα ποσά. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, επειδή θα ακολουθήσουν κι άλλες, Χάρη, το ξέρουμε, φαίνεται ότι έχουμε πρωταγωνιστικά πρόσωπα τους λογιστές, τους ανθρώπους στα ΚΙΤ, στα κέντρα ελέγχου υποδοχής, και φυσικά όλους τους άλλους που από κάτω είτε ήξεραν, κατά τη γνώμη μου περισσότερο ήξεραν γιατί μοιράζονταν τα λεφτά, ότι δεν είχαν, και αυτό είναι το κύκλωμα. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη, θα μου πεις, η Βουλή έδωσε και κάποιες, έτσι, έδωσε άφηση αμαρτιών, είναι ότι από πού συντονιζόταν όλο αυτό ή από πού είχαν, ας το πούμε, τις πλάτες και την ανοχή.
2: Έτσι.
1: Για να κάνουν όλο αυτό το πράγμα.
2: Έτσι.
1: Και εντυπωσιάζομαι γιατί βλέπω, Χάρη, ότι κάποιοι συνέχισαν και μέσα στο 2025, έτσι.
0: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι αφορά και τους πρώτους μήνες του 2025.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αποφασισμένος να προχωρήσει στη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ακόμα και χωρίς τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης. Στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης, μάλιστα, ανέφερε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να δίνει εναλλακτικές. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι Μαλάδων και Φοινικιάς απέστειλαν σήμερα και νέα επιστολή προς την περιφέρεια, το Δήμο και τους βουλευτές, ζητώντας να προταθούν άλλοι χώροι.
3: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ακόμα και χωρίς να υπάρχει συνένεση, δήλωσε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο κρατικό κανάλι. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως πρόταση από τους τοπικούς φορείς.

0: του Ηρακλείου, ενώ όλοι οι χώροι που είχαν προταθεί από το Υπουργείο είχαν απορριφθεί.
1: Δεν έχει προταθεί στο Υπουργείο Μετανάστευση κανένα χώρο. Εγώ σα είπα τώρα εδώ πέρα 6-7 χώρου.
2: Ποιο ήταν ένα παλιό στρατόπεδο που είχε πέσει.
1: Δύο παλιά στρατόπεδα έχουμε πει. Ένα χώρο στο Σκαλάνι, ένα χώρο στο Γάζι, ένα χώρο στο Μαλάνι. Γενικώ η τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνει εμά αυτοί όλοι οι χώροι που σα είπα μα κάναν. Όλοι. Στο Ηράκλειο, εάν το Υπουργείο. Από τη στιγμή που κάποιος δεν του προτείνει χώρο.
2: Ναι.
1: Δεν του προτείνει. Εγώ και σήμερα περιμένω οποιονδήποτε της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των άλλων κομμάτων που προτείνουν χώρο, θα προχωρήσει σε χώρο. Γιατί διαφορετικά η διαχείριση γίνεται στο λιμάνι. Και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου. Από την Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι η βασική η πηγή παρανόμων εισόδου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποτροπή. Γίνονται αποτροπές, όπως σας είπα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στη συνεργασία να έχουμε με τις λιβικές αρχές. Αλλά ροές θα υπάρχουν. Οπότε προφανώς πρέπει να υπάρξει χώρος ώστε η διαχείριση να μην γίνεται στο λιμάνι.
0: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στη διαφορετική στάση των φορέων των Χανίων, ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η φιλοξενία των μεταναστών στο χώρο του λιμανιού.
1: Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί σας το λέω στο Ανατολικό Αιγαίο, υπάρχει μια τρομακτική συνεργασία. Στην Κρήτη λοιπόν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια δομή στα Χανιά με πολύ καλή συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Δήμο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, γιατί έχει πάρει και μια έκταση, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό στο Ηράκλειο.
0: Αξίζει να σημειωθεί πως η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων αλλά και επιχειρηματιών από την περιοχή των Μαλάδων, με νέα της ανακοίνωση, ζητά να ενημερωθεί από το Υπουργείο αν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ή μίσθωση χώρου για τη δημιουργία δομής στις Μαλάδες και να υπάρξει ένας άμεσος θεσμικός και επιχειρησιακός συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων για κατάλληλες τοποθεσίες που πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές για τη δημιουργία μιας κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών σε χώρο που θα είναι εκτός του αστικού ιστού.
1: Υπάρχει μια συνεργασία με τις λιβικές αρχές. Όπως καταλαβαίνετε, οι λιβικές αρχές και η ανατολική πλευρά της Λιβύης είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εγώ τέτοια ενημέρωση, η οποία αναφέρεται, δεν έχουμε, ότι υπάρχουν κυκλώματα και η υπηρεσία μας δράει εκεί πέρα και παρακολουθεί και υπάρχει μια συνεργασία. Αλλά θα σας πω έναν αριθμό που έχει μια αξία, ότι το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου, που υπήρξαν γύρω στις 1.200 αφίξεις παράνομες από τη Λιβύη προς την Κρήτη, υπήρχαν και 530 αποτροπές. Που ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης μπαίνει σε μια διαδικασία να αποτρέπει κιόλας.
3: Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μέταξα, να δούμε παρέα όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο Θάνος Πλεύρης σήμερα. Νομίζω ότι ξαναέριξε τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα αποκάλυψε, Σωτήρη, διάφορους χώρους που είχαν προταθεί από το Υπουργείο και από ό,τι είπε ο ίδιος, αρνήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση να πει το ναι.
4: Ναι, σωστά. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο για να πάμε μετά και στις εξελίξεις. Να πω ότι αυτή τη στιγμή άπαντες κρίνονται. Κρίνονται και όσοι θα πάρουν τις αποφάσεις, κρίνονται όμως και όσοι αποφύγουν να πάρουν αποφάσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι θα έχουν μερίδιο ευθύνης. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει εύκολος δρόμος, αυτό είναι δεδομένο, και δεν υπάρχει επίσης απόφαση ή μη απόφαση χωρίς πολιτικό κόστος. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι για το Υπουργείο αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τραπέζι μία επιλογή, και αυτή η μία επιλογή είναι οι Μαλάδες. Και από τη σημερινή συνέντευξη Πλεύρη γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το Υπουργείο, η Πολιτεία κεντρικά δεν είναι σε φάση αναζήτησης. Έχει καταλήξει, θεωρώντας λανθασμένα κατά την άποψή μου, ότι η χωροθέτηση στις Μαλάδες είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Και όντως ο κύριος Πλεύρης ανέφερε και άλλες περιοχές που σε αυτό το διάστημα, όχι μόνο των τελευταίων 2-3 μηνών, αλλά περίπου του τελευταίου 1,5 χρόνου εξετάστηκαν. Όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση του Φάρου, που είχε αποκλειστεί από τη Δημοτική Αρχή. Όπως είναι τα δύο στρατόπεδα, δεν ανέφερε, είναι το στρατόπεδο Μπετινάκη και είναι και το στρατόπεδο στο Καστέλι, που επίσης δεν προχώρησαν, υπήρξαν και σε αυτές τις περιπτώσεις αντιδράσεις από τις τοπικές δημοτικές αρχές και από το Ηράκλειο και από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, για μία περίπτωση στο Γάζι, για μία περίπτωση

0: περίπτωση στο σκαλάνι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο λέει ότι ακόμη και σήμερα, εάν κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις, θα τις συζητήσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Πλεύρης σήμερα στο κάδρο έβαλε τη λότζια, και το αναφέρω αυτό διότι στην αναφορά του ότι δεν μας έχει γίνει καμία εναλλακτική πρόταση, θυμίζω ότι η εναλλακτική πρόταση έχει κατατεθεί στον κύριο Πλεύρη, συζητήθηκε και στην τηλεδιάσκεψη της προηγούμενης εβδομάδας, αυτό που αποκάλυψε ο Λευτέρης Αβγιανάκης στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα για το παλιό κταίο, mm-hmm, και για τις εγκαταστάσεις πρώην αποθήκες της ΞΟΣ, mm-hmm, που δεν προχώρησαν όμως για διαφορετικούς λόγους. Και κρατώ επίσης και την αναφορά που έκανε ότι στα Χανιά εμείς με την περιφέρεια, είπε ο κύριος Πλεύρης, και με το Δήμο Χανίων τα βρήκαμε για την περίπτωση της Αγιάς, που επίσης είναι στεαστικό ιστό, στο Ηράκλειο, ναι, δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση και έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύριαλ, mm-hmm, πάντως περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις πια από το ίδιο το Υπουργείο και αν αυτό το οποίο περιγράφει θα προχωρήσουμε και χωρίς συνένεση, πώς θα μεταφραστεί αυτό στην πράξη.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε νέα καθαρή εντολή βάσει του κυβερνητικού έργου στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ίδια ώρα που το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό λόγω των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Τόσο ο Πρωθυπουργός πάντως, όσο και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μίλησαν σήμερα σε συνέδριο για το δημογραφικό, με το μεν Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες στο μέτρο του δυνατού, το δε Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει τους τρεις πυλώνες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό.
2: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τρίτης, τα κόμματα λαμβάνουν θέσεις μάχης βάζοντας απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Περιμένουμε να δούμε βέβαια. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
4: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια, ναι, και η διαπερατότητα.
2: Η επιστροφή πάντως του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί και διμέτωπο με το ΠΑΣΟΚ.
5: Δίλημα είναι αν θέλουμε μια Ελλάδα των λίγων που υπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή αν θέλουμε μια Ελλάδα των πολλών, που αυτός είναι και ο αγώνας που δίνουμε και θα τον δίνουμε μέχρι τέλους, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που και ο κύριος Τσίπρας απέτυχε να κάνει δύο φορές, να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Αν το ΠΑΣΟΚ ήταν 20-25%, θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για Αλέξη Τσίπρα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα, όταν έφυγε ο Τσίπρας, συνέχισε αυτή τη στιγμή και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, θα μιλούσαμε? Όχι. Άρα έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε στο μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
2: Με γοργούς ρυθμούς πάντως προχωράει η οργανωτική συγκρότηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια, με τις βολές που δέχεται να είναι τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση.
7: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κυρίας Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
4: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας στη δεξιά της.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη πήρε προσεκτικές αποστάσεις από το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού.
8: Οι ψυχές κουβαλάει ο καθένας όπως μπορεί μέσα του. Και σίγουρα κουβαλάει πιο πολύ τη φωνή και την οργή του παιδιού του και του συγγενή του που χάθηκε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί, ξέρετε ότι μιλάω πάντα κατευθείαν. Έχω αναφερθεί ότι δεν είναι στο καταστατικό του συλλόγου ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο.
1: Κώστα Μπογδανίδη φυσικά μαζί μου για να σχολιάσουμε. Δεν έχουμε ακόμα βέβαια όλα τα κομμάτια του παζλ, Κώστα, αλλά σιγά σιγά τα μπαίνουν και αυτά στη σειρά.
9: Αύριο τελειώνει όμως. Mm-hmm. Ή τελειώνει ή σχεδόν τελειώνει, γιατί έτσι υπάρχει και ο Σαμαράς. Έτσι. Με την παρουσίαση του κόμματος του κ. Τσίπρα, μπλε, κόκκινο, Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω τι θα βγει. Θα δούμε και το όνομα το οποίο, δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα. Κρατάμε μια πισινή και θα δούμε βέβαια και πώς θα

0: αναμετρηθεί ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Σαμαράς, όταν βγει ο κύριος Σαμαράς. Ξέρεις, νομίζω ότι υπάρχει μια υπερδιαστασιολόγηση που το κάνουμε και εμείς τα μέσα και αυτοί που συζητάμε πολύ τα πολιτικά, γιατί ο κόσμος δεν κάνει όλο αυτό, έτσι, που εμείς κουβεντιάζουμε. Ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, την ακρίβεια και όλα αυτά που δυστυχώς πολλές φορές στα μέσα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Όμως νομίζω ότι θα έχουμε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Δεν ξέρω αν θα πάμε και στη λογική του ψηφίστε σταθερότητα που λέει ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο έπιασε στην Κύπρο, το είδες, έτσι.
1: Έπιασε,
0: στην Κύπρο έπιασε, παρότι είχαμε και κάποιους που ξεπετάχτηκαν. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει ήδη να ξεγράψουμε μερικά κόμματα. Δηλαδή, δεν ξέρω καν αν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αυτές. Φαίνεται ότι ο ένας μετά τον άλλο φεύγουν, πάνε προς τον κύριο Τσίπρα και το κάνουν και με έναν τρόπο, θα έλεγα, έτσι, δεν κρύβονται πια. Και με βάση αυτό, με βάση την εικόνα που θα έχουμε πια αυτή τη βδομάδα, νομίζω ότι τα λεγόμενα, ας το πούμε, πιο μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί, θα καταστρώσουν και τη στρατηγική τους, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δει πια τι χάνει από το κέντρο, εάν χάνει, τι χάνει από τα δεξιά της, που εκεί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το βλέπουμε, διότι φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού κάνει μια, έτσι, το διαμβολίζει λίγο, παρότι
1: χώρο, ναι.
0: Είναι άλλα τα κόμματα που θα την πληρώσουν από εκεί. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια σταθερή δύναμη, αλλά θέλει αυτό το μπουστάρισμα για να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ναι, αναβολή, κυρίες και κύριοι, για τις 9 Δεκεμβρίου πήρε η εκδίκαση των προσφυγών των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για τις παρακάμψεις του ΒΟΑΚ. Μετά από αίτημα των Δήμων αυτή τη φορά, καθώς φαίνεται πως έχει αποφασιστεί να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Ωστόσο, αυτές οι προσφυγές, Σωτήρη Μεταξά, παραμένουν στο τραπέζι. Αυτό είναι κάτι που έχουν ξεκαθαρίσει και οι δύο Δήμοι. Πάμε ξανά στον Σωτήρη να πούμε για το θέμα της αναβολής, αυτής της νέας αναβολής. Καλώς τον. Λοιπόν, έλεγα ότι οι Δήμοι ξεκαθαρίζουν ότι μένουν στο τραπέζι οι προσφυγές.
2: Ναι, και είναι μια τακτική που από την πρώτη στιγμή έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα ακολουθήσουν, με τα δεδομένα όμως την πορεία αυτής της διαδρομής να είναι εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την πέμπτη ή έκτη αναβολή της εκδίκασης των προσφυγών που έχουν καταθέσει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αστικές παρακάμψεις του ΒΟΑΚ. Και σωστά το είπες και έχει, αν θέλεις, και μια ξεχωριστή σημειολογία το γεγονός ότι ενώ σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις το αίτημα αναστολής είχε κατατεθεί από το ελληνικό δημόσιο, αυτή τη φορά το κατέθεσαν το σχετικό αίτημα για αναβολή της εκδίκασης οι δύο Δήμοι, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια όχι μόνο πια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, αλλά και μία μελέτη. Μία μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη και θα εντάξει τις προτάσεις των δύο Δήμων, θα τις ενσωματώσει στην κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Δεν αποκλείεται, οι πληροφορίες λένε ότι οριακά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα έχουμε μία ολοκληρωμένη μελέτη, γιατί πια δεν αφορά μόνο την πολιτική εξαγγελία, όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπωθούν σε τεχνικές λεπτομέρειες και αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες να συμβασιοποιηθούν μέχρι να πιστούν οι δύο Δήμοι να αποσύρουν τις προσφυγές. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, φαίνεται όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία για να βρεθεί μια λύση που δεν θα κόβει ο ΒΟΑΚ το αστικό πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, στο Ηράκλειο και στο Γάζι.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Πολλά παράπονα προκαλεί στους δημότες η ελλιπής έως ανύπαρκτη σήμανση σε ορισμένες υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Σε κάποιους δε δρόμους, όπου λείπει και ο οδοφωτισμός, οι διαβάσεις δεν γίνονται καν αντιληπτές το βράδυ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πιθανή πρόκληση ατυχήματος. Η Δημοτική Αρχή πάντως απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
3: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν.

0: προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές, ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
1: Και επιθυμητό, ναι.
2: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες, αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός, να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
0: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες στις διαβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
2: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα, ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδους.
3: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλαιογιάννη, έτσι να συνοψίσουμε λίγο τι ακούμε από τους δημότες, από τους πολίτες, από τους οδηγούς, Κώστα, τι απαντάει η Δημοτική Αρχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο, πώς να το πω, είναι οριακά επικίνδυνο σε δρόμους, γιατί εννοώ, το λέω από ιδία εμπειρία, σε κάποιους δρόμους που δεν έχουν και καθόλου φως, είναι λίγο δύσκολο, την πρώτη φορά δηλαδή, μέχρι να το πάρεις είδηση.
4: Είναι και πολλές, είναι 27, οπότε νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι γραφειώτες έχουν μια εμπειρία και ειδικά η πρώτη εμπειρία, νομίζω και τους περισσότερους ήταν δυσάρεστη, γιατί βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε μια ράμπα, πολλές φορές χωρίς να την πάρουμε χαμπάρι. Κοίταξε, οι δημότες παραπονιούνται, τα ακούσαμε, ότι δεν τη βλέπουν, σε πολλές περιπτώσεις δεν τη βλέπουν, γιατί υπάρχει μια εργοταξιακή ακόμα σήμανση, η οποία ξεβάφει, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει σήμανση πριν. Και βέβαια ξέρουμε ότι και ο οδοφωτισμός στην πόλη δεν είναι και στα καλύτερα δυνατά επίπεδα. Είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος, δηλαδή σε δρόμους που δεν έχουν καλό οδοφωτισμό ή να είναι και ράμπες με μια κίτρινη γραμμή που έχει αρχίσει ήδη να ξεβάφει, είναι μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται δε ότι έχουν υπάρξει και κάποιες αστοχίες ως μόνο την κατασκευή, το ύψος, mm-hmm. το μήκος κτλ. Μπορώ να σου πω επίσης από προσωπική εμπειρία ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το υλικό με το οποίο κατασκευάστηκαν πίσω, άσφαλτο, δεν ξέρω ακριβώς τι, έχει αρχίσει ήδη να φεύγει. Έχει αρχίσει ήδη να χαλάει. Από τη Δημοτική Αρχή απαντούν το εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Η σήμανση τελική σε μία από όλες τις ράμπες έχει ολοκληρωθεί και πριν από λίγο μου την έστειλαν και φωτογραφία. Είναι τέτοια που είναι αδύνατο να μην τη δεις. Αυτό είναι γεγονός.
3: Μέχρι τότε είναι το θέμα τι γίνεται, Κώστα. Ναι. Γιατί θεωρητικά θα περίμενες ότι η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης θα συνεπαγόταν αυτόματα, ναι, και τη σήμανση.
4: Ναι, θα μπουν και μάτια γάτας πριν τις, αυτά που προσορίζουν το βράδυ πριν τις διαβάσεις. Όσο αφορά τις προδιαγραφές, λέω ότι με εξαίρεση την Ατλαντίδος που όντως υπάρχει ένα ζήτημα με την κλίση, όλες οι άλλες είναι στις σωστές προδιαγραφές και έχουν ελεγχθεί. Αυτό λένε από τη Λότζια. Και επιμένουν ότι εάν οι οδηγοί πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα που είναι το όριο μέσα στον αστικό ιστό, δεν θα χτυπήσουν.

0: πάνε τα αυτοκίνητά τους από κάτω, ούτε υπάρχει ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Αυτή είναι η επίσημη θέση της Λότζια. Δεν συμφωνεί, νομίζω, οι περισσότεροι δημότες δεν συμφωνούν. Όμως, για να είμαστε κι εμείς δίκαιοι, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Με το ερωτηματικό, βέβαια, ότι εφόσον οι ράμπες έχουν τελειώσει, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές, 1-1,5 μήνα τώρα. Mm. Το να περιμένεις άλλο 1-1,5 μήνα για τη σήμανση, προφανώς δημιουργεί κινδύνους. Έτσι.
1: Έτσι,
0: νομίζω αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο για να το κρίνουμε μετά.
1: Συνολικά.
0: Και, ναι, να ξέρεις, όπου να είναι έρχονται και έξινες διαβάσεις, αλλά για αυτές θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα προς το παρόν προσπαθούμε να συνηθίσουμε τις διαβάσεις μέσω IQ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η χθεσινή σφοδρή χαλαζόπτωση στις αμπελοκαλλιέργειες του προφήτη Λία. Η παραγωγή κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημίες, καθώς το έντονο καιρικό φαινόμενο έπληξε τις καλλιέργειες σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Από την πλευρά του ΕΛΓΑ ξεκίνησε σήμερα ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να καταγραφεί το εύρος των ζημιών και να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες αποζημίωσης.
2: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Λία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημίες στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
3: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιστόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη της περιοχής για να δούμε στην περιοχή στα όρια των τοπικών κοινοτήτων προφήτη Λία, Δαφνών, Κυπαρισίου τις ζημιές. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
2: Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε κυπευτικά αλλά και στον κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
3: Είχαμε και κάποια κυπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον τις επισημάνσεις που κάνουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε και στη συνέχεια. Έχει χτυπήσει και το φυτικό κεφάλαιο, έχουν ζημιωθεί δηλαδή κλιματίδες. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια, για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
2: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
3: Αρκετά υψηλές οι ζημιές. Θα γίνουν αναγγελίες, θα υποβληθούν δηλώσεις. Επειδή είχαμε χαλαζόπτωση και τον Απρίλιο και έχουν αρκετοί αμπελώνες έχουν δηλωθεί ήδη από την πρώτη ζημιά, δεν είναι απαραίτητο να ξαναδηλωθούν.
1: Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει καταθέσει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, ζητώντας την ακύρωση της πολυσυζητημένης σύμβασης που πρόκειται να υπογράψει η Δημοτική Αρχή με ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής. Πάμε να σαντήσουμε ξανά τον Κώστα και Κεφαλογιάννη, γιατί φαίνεται, Κώστα, ότι ο Σύλλογος τουλάχιστον προς ώρες δεν θέλει να φτάσει αυτή την υπόθεση και την κόντρα στα άκρα. Γι' αυτό και θέλω να μας εξηγήσεις το πώς και το γιατί.
0: Ναι. Είναι μια σημαντική παράμετρο στην οποία πρέπει να ρωτήσουμε για να το διευκρινίσουμε, γιατί ήταν ένα ερώτημα το οποίο έμενε αναπάντητο όλο το Σαββατοκυριακό. Η είδηση για την προσφυγή έγινε γνωστή την Παρασκευή. Προσέφηκαν στο Υπουργείο της Επικρατείας σε συνεργασία με την ΠΟΕ ΟΤΑ. Ζητούν την ακύρωση της σύμβασης. Δεν έχουν κάνει όμως αίτηση αναστολής, τουλάχιστον προς το παρόν. Η αίτηση αναστολής, εάν γινόταν δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καταρχάς θα εξεταζόταν πολύ πιο γρήγορα από όταν θα πάρει τώρα δικάσιμο η προσφυγή. Και αν γινόταν δεκτή η αίτηση αναστολής, θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στις υπογραφές. Οι υπογραφές με τον ιδιώτη είναι θέμα ημερών, έτσι. Το έχουμε πει αυτό, νομίζω μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν πέσει υπογραφές. Αν γινόταν λοιπόν έτσι αναστολής και γινόταν και δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, βασικός όρος αυτός, θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πετούσε στα βράχια, θα έλεγα, τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου για την έλευση ιδιώτη. Οι εργαζόμενοι προτίμησαν, ο Σύλλογος των Εργαζομένων προτίμησε να μην κάνει αυτό, να κάνει την αίτηση κανονικά για την προσφυγή, για την ακύρωση και να περιμένει οπότε θα εκδικαστεί, παρότι, όπως λένε, το θέμα για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το φτάσουν ακόμη και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εν τούτη, στη δεδομένη στιγμή έκαναν ότι είναι καλύτερο για την πόλη περισσότερο παρά για την Δημοτική Αρχή να μην κάνουν αίτηση αναστολής και να μην πάνε τα πράγματα στα άκρα. Με αυτά τα δεδομένα δεν αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό της Λότζια. Προχωράνε για τις υπογραφές και από Ιούνιο, κάπου μέσα προς τέλη Ιουνίου, θα ξεκινήσει και αυτή η περιβόητη πολύ συζητημένη πράγματι συνεργασία με τον ιδιώτη, να δούμε και τι αποτελέσματα θα φέρει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι. Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Οι ειδικοί κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια.
4: Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης Μύρων Χερέτης. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια, αλλά οχήματα που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς κανόνες ασφαλείας. Όπως αναφέρουν, η έλλειψη γνώσης και σωστής καθοδήγησης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση των χρηστών πριν μπουν στον δρόμο.
5: Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η θέση των εκπαιδευτών οδήγησης από την Ελλάδα, διότι πλέον έχουμε επίσημα καταγεγραμμένα 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με τα περιβόητα πατίνια. Λέμε συνέχεια ότι και εφιστούμε την προσοχή στους γονείς ότι τα πατίνια δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα προς Θεού. Το λέω έτσι με έμφαση για να το καταλάβουν οι γονείς, ότι ένα πατίνι είναι πολύ επικίνδυνο στο δρόμο. Δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρόνων να βγαίνει χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση.
4: Οι εκπαιδευτές οδήγησης τονίζουν ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν ένας ανήλικος να εκτίθεται στους κινδύνους της κυκλοφορίας από την ηλικία των 15 ετών χωρίς την παραμικρή εκπαίδευση ή ενημέρωση γύρω από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό ζητούν να θεσπιστεί υποχρεωτική εκπαίδευση για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οδικής συμπεριφοράς και ασφαλούς μετακίνησης.
5: Το λέμε λοιπόν αυτό, γιατί εμείς καθημερινά που εκπαιδεύουμε και βλέπουμε τα επικίνδυνα, ας πούμε, σημεία και τους κινδύνους, λέμε ότι δεν μπορεί ένα παιδί να εκτίθεται από τα 15 του χρόνια χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση. Παροτρύνουμε λοιπόν και το Υπουργείο, εκτός από την νομοθέτηση που έχει κάνει για την μικροκινητικότητα στις πόλεις, να νομοθετήσει και να επιβάλλει τη στοιχειώδη εκπαίδευση στους χρήστες, όπως παραδείγματος χάρη η χρήση του κράνους, αλλά και τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα σήματα που οδηγούμε και άλλα πολλά που μπορούν οι εκπαιδευτές άνετα να τα επιλέξουν και να τα διδάξουν στα παιδιά.
4: Παράλληλα, οι ειδικοί επιμένουν πως η σωστή εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης για τη μείωση των ατυχημάτων με πατίνια. Η ενημέρωση γύρω από τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή συνύπαρξη των χρηστών πατίνιων με τα υπόλοιπα οχήματα στους δρόμους.
5: Πάντα η εκπαίδευση είναι βοηθητικό μέσο. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Εμείς το κάνουμε καθημερινά και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να επισημάνω, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι ένα παιδί σε μικρή ηλικία, νομίζω ότι το πατίνι είναι παιχνίδι, δεν μπορεί να πειθαρχήσει με τους κανόνες της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, να καταλάβουμε ότι πρέπει όλοι μας, αναγνωρίζοντας τη δικιά μας την ευθύνη, να αναγνωρίσει ο καθένας λοιπόν το δικό του το κομμάτι, να μπορούμε ούτως ώστε να συνυπάρχουμε όλοι ως χρήστες του δρόμου.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.

0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση του Προεδρικού Διατάγματος. Ο πολεοδόμος, χωροτάκτης και σύμβουλος του μελετητής, με συγχωρείτε, του Δήμου Ηρακλείου, κ. Γιώργος Αλεξάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, έκανε λόγο έκρουσε, με συγχωρείτε, καμπανάκι κίνδυνου και σημείωσε ότι τίθενται ένα αμφιβόλο πολλές ιδιοκτησίες στην Κρήτη.
5: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση νέου Προεδρικού Διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργος Αλεξάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
6: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα, όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο, ή το αγόραζε, ή κληρονομιά από τους γονείς του και έχτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025, με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
5: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
6: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα να μικράνουν τα όρια και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
5: Όσα σπίτια χτίστηκαν ως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
6: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς. Να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς. Και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
5: Η συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
6: Ήρθε μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επιοικής ο χαρακτηρισμός αστοχία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Τους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολύ νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
4: Τα οξυμενά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η έλλειψη ρευστότητας βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που έγινε στο Ηράκλειο με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τη συμμετοχή βουλευτών αλλά και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.
7: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Παράρτημα Κρήτη, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρίτη.

0: Ο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
1: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, Παύλα, ενημέρωση.

0: ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα. Προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν. Προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
1: Το θέμα μας είναι σήμερα αυτά, όλα αυτά, να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
2: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτεϊνής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες. Πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και την παραγωγή μας.
3: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
4: Έχουμε τώρα 25 Πέμπτου το 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μίνιμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί. Τα έχουν παραλάβει η Διευθύνση Γεωργία στο Ελγό Δήμητρα, και ενώ έπρεπε να ήταν πληρωμένα 31 Δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλλεται από παντού.
5: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων, και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ή την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.
6: Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημέρα μαγείας φυτών στο Αγρότημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προωθώντας τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ιδιαίτερα τη σχέση των φυτών με την κριτική διατροφή και τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης, εν όψη του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026.
7: Η ημέρα μαγείας φυτών επέστρεψε δυναμικά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στις νεότερες γενιές.
8: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και

0: ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
1: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως ξεναγήσεις στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
2: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει, από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσηγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
1: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.
3: Ο ρόλος των φυτών είναι καθοριστικής σημασίας για το περιβάλλον μας, για τη συντήρηση του εδάφους, για την επιστημική μας επάρκεια, για την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ απασχολεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, οι υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
1: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, μία βουλή 6 κομμάτων ανέδειξαν οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Κύπρο. Το κεντροδεξιό ΔΣΥ κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό περίπου 27,2% και κατάφερε να διατηρήσει τις 17 έδρες στο Κοινοβούλιο, ακολουθούμενο από το ΑΚΕΛ. Ανησυχία προκαλεί πάντως η άνοδος της ακροδεξιάς, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,9%.
1: Καθαρή πρωτιά, με διαφορά που ξεπερνάει το 3,5% εξασφάλισε το ΔΣΥ στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παρά τη μικρή πτώση σε σχέση με τις εκλογές του 2021, συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 27% έναντι 23,9% του δεύτερου ΑΚΕΛ.
2: Προχωράμε μαζί με τους βουλευτές, τις βουλεύτριες.

0: μας, με γνώση, με συνεκτικό σχεδιασμό, πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Με πολιτικές που χτίζουν συνενέσεις και δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ, να συγχαρούμε όλους όσους έχουν εκλεγεί, να ευχηθούμε μια παραγωγική θητεία και να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους μας, όλες τις υποψήφιες μας που έχουν συμβάλει σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Η ευθύνη για μας είναι μεγάλη και εμείς δεν τη φεβόμαστε, είμαστε έτοιμοι να την αναλάβουμε όπως το έχουμε αποδείξει με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε δίπλα στους πολίτες, κοντά στους πολίτες, αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες και τις αγωνίες τους.
1: Εμείς, ως ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους και ασφαλώς θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια υπευθυνότητα και μέσα στη Βουλή. Είμαστε το ιστορικότερο κόμμα, είμαστε ο Μαθουσάλλας της πολιτικής ζωής του τόπου 100 χρόνων ιστορία. Το γεγονός ότι ένα κόμμα 100 χρόνων παραμένει ισχυρό, ανεβάζει στροφές και δυνάμεις, αυτό δείχνει ότι έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον λαό.
2: Το ΕΛΑΜ κατέγραψε άνοδο 4% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και εξασφαλίζει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,9%. Το κέντρο Δίκο ακολουθεί με 10%, ενώ την είσοδό του στη Βούλη εξασφαλίζουν τα νεοσύστατα ΑΛΜΑ και Κίνημα Δημοκρατίας με ποσοστά άνω του 5%.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
5: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σοφιά.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, από τη μεγάλη νίκη χθες το βράδυ στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Τέταρτο αστέρι για τον Ολυμπιακό.
5: Γι' αυτό και είσαι και ετοιμένη στα ερυθρόλευκα σήμερα, από ό,τι φαντάζομαι.
4: Τυχαίο είναι.
5: Ο Ολυμπιακός πράγματι, όπως είπες και εσύ, κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, την Ευρωλίγκα, μετά το 2013. 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατέκτηση, πάλι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνο το Ευρωπαϊκό. Έτσι και χθες την νίκησε την Βασίλισσα της Ευρώπης στο κλειστό του ΆΚΑ με σκορ 92-85. Παρουσία 18.000 φίλων που είχαν κατακλείσει το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε άνετα τον χθεσινό τελικό, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είχε παραταχθεί με πάρα πολλές απουσίες στη γραμμή των ψηλών. Δεν είχε σέντερ στην ουσία η Ρεάλ Μαδρίτης. Παρ' όλα αυτά, απέδειξε ότι έχει πάρα πολύ βαριά φανέλα, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε, έστω και δύσκολα, όπως αποδείχθηκε, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στην σεζόν. Κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης και έσπασε και την κατάρα αυτή που είχε, που ήθελε όποια ομάδα κατακτούσε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα να μην κατακτάσει συνέχεια τον τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έσπασε αυτή την κατάρα, στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και θα λέγαμε ότι σκόρπισε και απεριόριστη χαρά στον κόσμο.
4: Προφανώς. Και αυτός ο κόσμος είναι που γλέντισε για όλο το βράδυ, σίγουρα στον Πειραιά, σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω σε όλες τις μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν οι φίλοι και οπαδοί έτσι, για να το γιορτάσουν.
5: Η αλήθεια είναι ότι οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν από το ΆΚΑ, με τους παίκτες να είναι πρωταγωνιστές όταν σηκώθηκε το τρόπαιο στον ουρανό της Αθήνας, η απονομή του τρόπαιου. Αλλά όπως είπες και εσύ, όλο το βράδυ, παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, θα έλεγα εγώ, και στην Κρήτη. Φυσικά, οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με την ψυχή τους, ωστόσο, όπως ήταν φυσιολογικό, στο επίκεντρο ήταν ο Πειραιάς. Στο Δημοτικό Θέατρο είχε στηθεί ειδική σκηνή από το πρωί, έχω να σου πω. Ήταν προετοιμασμένοι οι άνθρωποι στον Πειραιά και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι η ομάδα θα πάρει το Ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή τα ξημερώματα κατάφερε να βρεθεί μέσω ενός ανοιχτού πούλμαν, όπως είχε κάνει και Όφη στην γιορτή μετά την κατάκτηση του κυπέλλου. Έτσι, πάνω σε ανοιχτό πούλμαν, η ομάδα έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και μέχρι το πρωί ακολούθησε γλέντι. Η νύχτα έγινε μέρα και κυρίως θα σου έλεγα, Σόφια, ότι ξέσπασαν άπαντες, καθώς το περίμεναν πάρα πολλά χρόνια.

0: αυτό το ευρωπαϊκό. 4 σερί Final Four είχε πάει ο Ολυμπιακός και δεν κατάφερε να πιει νερό. Έφτανε στην πηγή, δεν έπινε νερό. Τα κατάφερε χθες και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλο το ξέσπασμα από όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα λίγο και στην επόμενη σεζόν, να πούμε και τα υπόλοιπα και για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ, για την League Face ενώ Δημοσθένη. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα δηλαδή στη συζήτηση.
0: Ναι, η μέρα χθες θα έλεγα ότι ξεκίνησε καλά για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Από το ποδόσφαιρο είχε ξεκινήσει καλά, χωρίς καν να αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι. Καθώς η Άστον Βίλα τους έκανε το χατήρι, τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Premier League. Και έτσι ο Ολυμπιακός προσπέρασε άνευ αγώνα ένα προκριματικό γύρο στο, mm-hmm. το καλοκαίρι στο Champions League. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και αν αποκλειστεί σε αυτή τη φάση του Champions League, θα συνεχίσει σίγουρα στη League Phase του Europa League. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ, η οποία είναι στα play-off του Champions League. Αν αποκλειστεί, θα πάει στο Europa. Και φυσικά υπάρχει και ο Όφη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που ίσως είναι στα play-off του Europa League. Αν αποκλειστεί, θα πάει τουλάχιστον στο Conference. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη θα είναι σίγουρα σε League Phase στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις mm-hmm. την επόμενη σεζόν. Οι ομάδες που δεν είναι σίγουρες ακόμη αν θα καταφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα που έτσι είναι η ειδησιογραφία. Έχει και καλές αλλά έχει και πολύ κακές και δυσάρεστες ειδήσεις. Πάμε τώρα να δυστυχώς να κλείσουμε τη συνάντηση μας απόψε με τα δυστάρεστα, ξεκινώντας από το βαρύ πένθος για τον Τραϊανό Βέλλα, Δημοσθένη, στο πλευρό του οποίου στέκεται όλη φυσικά η οικογένεια του Όφη. Γιατί δεν ξεχνά βέβαια, εννοείται και πώς αλλιώς, το πέρασμά του από την ομάδα και τη συμβολή του. Για πάμε.
0: Δυστυχώς, ναι. Σε ηλικία 55 ετών η σύζυγός του, η γογό μας, τον Κώστα, έφυγε από τη ζωή μετά από μια πολύχρονη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Άπαντες ξέραμε τον Γολγοθά που ανέβαινε ο Τραϊανός Δέλλας όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν στο πλευρό της σύζυγου του μέχρι και την τελευταία στιγμή. Φυσικά και Όφη ήταν, παρέμενε όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό του. Mm-hmm. Όπως πες και εσύ, ήταν για σχεδόν ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και αποχωρήσει τον Οκτώβριο του 2024. Τότε έγινε λόγος για ένα προσωπικό πρόβλημα, αλλά όλοι στην ουσία ξέραμε ότι ο Τραϊανός Δέλλας στην ουσία αποχώρησε από την προπονητική σε εκείνο το διάστημα, προκειμένου να σταθεί δίπλα στην γογό μας τον Κώστα. Ο ίδιος σήμερα με μια σπαραχτική, θα τη χαρακτήριζα εγώ, ανάρτησή του στα social media, χαρακτήρισε την σύζυγό του ως έναν άγγελο, ο οποίος πέταξε ψηλά γιατί απλά την ήθελε ο Θεός μαζί του. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές δηλώσεις της σύζυγού του που έλεγε ότι πόσο δίπλα της ήταν ο Τραϊανός Δέλλας, πόσο κοντά της, δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Γι' αυτό και λοιπόν όλος ο Όφη είναι στο πλάι του, τόσο η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της, όσο και οι σύνδεσμοι των οπαδών του Όφη μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Τραϊανό Δέλλα. Αυτό δείχνει πόσο αγαπητός ήταν στο διάστημα που βρισκόταν στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γι' αυτό και άπαντες είναι μαζί στον πόνο που βιώνει αυτή την ώρα.
1: Και ένας ακόμη πολύ νέος άνθρωπος, σε ηλικία μόλις 49 ετών, ο Παρασκευάς Σάντζας έφυγε σήμερα από τη ζωή και εκείνος πάλευε χρόνια με μια πολύ δύσκολη ασθένεια, αλήθεια είναι. Επίσης έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, το λέω μιας και είχαμε τη συζήτηση νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, από την Εθνική προφανώς, κάποιοι από εμάς λίγο παλιότεροι τον θυμόμαστε.
0: Ναι, και μια σπάνια ασθένεια είχε ο Παρασκευάς Άντζας, η οποία είναι γνωστή ως η νόσος του κινητικού νευρώνα. Mm-hmm. Για να βοηθήσουν τους τηλεθεατές μας, είναι η ίδια που είχε και ο Στίβεν Χόκινγκ. Αυτή ακριβώς ήταν η ασθένεια του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στη Δράμα, στη γενέτειρά του, εκεί όπου θα γίνει αύριο και η κηδεία του. Είχε αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο mm-hmm. ο Παρασκευάς Άντζας. Είχε κατακτήσει 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, πολλά χρόνια καριέρα στον Ολυμπιακό, πολλά χρόνια καριέρα στην Ξάνθη. Ήταν και 26 φορές διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Έχει φορέσει σε 26 παιχνίδια το εθνόσημο. Δυστυχώς, ενώ χθες ήταν πολύ μεγάλη χαρά για τον ελληνικό αθλητισμό, σήμερα θα λέγαμε ότι ξημέρωσε μία μαύρη μέρα με αυτούς τους δύο θανάτους.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Στο Ηράκλειο αναμένεται, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα 24 ώρα ο Βέλγος προπονητής Φρανκ Ντεπέστελε για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Στο μεταξύ, Όφη ανανέωσε τη συνεργασία με τους δύο κορυφαίους του παίκτες, τον Μιχαηλόβιτς και τον Μίτσιτς.

0: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του Sev Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συναίσθημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Να, οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 2,19% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.321,36 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 154,31 εκατομμύρια ευρώ, 90 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 34 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Περιορίζονται οι συνθήκες καιρικής αστάθειας σταδιακά στη χώρα μας τη νέα εβδομάδα, δίνοντας χώρο για περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας και ελάχιστα φαινόμενα. Η άνοιξη φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά. Αραιές νεφώσεις που θα γίνονται πυκνότερες, κυρίως στα ηπειρωτικά, περιμένουμε λόγω της θερμής αστάθειας που θα επικρατήσει τις μεσημβρινές ώρες, ενώ οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας και την Ήπειρο. 14 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία το 24ωρο της Τρίτης με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και το περιμένουμε λίγες πρόσχερες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, θα εκδηλώνονται φαινόμενα λόγω καιρικής αστάθειας, κυρίως στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στους 28 βαθμούς με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες ημέρας περιμένουμε και για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις.